0: Αυτή ήταν η συμφωνιέτα για ορχήστρα του Φρανσίς Πουλέγκ, που ερμήνευσε η ορχήστρα της ραδιοφωνίας του Βανκούβερ υπό τη διεύθυνση του Μάριο Μπερνάρντι. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Η αφορμή για τη σύνθεση του μεγαλειώδους έργου που θα ακούσουμε στη συνέχεια του σημερινού μας νυχτερινού προγράμματος ήταν δύο θάνατοι, του Ροσίνη και αργότερα του Αλεσάντρο Μαντσόνι, που υπήρξε συγγραφέας σύμβολο για την Ιταλική Επανάσταση. Και ήταν ο Τζουζέπε Βέρντι που αποφάσισε να μελοποιήσει την νεκρόσιμη ακολουθία της Καθολικής Εκκλησίας και να συνθέσει ένα έργο οπερατικών διαστάσεων με άριες και χοροδιακά μοναδικής ομορφιάς και δραματικότητας. Η πρώτη παρουσίαση της λειτουργίας έγινε στην Εκκλησία Σαν Μάρκο στο Μιλάνο στις 22 Μαΐου του 1874, στην πρώτη επέτειο του θανάτου του ποιητή. Διεύθυνε ο ίδιος ο συνθέτης και σολίστ ήταν διάσημη μονοδή της εποχής και έγινε αμέσως μεγάλη επιτυχία. Εμείς σήμερα θα ακούσουμε το Requiem του Τζουζέπε Βέρντι με τη Φιλαρμονική Χοροδία και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Ιρλανδικής Ραδιοφωνίας που διευθύνει ο Μικέλε Μαριώτη. Σολίστ είναι η σοπράνο Άγγελα Μέντε, η κοντράλτο Εγκελέντα Σκόζα, ο τενόρος Αντώνιο Πόλη και ο μπάσος Ευγένης Στραβίνσκι.

Ακούσαμε το Requiem του Giuseppe Verdi. Θρησκευτική μουσική με οπερατική καρδιά. Ερμήνευσαν η Φιλαρμονική Χοροδία και η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Ιρλανδικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Μικέλε Μαριώτη. Σολίστ ήταν η σοπράνο Άγγελα Μέντε, η κοντράλτο Εγκελέντα Σκόζα, ο τένορος Αντώνιο Πόλη και ο μπάσος Ευγένη Στραβίνσκι. Το έργο που ακολουθεί στο σημερινό μας νοτούρνο το έγραψε ο Τωρίνο Ρεσπίγκι το 1924. Δεν πρόκειται για το διάσημο συμφωνικό του ποίημα «Κρίνες της Ρώμης», αλλά για το κοντσέρτο «In Mondo Misolidio» για πιάνο και ορχήστρα που θα ακούσουμε τώρα από τον πιανίστα Όλι Μούστονεν και την ορχήστρα της Νορβηγικής Ραδιοφωνίας που διευθύνει ο Μάρκους Λέντινεν.

0: ο πιανίστας Όλι Μούστονεν και η ορχήστρα της Νορβηγικής Ραδιοφωνίας που διεύθυνε ο Μάρκους Λέτινεν ερμήνευσαν το κοντσέρτο «In Mondo Misolidio» για πιάνο και ορχήστρα του Οτορίνο Ρεσπίγκη. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Ο Αντωνίν Ντβόρζακ περνούσε μια αρκετά επιτυχημένη περίοδο στην καριέρα του όταν συνέθεσε την τρίτη του συμφωνία το 1872. Υποθέτουμε βέβαια πως το έργο συνετέθη εκείνη την περίοδο, μιας και ο συνθέτης είχε χαράξει με ένα μαχαίρι την ημερομηνία και είναι αδύνατον να εξακριβωθεί με σιγουριά. Την ερμηνεύει τώρα, από ηχογράφηση του 1989, η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Ολλανδικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Χιρογιούκη Ιβάκη.

Από ηχογράφηση του 1989 ακούσαμε τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Ολλανδικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Χιρογιούκη Ιβάκη να ερμηνεύει την Τρίτη Συμφωνία σε μη υφεσιμίζωνα, έργο 10 του Αντωνίν Ντβόρζακ. Μία από τις πιο γνωστές και ωραιότερες συνθέσεις του Ιόζεφ Χάιντν είναι το «Κουαρτέτο για έγχορδα», έργο 76 αριθμός 3 που έγραψε το 1797. Ονομάζεται και αυτοκρατορικό, επειδή το δεύτερο μέρος του έργου, «Αντάτζο», βασίζεται στον ύμνο των Αψβούργων «Ο Θεός σώζει τον αυτοκράτορα Φραγκίσκο», που είχε συνθέσει νωρίτερα ο Χάιντν και έπειτα έγινε ο εθνικός ύμνος της Γερμανίας. Ερμηνεύει το «Κουαρτέτο Αρμίντα».

Το κουαρτέτο Αρμίντα ερμήνευσε το κουαρτέτο για έγχορδα, έργο 76 αριθμός 3, το επωνομαζόμενο και αυτοκρατορικό του Ιόζεφ Χάιντν. Μπορεί να μοιάζει κάπως παράξενο που ο συνθέτης που δημιούργησε τον εντυπωσιακά λαμπρό μαθητευόμενο μάγο δεν έγραψε άλλο τόσο εκπληκτικό έργο. Την Βιλανέλ για κόρνο που συνέθεσε ο Πολ Ντικά για έναν διαγωνισμό, στον οποίο μόνο το σόλο μέρος του πιάνου και προσχέδια για την ενορχίστρωση απαιτούνταν, δεν την ολοκλήρωσε ποτέ. Και έτσι δεν είμαστε σίγουροι αν η ορχιστρική εκδοχή του έργου είναι καθαρά δική του.

Ακούσαμε την Βιλανέλ για κόρνο και ορχήστρα του Πολ Ντικά, που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα της Φιλανδικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Μάικλ Άντελσον και σολίστ τον Φιλανδό κορνίστα Έσα Τούκια. Και συνεχίζουμε το σημερινό μας νοτούρνο με το κονσερτίνο για πιάνο και έγχορδα έργο 45 αριθμός 12 που έγραψε το 1957 ο Lars Erik Larsson. Ο Μάρτιν Λάντστρομ είναι στο πιάνο και μαζί του ερμηνεύουν οι σολίστες δωματίου της Ουψάλα.

Οι σολίστες δωματίου της Ουψάλα και ο πιανίστας Μάρτεν Λάνστρομ ερμήνευσαν το κονσερτίνο για πιάνο και έγχορδα, έργο 45, αριθμός 12, του Lars Erik Larsson. Ακολουθεί η σονάτα για πιάνο σε Φα δίεση μίζωνα, έργο 78, του Ludwig van Beethoven. Ερμηνεύει ο πιανίστας Έρνο Ντόχνανη.

Ο πιανίστας Έρνοντο Οχνάνη ερμήνευσε τη σονάτα για πιάνο σε φαδίες η μίζωνα, έργο 78 του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν. Και το σημερινό μας νοτούρνο θα τελειώσει με ένα συμφωνικό ποίημα του Λέος Γιάνατσεκ. Όχι το γνωστότερό του, τη Συμφωνιέτα, ούτε το πιο πολύ ερμηνευμένο, τον Τάρας Μπούλμπα, αλλά το άδικα παραμελημένο Παιδί του Βιολιστή, που είναι εμπνευσμένο από κείμενα του αγαπημένου συγγραφέα του συνθέτη, του Σβάτοπολου Κτσέχ.

Η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC της Σκωτίας υπό τη διεύθυνση του Ιλάν Βολκόφ και με σολίστ τον βιολονίστα Πίτερ Τόμας ερμήνευσαν το συμφωνικό ποίημα «Το παιδί του βιολιστή» του Λέος Γιάνατσεκ.

0: Εδώ έφτασε στο τέλος του και το σημερινό μας νοτούρνο. Ο Γιάννης Ψυχογιός που φρόντισε τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο σας εύχονται μια όμορφη μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με ένα κοντσέρτο για φλάουτο που θα ερμηνεύσει ο καταπληκτικός σολίστ Εμμανουέλ Παγιού. Κοντσέρτο για φλάουτο σε ρε μίζωνα και Χελτρία 14 του Wolfgang Amadeus Mozart. Τα μέρη, πρώτο αλέγκρο απέρτο, δεύτερο αντάντε μανών τρόπο και τρίτο ρόντο αλέγκρο. Παίζει η Berliner Philharmoniker υπό τη διεύθυνση του Claudio Abbado.

Να παραμείνουμε στον Wolfgang Amadeus Mozart, αλλά να δώσουμε την ερμηνευτική σκητάλη στο Vega Piano Trio για να ερμηνεύσει το Piano Trio νούμερο 4 σε Mi Mizona, Opus 15 νούμερο 2, Kechel 542. Τα μέρη, πρώτο Allegro, δεύτερο Andante Grazioso και τρίτο Allegro.

Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας. Όλα τα πρωινά του Τρίτου συνεχίζουν.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας για ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ και ΟΑΣΑ. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, η αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο σε νέο εξοπλισμό και υποδομές, αλλά πρέπει να συνοδεύεται και από οικονομική στήριξη των εργαζομένων. Το Υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη αναμόρφωση των αστικών συγκοινωνιών των τελευταίων δεκαετιών. Το είπαμε, το κάναμε, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί, έξυπνο δίκτυο, πυκνότητα των δρομολογίων. Θα δοθεί έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό με αξιοποίηση δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση του δικτύου. Επίσης παρουσιάστηκαν 5 νέα ειδικά οχήματα για άτομα με αναπηρία. Τη Σπάρτη και το Μιστρά θα επισκεφθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα μεταβεί στο εργοτάξιο του υποκατασκευή Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης, το οποίο θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε Λακωνία και Νοτιοανατολική Πελοπόννησο. Σήμερα η τελική απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για το Σπήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι δύο πρώην υπουργοί ερευνώνται για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση. Για να γίνουν δεκτά τα αιτήματα ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ χρειάζονται 151 ναι, με την ψηφοφορία να είναι μυστική με κάλπη. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες την Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις αντιφατικές δηλώσεις λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πλέον στα τελικά του στάδια, ξεκαθορίζοντας ότι είναι διατεθειμένος να περιμένει μόνο μερικές ημέρες προκειμένου να λάβει τις σωστές απαντήσεις από την Τεχεράνη. «Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις», λέει το Ιράν. Η Τεχεράνη εξετάζει νέα αμερικανική πρόταση που φαίνεται να διχάζει Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καθώς ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο συμφωνίας. Οι φρούροι της Επανάστασης προειδοποίησαν για γενικευμένη επέκταση του πολέμου. Τη δημιουργία ελεγχόμενης θαλάσσιας ζώνης στο στενό του Ορμούζ ανακοίνωσε η νεοσύστατη αρχή στενών του Περσικού κόλπου, μια κίνηση που επισημοποιεί και μετατρέπει σε μόνιμο καθεστώς τον αυθαίρετο αποκλεισμό του. Οργισμένες αντιδράσεις εντός και εκτός Ισραήλ για τον χλεβασμό του Ισραηλινού Υπουργού Ασφαλείας στους ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στο οποίο εμφανίζονται δεμένοι και γονατισμένοι. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναγκάστηκε να αποδοκιμάσει δημοσίως τον υπουργό του. Διάβημα διαμαρτυρίας από το Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε το Ισραήλ να απελευθερώσει άμεσα τους 19 Έλληνες ακτιβιστές. Κοντά τους σήμερα οι πρέσβεις της χώρας μας στο Τελαβίβ για την παροχή της αναγκαίας προξενικής συνδρομής. Το στεγαστικό πρόβλημα της Ευρώπης θα απασχολήσει τους υπουργούς οικονομικών στην άτυπη συνεδρίαση του Eurogroup αύριο στη Λευκοσία με πρωτοβουλία του Προέδρου και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Οι 21 χώρες μέλη που συμμετέχουν θα ανταλλάξουν εμπειρίες και θα αντλήσουν ιδέες για αποτελεσματικές πολιτικές προσιτής κατοικίας με βάση τα επιτυχημένα μοντέλα στεγαστικής πολιτικής που εφαρμόζουν Ισπανία, Ιρλανδία και Κροατία. Άγρια επίθεση ανήλικων κοριτσιών σε συμμαθήτριά τους έξω από σχολείο στην Αμαλιάδα. Φρούριο το ΟΑΚΑ με δρακόντρια μέτρα ασφαλείας εν ώψη της έναρξης του Final Four της Ευρωλίγκας. Σε πλήρη εξέλιξη εκτεταμένη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας για την ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης. Απαγορεύονται συναθρήσεις και μοτοπορίες στο κέντρο της Αθήνας.
0: Ο καιρός.
1: Ανοιξιάτικη αστάθεια και υψηλές θερμοκρασίες, βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Γεωπρακάς. Μας ακούτε από τις συχνότητες 92,5 και 93,9. Θα δούμε μαζί την επικαιρότητα της ημέρας αυτής, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, μέχρι και τις 9. Και βέβαια σήμερα είναι μέρα γιορτής, νομίζω, γιατί δεν πρέπει να υπάρχουν και πολλά σπίτια τα οποία δεν θα έχουν ένα Κωνσταντίνο, μια Ελένη, με κάποιο τρόπο να συνδέονται τέλος πάντων με κάποιο από αυτά τα ονόματα. Κάποια Κωνσταντίνα, κάποιον Έλενο. Υπάρχει και αυτό το όνομα, Έλενος. Και είναι επίσης σήμερα γιορτή και της αναλήψεως, να ξέρετε. Πρέπει να γιορτάζει και η Καλαμάτα, αν δεν κάνω λάθος. Γιατί ο συνάδελφος Κώστας Χαζούλης, ο οποίος γιορτάζει και αυτό σήμερα, του μου χρόνια πολλά, είδα είχε κάνει κάτι αναρτήσεις με γουρνοπούλες για της αναλήψεως. Γιατί η γιορτή της αναλήψεως είναι μια δεσποτική γιορτή, η οποία αναφέρεται στην ανάβαση του Χριστού στους ουρανούς και θεωρείται στην εκκλησιαστική παράδοση ως η ολοκλήρωση της αποστολής του Κυρίου επί της γης. Γιορτάζεται από την Εκκλησία την 40η ημέρα από την ανάσταση του Κυρίου. Την ημέρα αυτή, μάλιστα, γιορτάζουν, λέει, όσες γυναίκες φέρνουν το όνομα. Ανάληψη. Η ανάληψη, ως γνωστόν, σύμφωνα με τα συγγραφάς, έγινε στο όρος των Ελαίων στην Ιερουσαλήμ μπροστά στους μαθητές του Χριστού, οι οποίοι παρακολουθούσαν με δέος την απομάκρυνση του διδασκάλου τους. Η πατερική παράδοση, μάλιστα, τονίζει ιδιαίτερα τον υπερφυσικό χαρακτήρα της αναλήψεως του Κυρίου, το οποίο πελήθηκε στη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας με τη χαρακτηριστική αναφορά στο σύμβολο της πίστεως και ανελθώντας στους ουρανούς και καθεζομένων εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενων μεταδόξης, λέει η παράδοση. Και μάλιστα η Αγία Ελένη, η οποία γιορτάζει και σήμερα, μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ο οποίος επίσης γιορτάζει σήμερα, όταν πήγε στους Αγίους Τόπους για να βρει τον Τίμιο Σταυρό κτλ., ανακάλυψε στο όρος των Ελαίων, εκεί ακριβώς όπου κατά την παράδοση έγινε η ανάληψη του Κυρίου εις τους ουρανούς, και το αποτύπωμα το οποίο άφησε ο Ιησούς Χριστός την τελευταία του πατημασιά επί της γης πάνω σε έναν βράχο. Και μάλιστα στο σημείο αυτό έκτισε η Αγία Ελένη και την Εκκλησία της Αναλήψεως στην Ιερουσαλήμ. Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι γιορτάζουν, όπως είπαμε, και ο Κωνσταντίνος και η Ελένη και η Κωνσταντίνα και ο Έλενος και οτιδήποτε βγαίνει από τα ονόματα αυτά. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Να πούμε και δύο λόγια έτσι για τους Αγίους αυτούς. Ο Κωνσταντίνος βασίλεψε από το 306 μέχρι και τον θάνατό του. Με το διάταγμά του περί άνεξη θρησκείας το 313 έπαψε τους γιωγμούς κατά των χριστιανών, βοηθώντας έτσι την άσκηση της λατρείας και την εξάπλωση της νέας θρησκείας. Το 325, μάλιστα, ο Μέγας Κωνσταντίνος συνεκάλεσε και την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια της Μικράς Ασίας και την προσφώνησε, μάλιστα, αυτοπροσώπως himself, ο ίδιος. Η σύνοδος αυτή είναι βασική στην πορεία του χριστιανισμού, αφού καταδίκασε την αίρεση του αριανισμού και διαμόρφωσε το δόγμα του συμβόλου της πίστεως. Λίγο πριν το θάνατό του, μάλιστα, βαπτίστηκε και χριστιανός. Η Ρώμη Καθολική Εκκλησία δεν έχει εντάξει στο αγιολόγιο της τον Μέγα Κωνσταντίνο, επειδή η ιστορική έρευνα του χρεώνει τη διαταγή για τη δολοφονία του γιου του Κρίσπου και της δεύτερης γυναίκας του, της Φαύστας. Αντίθετα, τιμούν την μνήμη του εκτός από την Ορθόδοξη Εκκλησία, η Αγγλικανική και διάφορες άλλες λουθηριανές ομολογίες. Αυτά λοιπόν με τον Άγιο Κωνσταντίνο και την Ελένη σε σχέση με τις γιορτές τις οποίες έχουμε σήμερα. Να πούμε ότι η Φλάβια Ιουλία Έλενα, όπως ήταν το όνομά της, γεννήθηκε το 247 με 250 στο δρέπανο της Βυθινίας, εκεί περίπου που είναι το Χερσέκ της Τουρκίας σήμερα, για να καταλάβετε, και ήταν ταπεινής καταγωγής. Το 270 παντρεύτηκε Ρωμαίο αξιωματικό, τον Κωνσταντίνο Χλωρό, και δύο χρόνια αργότερα γέννησε τον Κωνσταντίνο. Κατά μια άλλη εκδοχή, η Ελένη ήταν παλακίδα του Κωνσταντίου, την οποία αυτός ουδέποτε νυμφεύθηκε. Όταν ο Κωνσταντίνος, λοιπόν, πρόκειται να γίνει Κέσαρας της Γαλατίας, εξαναγκάστηκε να διαζευθεί την Ελένη λόγω της λαϊκής καταγωγής της. Έτσι, ο Κωνσταντίνος νυμφεύθηκε τη Θεοδόνα, νηπιά του Αυγούστου της Δύσης Μαξιλιανού, και η Ελένη έφυγε τότε για την Ανατολή, όπου ζούσε ταπεινά, έχοντας να μέρει στην παράσταση του γιού της. Ο Κωνσταντίνος της απένειμε τον τίτλο της Αυγούστας, εξέδωσε νομίσματα με τη μορφή της και μετονόμασε τη γενέτειρά της σε Ελενόπολη. Όταν, λοιπόν, ο Κωνσταντίνος έγινε αυτοκράτορας, η Ελένη αποφάσισε να κάνει έρευνες για την ανέβρεση του τάφου και του Σταυρού του Χριστού. Το 326 έφτασε στην Παλαιστίνη και έπειτα από πολλές δυσκολίες βρήκε τον Τίμιο Σταυρό και συνέχεια χρηματοδότησε την ανέργεια χριστιανικών ναών σε πολλά μέρη της αυτοκρατορίας. Επέστρεψε στη συνέχεια στην Κωνσταντινούπολη, όπου και πέθανε μεταξύ του 328 και 330 σε ηλικία περίπου 80 ετών. Αυτά, λοιπόν, με τα εκκλησιαστικά μας, με τις γιορτές σήμερα. Μεγάλη γιορτή και για την περιοχή της Αγιάς, γιατί εκεί βρίσκεται και ο
ο ναός του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στην Πάτρα, και από χτες μάλιστα υπήρχε πάρα πολύ κόσμος καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Υπήρχε και μέγας εσπερινός, χρωστατούντος μάλιστα του Μητροπολίτη Πατρών του κυρίου Χρυσοστόμου. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά τώρα στις εφημερίδες, να δούμε τα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων, να δούμε τι αναφέρουν οι συνάδελφοι στα πρωτοσέλιδά τους για την πρωινή γνώμη και την Πελοπόννησο, την εφημερίδα Πελοπόννησο. Ξεκινάμε από την πρωινή γνώμη, την ημερήσια εφημερίδα των Πατρών. Κεντρικό θέμα: ξέσπασμα κατά των φορέων. Ανάστατη, κάτοικη σε Γλυκάδα και Ριγανόκαμπο μετά το νέο περιστατικό με τον τραυματισμό της 55χρονης. Βρείτε λύση, τέρμα στην Παραγκούμπολη και στο νέο ζεφύρι της Πάτρας. Να δοθεί ο πρώην σκουπιδότοπος για αξιοποίηση στο Δήμο και να μετεστεγαστούν σε οικίσκους ή Ρωμά. Άφαντοι οι δράστες της επίθεσης, άκαρπη η επιχείρηση της Ελλάς στον καταβλισμό. Στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας Πρωινή Γνώμη, οι εξορίξεις φέρνουν επενδύσεις, τι ανέφεραν χθες ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΙΔΕΕΠ, Αριστοφάνης Στεφάτος, και η Γενική Γραμματεία Ενέργειας, Δέσποινα Παλιαρούτα. Μακάβρια ανακάλυψη. Εργαζόμενοι σε αντιπλημμυρική προστασία εντόπισαν ανθρώπινα οστά σε ερημικό σημείο στο δάσος της Στροφιλιάς. Βρέθηκε καρδιολόγος, αναζητείται ψυχίατρος. Ο Ιατρικός Σύλλογος ενεργοποίησε χθες την Επιτροπή Υγειονομικού Ελέγχου για τις φυλακές του Αγίου Στεφάνου. Δεν μας αφορούν τα νέα κόμματα. Μητσοτάκης, η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη στην υλοποίηση του προγράμματός της. Με παρελθόν εκατομμυρίων ετών, σπηλαιολόγοι ανακάλυψαν ίχνος από άγνωστο μικροοργανισμό που κατάφερε να επιβιώσει στα Καστριά. Τα Καστριά είναι τα σπήλαια των λιμνών στην περιοχή των Καλαβρίτων. Σκούπισε εντός εισαγωγικών την καραμπίνα. Τη βρήκε καθαρίστρια σε τζάκι σε χωριό της Δυτικής Αχαΐας. Και μάλιστα ο ιδιοκτήτης της καραμπίνας, μιας κοντόκανης καραμπίνας η οποία ήταν επιμελώς κρυμμένη σε μια καμινάδα σε ένα τζάκι και με δύο φυσίγκια μάλιστα μέσα, είχε αποβιώσει και προφανώς δεν είχε ενημερώσει κανέναν για το που είχε κρύψει το όπλο, με αποτέλεσμα να το βρει η καθαρίστρια και να πάθει σοκ, ενημερώνοντας βέβαια στην συνέχεια την αστυνομία. Κάλεσμα για την πρεμιέρα σήμερα στις 18:30 η επίσημη παρουσίαση του κόμματος από την Μαρία Καριστιανού στην Θεσσαλονίκη. Νέος ξυλοδαρμός μαθήτριας μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο μετά από συμπλοκή σε γυμνάσιο της Αμαλιάδας. Διάβημα στο Ισραήλ. Η Αθήνα ζητεί πλήρη σεβασμό στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο και άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών. Το ναυτικό ντρόουν ήρθε από την Νότια Ιταλία. Ανατροπή δεδομένων από το πόρισμα του Πενταγώνου. Διαβήματα στην Ουκρανία. Αυτά είναι τα θέματα τα οποία βρίσκουμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πρωινή Γνώμη. Πάμε να δούμε τώρα και την εφημερίδα Πελοπόννησος. Την εφημερίδα η οποία έχει και το Regional Growth Conference 2026, το οποίο ολοκληρώνεται σήμερα στο συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου της Πάτρας. Κεντρικό θέμα της εφημερίδας Πελοπόννησος, το υπεράκτιο εθνικό στοίχημα. Το λιμάνι της Πάτρας φαβορεί για εφοδιαστική βάση, ωφέλη και προκλήσεις από τις έρευνες υδρογονανθράκων στη Δυτική Ελλάδα. Η Δυτική Ελλάδα και ιδιαίτερα η Πάτρα μπορούν να εξελιχθούν σε κομβικό, ενεργειακό και επενδυτικό κέντρο τα επόμενα χρόνια μέσα από έρευνες υδρογονανθράκων, τα υπεράκτια αιωλικά πάρκα και τις νέες υποδομές πράσινης ενέργειας, σύμφωνα με όσα παρουσίασε στο RGC 2026 ο Διευθύνων Σύμβολος της ΕΙΔΕΕΠ Αριστοφάνης Στεφάτος. Στο πλαίσιο του συνεδρίου παρουσιάστηκαν και τα αποτελέσματα έρευνας της εταιρείας DataSe για το πώς αντιμετωπίζουν οι πολίτες την προοπτική της αξιοποίησης των ενεργειακών πόρων του υπεδάφους. Στο δεύτερο κεντρικό θέμα το οποίο έχει επιλέξει η εφημερίδα να προβάλλει στο πρωτοσέλιδό της, όχι ζεφύρι στην Πάτρα, καζάνι που βράζει, Ριγανόκαμπος και Γλυκάδα μετά τη νέα ληστεία. Έντονη ανησυχία και αγανάκτηση επικρατεί σε κατοίκους του Ριγανόκαμπου και της Γλυκάδας μετά τη νέα υπόθεση βίας ληστείας γυναίκας που αποκάλυψε η Πελοπόννησος, αλλά και την αστυνομική επιχείρηση στον καταβλισμό Ρωμά, η οποία δεν οδήγησε σε συλλήψεις. Οι κάτοικοι καταγγέλνουν συνεχή περιστατικά παραβατικότητας, ακόμα και κλοπών και επιθέσεων, ζητώντας άμεσα μέτρα αστυνόμευσης, πυρασφάλειας και οριστική λύση για τον υποβαθμισμένο καταβλισμό, προκειμένου, όπως λένε, να μην δημιουργηθεί ένα ζεφύρι στην περιοχή της Πάτρας. Παρέμβαση του Ιατρικού Συλλόγου, υποδιερεύνηση εξιθάνατη στις φυλακές. Η Ειδική Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών ελέγχει τις υγειονομικές συνθήκες στις φυλακές Αγίου Στεφάνου για τους 6 θανάτους κρατουμένων, ενώ η οικογένεια ενός εξ αυτών κάνει καταγγελίες για εγκατάλειψη. ΕΟΔΗ, δεκάδες μαντού, τα πρώτα 100 τεστ μαντού διενεργήθηκαν στην Ηλία μετά τα κρούσματα φυματίωσης σε εργάτες γης.
Αναφορικά με το συνέδριο στην εφημερίδα υπάρχει εκτενές ρεπορτάζ για την δεύτερη μέρα του συνεδρίου της Πελοποννήσου, σε 6 σελίδες μάλιστα, με ρεπορτάζ όπου τα κεντρικά πρόσωπα είναι ο Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, ο Μανώλης Γραφάκος, ο Αριστοφάνης Στεφάτος, η Δέσποινα Παλιαρούτα, ο Δημήτρης Πτωχός, ο Παναγιώτης Παπανικόλας, ο Χρήστος Χωμενίδης, ο Δημήτρης Κουρέτας, η Αργυρό Ζέρβα, ο Βασίλης Σιαδήμας και η Νάντια Μπουλέ. Στην αρθρογραφία της εφημερίδας Πελοπόννησος έχουμε κείμενα από τον Μάνο Λαμπράκη και τον Βασίλη Κασιανό, ενώ το κύριο άρθρο της εφημερίδας έχει τίτλο «Άναρχη Ανάπτυξη, το νέο χωροταξικό των ΑΠΕ επιχειρεί να βάλει τάξη σε ένα τοπίο που για χρόνια αναπτύχθηκε αποσπασματικά προκαλώντας και κοινωνικές αντιδράσεις. Ο περιορισμός των αιωλικών και οι ζώνες αποκλεισμού για φωτοβολταϊκά δείχνουν μια προσπάθεια προστασίας του φυσικού κεφαλαίου. Η κοινωνική πίεση για την αλόγιστη εγκατάσταση γεννητριών και φωτοβολταϊκών σε βουνά και νησιά είναι πλέον ισχυρή. Η χώρα προχώρησε γρήγορα στην παραγωγή, αλλά έμεινε πίσω στην αποθήκευση και τη διασύνδεση, με αποτέλεσμα η πλεονάζουσα πράσινη ενέργεια να χάνεται ή να εξάγεται χωρίς ουσιαστική μείωση του κόστους για τα νοικοκυριά, σημειώνει η εφημερίδα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μερικές νότες και να επιστρέψουμε σε λίγο να δούμε θέματα της επικαιρότητας, τα οποία θα μας απασχολήσουν σήμερα.

Λοιπόν, να πούμε για τον καιρό ότι σήμερα αναμένεται άνοδος θερμοκρασίας στην Πάτρα. Τούτε στην έχετε το νου σας, μην ντυθείτε πολύ βαριά όταν βγείτε από το σπίτι σας, όπως βλέπω διάφορους έτσι εδώ ακριβώς απέναντί μου στο στούντιο της ηχοληψίας. Βέβαια θα κρατήσει λίγο αυτό, γιατί φαίνεται ότι το Σαββατοκύριακο θα μας τα χαλάσει ο καιρός. Μην πάμε να κάνουμε κανένα μπάνιο, εμείς δουλεύουμε έτσι κι αλλιώς, αλλά επομένως δεν υπάρχει θέμα. Ωστόσο θα υπάρχουν βροχές και εκεί που περιμένουν πολλοί άνθρωποι της εστίασης να ανοίξουν, να δουλέψουν λίγο και τα παραλιακά καταστήματα, τα μαγαζιά έτσι σε διάφορες παραλίες της Πάτρας. Δυστυχώς τους τα χαλάει ο καιρός κάθε Σαββατοκύριακο, περιμένουν οι άνθρωποι να δουλέψουν λίγο. Φαίνεται ότι θα έχουμε μια αστάθεια του καιρού πάλι που θα φέρει βροχές και καταιγίδες και θα έχει ιδιαίτερο ζήτημα με τον καιρό. Περισσότερα θα μπορέσετε να ακούσετε ίσως κάποια στιγμή από την Νίκη Παπαδούλα, η οποία βρίσκεται ακριβώς απέναντί μου, καθότι έχει έτσι και τις άκρες της με τους μετεωρολόγους, με τον κύριο Θεοδωσόπουλο, που μας ενημερώνει συχνά πυκνά για τα τεκτενόμενα του καιρού, για τον καλό μας ή τον κακό μας τον καιρό. Από εκεί και πέρα, ο κακός μας ο καιρός μας φέρνει και μια καταιγίδα αυξήσεων και στις τιμές της βενζίνης. Όσοι έχετε πάει να γεμίσετε τα ρεζερβουάρ σας, θα έχετε διαπιστώσει ότι δεν νομίζω ότι θα βρείτε εύκολα πρατήριο το οποίο να είναι κάτω, άντε οριακά κάτω από το 2,10. Το ράλι αύξησης της τιμής της βενζίνης καλά κρατεί. Δεν φαίνεται να υπάρχει πρατήριο το οποίο να είναι κάτω από 2 ευρώ. Αυτό δεν το συζητάμε καν. Εδώ μιλάμε για το 2,09, αν θα υπάρχει, αν θα μπορέσετε να βρείτε σε κάποιο πρατήριο. Έχουμε δει βενζίνες στην

μην πάτε στα νησιά με αυτοκίνητο. Διαλέξτε καμιά ίδρα, καμιά σπέτσε, τέτοια που δεν κυκλοφορούν οχήματα, με τα ποδαράκια σας. Κατερίνα, θα πας σε νησί, ε. Οκ. Okay. Εντάξει. Πάρε μπιτονάκια μαζί από εδώ, από Πάτρα. Να τα έχεις μαζί να βάζεις. Είναι σε αρκετά νησιά πάντως, όπου η βενζίνη αναμένεται να σπάσει το 2.30. Επομένως, όπως καταλαβαίνετε, και το καλοκαίρι θα είναι πολύ δύσκολο, έτσι όπως κινείται η τιμή της αμόλυβδης, παρά το γεγονός ότι βλέπουμε μια συγκράτηση των τιμών στις διεθνείς αγορές, έπειτα και από τις εξελίξεις οι οποίες υπάρχουν σε σχέση με το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, και αυτές κυμαίνονται ανάλογα με τις δηλώσεις τις οποίες κάνει ο πρόεδρος Αμερικής, ο Ντόναλντ Τραμπ. Όμως, το παράδοξο της αμόλυβδης που έχουμε δει να συμβαίνει στην Ελλάδα και όχι μόνο, και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, είναι ότι όσο γρήγορα ανεβαίνει η τιμή, δυσανάλογα γρήγορα πέφτει όταν έχουμε καλά νέα. Στα κακά νέα είμαστε πρώτοι, στα κακά δυστυχώς, στα καλά μάλλον, δεν βλέπουμε την ίδια αντίδραση στην Αντλία. Και όλα αυτά την στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ έχει διαμηνήσει ότι θα περιμένει λίγες ακόμα ημέρες, λέει, είμαστε στο όριο ανάμεσα σε συμφωνία ή πόλεμο. Υπάρχει μια άτυπη εκεχηρία, αν θέλετε, δεν διεξάγονται σοβαρές πολεμικές επιχειρήσεις εδώ και τουλάχιστον 2 εβδομάδες, αν θυμάμαι καλά. Ωστόσο, αυτές οι 2 εβδομάδες δεν έχουν αποτυπωθεί στην τσέπη μας σε σχέση με τον πόλεμο και το τι γίνεται με τα καύσιμα. Αν θέλετε την προσωπική μου έτσι εκτίμηση, βλέπω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να πεμπλακεί από το Ιράν, γιατί ήδη στους σχεδιασμούς του έχει μπει ένας άλλος στόχος, και αυτός είναι η Κούβα. Ήδη έχει ξεκινήσει μια διαδικασία για δίωξη του Ραούλ Κάστρο, του υπερήλικα πρώην προέδρου της Κούβας, και όπως σημειώνει και το CNN, μπορεί να οδηγήσει η εξέλιξη αυτή σε πόλεμο ανάμεσα σε ΗΠΑ και Κούβα, ενώ η Αβάνα φαίνεται να προετοιμάζεται για να δεχθεί επίθεση. Μην ξεχνάμε ότι εδώ και καιρό ο Ντόναλντ Τραμπ έχει διαμηνήσει ότι η Κούβα είναι ο επόμενος στόχος, και από ό,τι φαίνεται, όταν λέει κάτι ο Αμερικανός πρόεδρος, το εννοεί, και τα πράγματα τα έχουμε δει να συμβαίνουν με αυτή τη σειρά ακριβώς όπως τα εξαγγέλει. Λοιπόν, πάμε να δούμε κάτι άλλο τώρα το οποίο μας έκανε εντύπωση. Οι παροχές, λέει, που δόθηκαν από έρωτα δεν επιστρέφονται. Δεν το λέω εγώ, το λέει ο Άριος Πάγος. Αντιδικία ζεύγους που συζούσε 10 χρόνια, είχε μια αντιδικία με αυτό το ζεύγος που συζούσε για 10 χρόνια για 2,5 εκατομμύρια ευρώ και 9 ακίνητα. Τι αποφάσισε ο Άριος Πάγος? Ότι οι παροχές που δόθηκαν από έρωτα δεν επιστρέφονται. Του τέστην, αν ερωτευτείτε και δώσετε στην σύντροφό σας κάποια χρήματα, του γράψετε κάτι, οτιδήποτε, και ας μην είστε παντρεμένοι, δεν μπορείτε να τα διεκδικήσετε πίσω. Δεν υπάρχει αυτό το οποίο βλέπαμε παλιά, που ερχόταν η καλή σου ή ο καλός σου, χώριζες και σου πέταγε το δαχτυλίδι των αραβώνων, το μονόπετρο στα μούτρα πίσω. Αυτά πάει, ξεχάστε τα, δεν θα το κάνει. Έχει και απόφαση του Αρίου Πάγου πλέον, προκειμένου να είναι και απόλυτα καλυμμένος. Μάλιστα, η απόφαση αυτή αφορά και την μεγαλομέτωχο, λέει, και διευθύνουσα σύμβουλο μιας διάσημης βελγικής σοκολατοποιίας με ελληνικό όνομα, δεν θα πούμε ποια είναι, η οποία γυναίκα αυτή συμβίωσε για 10 χρόνια με τον τότε φωτοτέχνη σύντροφό της. Φωτοτέχνη, φαντάζομαι φωτογράφο θα εννοεί, τον οποίο τον άνδρωσε οικονομικά με 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Η κυρία αυτή, μπράβο της, συγχαρητήρια, και του έδωσε και 9 ακίνητα. Ο ίδιος σήμερα έχει μια εταιρεία η οποία είναι στον χώρο του σχεδιασμού φωτισμού κτηρίων, εσωτερικών χώρων κτλ. Όταν λοιπόν το ζευγάρι χώρισε το 2002, σημειώθηκε ο χωρισμός του ζευγαριού, εκείνη ζήτησε να της επιστραφούν τα χρήματα και τα ακίνητα που του είχε δώσει, επικαλούμενη τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού. Είναι το άρθρο 904 του αστικού κώδικα. Δηλαδή, έλεγε η συγκεκριμένη κυρία ότι ο σύντροφός της έγινε πλουσιότερος από την περιουσία της χωρίς νόμιμη αιτία, προκαλώντας της μάλιστα παράλληλα περιουσιακή ζημιά. Εκείνος αρνήθηκε να επιστρέψει τις παροχές τώρα, φανταστείτε, 2,5 εκατομμύρια ευρώ και 9 ακίνητα, τίποτα. Και έτσι η υπόθεση πήγε στα δικαστήρια. Έχουμε λοιπόν πλέον την έκδοση της αμετάκλητης απόφασης από τον Άριο Πάγο, με την οποία δυστυχώς η συγκεκριμένη γυναίκα έχασε την υπόθεση, και ο λεγάμενος, ο σύντροφος της κυρίας, έμεινε με τα 2,5 εκατομμύρια στην τσέπη και τα 9 ακίνητα και την περιουσία την οποία έκανε μετά πάνω στα χρήματα αυτά τα οποία προφανώς του είχε δώσει η

η γυναίκα. Από το 92 ήταν μαζί το ζευγάρι, χώρισε το 2002, συμβαίνουν και αυτά. Έχετε στο νου σας, εμείς οι απλοί θνητοί, αν χωρίσετε μην περιμένετε να σας πετάξει πίσω στα μούτρα πάλι το μονόπετρο, δεν θα το κάνει, μπορεί να το κρατήσει και θα έχει πλέον και την απόφαση του Αρείου Πάγου για να σας την τρίψει στα μούτρα και να μην επιστρέψει το μονόπετρο. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα, γιατί πολλά είπαμε, και να γυρίσουμε λέγοντας έτσι κάποια πράγματα και κάποιες ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο.

Με συμπληρέτ πάμε σιγά σιγά προς το τέλος, αλλά πριν σας αποχαιρετήσουμε να δούμε και κάποια θέματα από το αστυνομικό δελτίο. Όπως είπαμε και νωρίτερα, είχαμε μια μακάβρια ανακάλυψη στην Στροφιλιά, στο δάσος της Στροφιλιάς. Χθες το πρωί έγινε η ανακάλυψη αυτή. Πρόκειται για τμήμα σκελετού, ανθρώπινου σκελετού, όπου εντοπίστηκε σε δύσβατη περιοχή του δάσους της Στροφιλιάς από εργάτες οι οποίοι πραγματοποιούσαν εργασίες αποψήλωσης στην περιοχή. Όταν λοιπόν εκεί που έσκαβαν έπεσαν πάνω σε οστά, σε ανθρώπινα οστά, και φαίνεται ότι είναι ανθρώπινα τα οστά, καθώς φαίνεται να έχει βρεθεί και μέρος κρανίου, επομένως όλα δείχνουν ότι πρόκειται για άνθρωπο. Αμέσως επικράτησε συναγερμός στο σημείο. Κλήθηκε η αστυνομία, απέκλεισε τον χώρο, έγινε η περισυλλογή των οστών, κλήθηκε και η ιατροδικαστής προκειμένου να εκτιμήσει τον χώρο και να κάνει την αυτοψία του. Αυτό το οποίο μαθαίνουμε είναι ότι πρόκειται για σκελετό ο οποίος πρέπει να ήταν στην περιοχή, στο σημείο εκεί, αρκετά χρόνια, και αυτό το οποίο αναμένεται να δείξει αν ανήκει, σε ποιον μάλλον ανήκει ο σκελετός, είναι η εξέταση DNA η οποία θα διενεργηθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες τις οποίες έχουμε, η μοναδική περίπτωση εξαφανισμένου στην ευρύτερη περιοχή, που είναι ακόμα ανοιχτή, που δεν έχει βρεθεί δηλαδή ο άνθρωπος αυτός, ήταν ενός αλλοδαπού εργάτη γης από τον Μπαγκλατές, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος φέρεται να έχει απαχθεί. Είχαν εξαφανιστεί τα ίχνη του, δεν βρέθηκε ποτέ τίποτα, ούτε κανένα ίχνος από τον ίδιο, ούτε βέβαια και κανένα ίχνος και από τους δράστες, εάν βέβαια ο άνθρωπος αυτός είχε απαχθεί από κάποιους ομοεθνείς του για να ζητήσουν λύτρα, κάτι το οποίο έχουμε δει να συμβαίνει αρκετές φορές σε τέτοιες καταστάσεις. Περιμένουμε λοιπόν την εξέταση DNA, η οποία θα δείξει αν πρόκειται για τον ίδιο άνθρωπο ή για κάποιο άλλο περιστατικό το οποίο δεν έχει γίνει ίσως γνωστό, ίσως κάποιος άνθρωπος ο οποίος να έχει χαθεί και να μην τον είχε αναζητήσει κανείς. Το έχουμε δει δυστυχώς να συμβαίνει και αυτό. Από εκεί και πέρα να σας πούμε ότι είχαμε και ένα ακόμα περιστατικό βίας στην περιοχή του Αγρινίου, μεταξύ δύο νεαρών ανδρών. Βγήκαν τα μαχαίρια, πρόκειται για δύο άνδρες Ρωμά, όπου ένας 31χρονος είναι τραυματίας, ευτυχώς με ελαφρά τραύματα, έπειτα από τσακωμό που είχε στις 4.30 ώρα την νύχτα προχθές στην περιοχή του Αγρινίου. Ο 31χρονος έπεσε θύμα μαχαιρώματος από έναν 30χρονο άνδρα, με τον οποίο φαίνεται να τσακώθηκε. Σε βάρος του δράστη έχει σχηματιστεί δικογραφία για παράβαση νομοθεσίας περί όπλων και για πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών. Τα τραύματα τα οποία φέρει το θύμα είναι στο μπράτσο και στην κοιλιά. Πήγε με ιδία μέσα στο νοσοκομείο, δεν χρειάστηκε να κληθεί ασθενοφόρο, με τη βοήθεια συγγενικών προσώπων βέβαια αυτός ο άνθρωπος στο νοσοκομείο, και η υγεία του δεν διατρέχει κανέναν απολύτως κίνδυνο. Η αστυνομία τώρα κάνει έρευνες για να εντοπίσει τον δράστη και να εξακριβωθούν οι λόγοι που οδήγησαν στο συγκεκριμένο περιστατικό. Λοιπόν, αυτά και σε σχέση με την με το τοπικό αστυνομικό ρεπορτάζ. Κάπου εδώ σιγά σιγά θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Ήδη η Νίκη Παπαδούλα ετοιμάζεται, σηκώθηκε από την καρέκλα για να πάρει την ραδιοφωνική σκυτάλη στην ΕΡΤ Πάτρας και θα σας κρατήσει συντροφιά για τις επόμενες δύο ώρες μέσα από την συχνότητα των 92,5 μεγακύκλων και στους 93,9 όπου μας ακούτε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση, να έχετε μια υπέροχη μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις της Μιράντας Καμπαρδόνη. Η υποχρέωση του Υπουργείου να συνδράμει τα πανεπιστήμια για την ανακαίνιση φοιτητικών εστιών τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Όπως είπε, τα επόμενα 5 χρόνια εξελίσσονται έργα ανακαινήσεων. Θα δημιουργηθούν 10.000 νέες κλίνες, ενώ αρχίζουν και εφαρμόζονται κανονισμοί λειτουργίας όσον αφορά τη διαμονή. Πρέπει να δίνουμε περισσότερες δυνατότητες στα παιδιά, σημείωσε ο Υπουργός. Νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας για ΟΣΥΣΤΑΣΗ και ΟΑΣΑ, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, η αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο σε νέο εξοπλισμό, αλλά πρέπει να συνοδεύεται και από οικονομική στήριξη των εργαζομένων. Το Υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη αναμόρφωση των αστικών συγκοινωνιών των τελευταίων δεκαετιών. Το είπαμε, το κάναμε, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί, έξυπνο δίκτυο, πυκνότητα των δρομολογίων. Θα δοθεί έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό με αξιοποίηση δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση του δικτύου. Επίσης, παρουσιάστηκαν 5 νέα ειδικά οχήματα για άτομα με αναπηρία. Την Σπάρτη και το Μιστρά θα επισκεφθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα μεταβεί στο εργοτάξιο του υποκατασκευή Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης, το οποίο θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες στη Λακωνία και την νότιο-ανατολική Πελοπόννησο. Σήμερα η τελική απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον Σπίλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι δύο πρώην υπουργοί ερευνώνται για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση. Για να γίνουν δεκτά τα αιτήματα ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, χρειάζονται 151 ναι, με την ψηφοφορία να είναι μυστική με κάλπη. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις αντιφατικές δηλώσεις λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πλέον στο τελικό του στάδιο, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως είναι διατεθειμένος να περιμένει μόνο μερικές ημέρες προκειμένου να λάβει τις σωστές απαντήσεις. Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις, λέει το Ιράν. Η νέα αμερικανική πρόταση φαίνεται να διχάζει Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καθώς ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο συμφωνίας. Το στεγαστικό πρόβλημα της Ευρώπης θα απασχολήσει τους υπουργούς οικονομικών στην άτυπη συνεδρία του Eurogroup αύριο στη Λευκοσία με πρωτοβουλία του Προέδρου του Eurogroup και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Οι 21 χώρες μέλη που συμμετέχουν στο Eurogroup θα ανταλλάξουν εμπειρίες και θα αντλήσουν ιδέες για αποτελεσματικές πολιτικές πρόσιτης κατοικίας με βάση τα επιτυχημένα μοντέλα στεγαστικής πολιτικής που εφαρμόζουν η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Κροατία. Φρούριο το ΆΚΑ με δρακόντια μέτρα ασφαλείας εν ώψη της έναρξης του Final Four της Ευρωλίγκας. Σε πλήρη εξέλιξη μια εκτεταμένη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας για την ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης. Απαγορεύονται συναθρήσεις και μοτοπορίες στο κέντρο της Αθήνας.
0: Ο καιρός.
1: Ανοιξιάτικη αστάθεια και υψηλές θερμοκρασίες, βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Ως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 26 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στο καινούριο ξεκίνημα της σήμερα. Σήμερα είναι 21 του Μαΐου του 2026. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα μας. Είστε βεβαίως συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Καλημέρα σε όλους σας. 92,5 και 93,9 συχνότητες στα ραδιοφωνάκια. Μπορείτε να μας εντοπίσετε πολύ πολύ εύκολα στη Δυτική Ελλάδα. Ή βεβαίως έχετε και την δυνατότητα, σε περίπτωση που δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό, είστε κάπου πολύ πιο μακριά, μπαίνετε στην πλατφόρμα του ραδιοφώνου του σήμερα, δηλαδή την εξελιγμένη πλατφόρμα, τη διαδικτυακή πάντα, rteco.gr σας θυμίζω και επιλέγετε ΕΡΤ Πάτρας. Λοιπόν, ξεκίνημα καινούργια σήμερα και θα ξεκινήσουμε αυτό με την ταυτότητα, αλλά νομίζω ότι σήμερα σε αυτό που θα πρέπει να πω περισσότερο είναι τα χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά λοιπόν στην Ανάληψη, την Ελένη, τον Έλενο, τον Κωνσταντίνο και την Κωνσταντίνα. Να πούμε χρόνια πολλά στην καλή μας συνάδελφο την Κωνσταντίνα, τη Μάντζαρη. Χρόνια πολλά Κωνσταντίνα, στον Κωνσταντίνο το Γαριό και ελπίζω να μην έχω ξεχάσει και κάποιον άλλον. Αλλά όπως και να έχει, χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζετε σήμερα. Και έτσι για να λέμε και δύο κουβέντες παραπάνω, γιατί έτσι πρέπει κανονικά. Ο Άγιος Κωνσταντίνος και η Αγία Ελένη είναι δύο μεγάλοι Άγιοι της Εκκλησίας. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, όπως αλλιώς λέγεται, γιατί έκανε σπουδαία έργα σε όλη τη ζωή, ήταν βασιλιάς αυτοκράτορας. Η μητέρα του Αγία Ελένη ήταν βασίλισσα. Λέγονται και οι Ιεραπόστολοι, οι Σαπόστολοι, με συγχωρείτε, δηλαδή είναι όπως και οι μαθητές του Χριστού, οι 12 Απόστολοι. Όπως λοιπόν και οι μαθητές του Χριστού που τον πίστεψαν και μίλησαν σε όλο τον κόσμο για τον Χριστό, έτσι και ο Άγιος Κωνσταντίνος και η Αγία Ελένη αγάπησαν τον Χριστό και φρόντισαν να μάθει πολλοί κόσμος για αυτόν τον αληθινό Θεό. Λοιπόν, θα μπορούσα να σας πω πάρα πολλά πράγματα για τον Άγιο Κωνσταντίνο και την Ελένη, αλλά θέλουμε πάρα πολύ χρόνο. Νομίζω δύο κουβέντες αποτυπώνουν ακριβώς αυτό το μεγαλείο. Λοιπόν, χρόνια τους πολλά σε όλους και σε όλες σήμερα. Να είστε όλοι καλά και να έχετε υγεία και πνεύμα με διάβγεια. Διεθνής ημέρα τσαγιού. Σήμερα πίνετε και ένα τσαγάκι. Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000. Είναι αυτή η αναφορά που προστατεύει το περιβάλλον. Είναι περιοχές οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως προστατευόμενες περιοχές Natura 2000 και είναι πολλές και στη Δυτική Ελλάδα, θα σας πω στη συνέχεια. Η μέρα δράσης για την ψυχική υγεία σήμερα και έρχεται αυτή η μέρα να αποτυπώσει την δυσχέρεια που υπάρχει στα ιδρύματα για τους ψυχικά ασθενείς στη χώρα μας. Είχαμε ένα περιστατικό πριν από δύο μέρες όπου ένας τρόφιμος ενός τέτοιου οίκου για την φροντίδα της ψυχικής υγείας στο Δαφνία, δεν κάνω λάθος, νομίζω έπνιξε, κάπως έτσι πρέπει να ήταν. Δεν θέλω να λέω λεπτομέρειες σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει προκάλεσε το θάνατο ενός ακόμη νοσηλευόμενου στο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Σήμερα είναι η μέρα δράσης λοιπόν για την ψυχική υγεία. Ας τις κάνουμε καθημερινές αυτές τις δράσεις, γιατί αλλιώς δεν βλέπω διαφορά. Παγκόσμια μέρα πολιτιστικής ποικιλομορφίας για το διάλογο και την ανάπτυξη είναι σήμερα. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ιδρύθηκε σαν σήμερα το 1904, η FIFA. For the good of the game, λέει από κάτω το σύνθημα και ελπίζουμε να είναι πάντα έτσι. 1924, σαν σήμερα στη Βουλή των Ελλήνων ψηφίστηκε η ίδρυση της Γερουσίας. Ο λόγος που ψηφίστηκε, μάλλον σε παραπέμπει σε κάτι σαν την Αμερική το σύστημά της. Και τότε λοιπόν το 1924 η Ελληνική Βουλή ψήφισε για να νομοθετήσει, για να ιδρυθεί αυτό το σώμα Γερουσίας, προκειμένου να μην υπάρχει αυτή η παντοδυναμία των πρωθυπουργών. Σιγά σιγά βέβαια δεν υφίσταται, όπως καταλαβαίνετε, αλλά εν πάση περιπτώσει λειτουργήσε μερικά χρόνια, από το 29 μέχρι το 35. Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση το 1930 από τον τότε Υπουργό Παιδείας Γεώργιο Παπανδρέου για την αναμόρφωση του Δημοτικού Σχολείου ως εξατάξιου αυτοτελούς και υποχρεωτικού. Έξι τάξεις λοιπόν στο Δημοτικό από το 1930 και υποχρεωτικό. Υποχρεωτική εκπαίδευση σήμερα συμπληρώνω εγώ, φτάνει μέχρι τις γυμνασιακές λυκειακές τάξεις. Τι άλλο έχουμε, ναι. Το 1971, εκεί, στο στάδιο Καραϊσκάκη, το κύπελο κυπελούχων ομάδων Ευρώπης, το σήκωσε η Τσέλσι, νίκησε στον επαναληπτικό τη Ρεάλ Μαδρίτης, αυτό να σας θυμίσω. Στα προκριματικά, δε, αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς, η Τσέλσι είχε αποκλείσει τον Άρη. Ναι, γι' αυτό το αναφέρω. 1995, δεν είναι 15 όροφο, πέφτει με πρώτη κατεδάφιση με δύναμη της στην Ελλάδα. Ήταν το επί 30 χρόνια ημιτελές κτίριο του Ερυθρού Σταυρού επί της Μεσογείων και Σλίμαν. Το 1995 έγινε η κατεδάφιση του, με συγχωρείτε. Ήταν η πρώτη με δύναμη. Και να και τα ευχάριστα που τα βρίσκουμε. Είδατε, άμα ψάχνουμε λίγο, ήταν το 2005, να σας θυμίσω, να χαρείτε λίγο, να αναθαρίσετε. Στο 50ο διαγωνισμό της Eurovision στο Κίεβο της Ουκρανίας, νικήτρια
Η Ελλάδα με την Έλληνα Παπαρίζου στο My Number One. Χρήστος Δάντης και Ναταλία Γερμανού υπογράφουν αυτό το τραγούδι. Η πρώτη νίκη της Ελλάδας μέσα στα 31 μέχρι τότε χρόνια συμμετοχής της στο θεσμό. Έτσι, για να θυμηθείτε λίγο. Και ήταν νομίζω και αυτές οι χρονιές εκεί, το 4 και το 5, λίγο το ευρωπαϊκό που το σηκώσαμε, λίγο το Eurovision που το σηκώσαμε επίσης. Είχαμε πάρει τα πάνω μας. Ας επιστρέψουμε τώρα και ας προσγειωθούμε σιγά σιγά. Σε λίγο επιστρέφω.

Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά και εμείς την αναφορά μας στην δισογραφία σήμερα, πολλά και διάφορα έχω βρει στην επικαιρότητα. Για παράδειγμα, έχει προκύψει ένα θέμα πολιτικό και έχει να κάνει με την εξεταστική στη Βουλή. Και από ό,τι βλέπω και από τις ανακοινώσεις και τις παρεμβάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, με συγχωρείτε. Υπάρχει ένα θέμα τώρα σχετικά με το τι θα γίνει με την πρόταση της Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Το έχει ζητήσει το ΠΑΣΟΚ, για να ξεκινήσω από εκεί και θα καταλήξω. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Υπάρχει ένα θέμα. Να σας θυμίσω ότι για να προχωρήσει η Εξεταστική και να συσταθεί η Επιτροπή απαιτούνται 120 ψήφοι. Αυτό έχει γίνει και το 22 για τις υποκλοπές, αν θυμάστε. Υπάρχει τώρα το εξής θέμα το οποίο συζητείται και από το χώρο του ΠΑΣΟΚ που έχει κάνει το αίτημα. Υφέρεται λοιπόν η κυβέρνηση να εξετάζει την πιθανότητα να αυξήσει αυτόν τον αριθμό σε 151. Δηλαδή από 120 να τους πάει 151. Και επικαλείται λόγους εθνικής ασφάλειας, ούτως ώστε να μην προχωρήσει αυτή η διαδικασία για την εξεταστική, αφού τότε θα πρέπει να ψηφίσουν όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αν τα βάλουμε κάτω και τα μετρήσουμε, κάτι που δεν θα γίνει, όπως καταλαβαίνετε. Το έχουμε δει και στο παρελθόν. Η αποστροφή λοιπόν του Προέδρου της Βουλής προχθές αφύπνισε εκ νέου τους εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ και του ζήτησαν να δεσμευτεί ότι δεν θα αλλάξει την προβλεπόμενη διαδικασία. Ο ίδιος πάντως τους παρέπεψε στην ολομέλεια της Βουλής. Η αξιωματική αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ διαμηνεί και λέει ότι ούτε να διανοηθεί δεν πρέπει η κυβέρνηση να ευτελήσει το κοινοβούλιο και να αποφύγει την λογοδοσία για το θέμα των παράνομων σκανδάλων. Λοιπόν, και των υποκλοπών στην συγκεκριμένη περίπτωση. Υπάρχει ακόμη και η πιθανότητα και στο τραπέζι έχει πέσει το ενδεχόμενο αυτό της πρότασης δυσπιστίας κατά του Προέδρου της Βουλής, όπως θα καταλαβαίνετε. Έχει προκύψει και ζήτημα με την διαρροή διαλόγου από την απόρρητη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας που είχαν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από τη μία και ο διοικητής της ΕΥΠ από την άλλη. Το θέμα πάντως είναι, νομίζω ότι είναι εύλογο, δεν θα μπίνω σε λεπτομέρειες. Στην προκειμένη περίπτωση έχουν σηκώσει τα μανίκια τους εκεί, δεν ξέρω τι διαθέσεις έχουν στο ΠΑΣΟΚ, θα προσπαθήσω να τις μάθω λίγο αργότερα μαζί σας. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, εάν προχωρήσει αυτή η διαδικασία και η ολομέλεια αποφασίσει να αυξήσει τους αριθμούς των ψήφων, δηλαδή από τους 120 που ήταν μέχρι πρότινος, αποφασίζει ότι χρειάζονται 151 ψήφοι για να προχωρήσει η πρόταση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, τότε θα έχουμε άλλα ζητούμενα, όπως καταλαβαίνετε, και για το θέμα του Προέδρου της Βουλής. Αυτά διαμηνεί το ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του. Λοιπόν, στην πολιτική επικαιρότητα, τι άλλο έχουμε? Βέβαια, μην ξεχάσω σήμερα η ανακοίνωση του νέου κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, οπότε θα μάθουμε περισσότερα σίγουρα στοιχεία. Γινόμαστε όλο και περισσότεροι, λέει η κυρία Καριστιανού. Σήμερα λοιπόν θα ανακοινώσει την ίδρυση του κόμματός της εκδήλωση στην Θεσσαλονίκη. Το απόγευμα είναι στις 18:30 με βίντεο στα μέσα, τα κοινωνικά μέσα. Και από ό,τι αναφέρεται θα μεταδοθεί και μέσω YouTube από το ιντερνετικό κανάλι Action ST η ανακοίνωση και οτιδήποτε άλλο αφορά το συγκεκριμένο κόμμα. Τώρα και το άλλο κόμμα βεβαίως, αυτού του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, προετοιμάζεται 26 του μήνα και από ό,τι μαθαίνουμε, τουλάχιστον αυτό αφήνουν να διαρρέει, θα έχει και εκπλήξεις η συγκεκριμένη παρουσίαση. Και μάλιστα θα συνοδεύεται με τραγούδι, λέει, του κ. Κραουνάκη, του Σταμάτη Κραουνάκη. Μάλιστα. Οπότε αναμετρήσω την άλλη Τρίτη. Την Τρίτη, την έχει 26. Ναι, την Τρίτη λοιπόν, στο Θησείο, στην πλατεία εκεί, η ανακοίνωση της πολιτικής πρότασης από τον πρώην Πρωθυπουργό. Και επειδή σας είπα για τον Σταμάτη Κραουνάκη, είναι ένα νέο κομμάτι το οποίο θα έχει γραφτεί ειδικά για την περίσταση τη συγκεκριμένη. Λοιπόν, για να δούμε. Για εκπλήξεις μιλούν εκεί, θα τα ακούσουμε και θα τα δούμε όλα προφανώς, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά η πολιτική ατζέντα έχει ανοίξει, νομίζω ότι είναι κατανοητό από όλους. Η προεκλογική περίοδος έχει ξεκινήσει και βεβαίως θα διαπιστώσετε κι εσείς και από τις κινήσεις των υποψηφίων, αλλά και γενικά πολλά πράγματα. Ας πούμε, υπάρχουν και σενάρια που μιλούν για πιθανότητα προώρων εκλογών. Και στην πρόσφατη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Υπάρχει μια αναφορά λοιπόν για το χρόνο προσφυγής της κάλπης και είναι ανοιχτή. Ο καθένας την ερμηνεύει όπως νομίζει. Με βάση τη δική του τη σκέψη, τη δική του την εξήγηση, αν θέλετε, την ερμηνεία, αλλά και πιθανές πληροφορίες που μπορεί να έχει ο καθένας. Λοιπόν, είπε πάντως ότι θα δούμε πολλά έργα να εγκαινιάζονται τους επόμενους μήνες και αυτό μας βάζει όλους, καταλαβαίνετε, και δεν αφορά μόνο αυτή την κυβέρνηση, αλλά γενικά όταν βλέπουμε παρουσίαση πολλών έργων, ξέρετε, εγκαίνια έργων μας μπαίνουν, αντιλαμβανόμαστε ότι είμαστε σε μια προεκλογική πιο έντονη αίσθηση. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο, αλλά είμαστε πολύ πιο κοντά από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, και είχαμε και πολλές ανακοινώσεις για επιδοτήσεις των πολιτών κλπ. Δεν θα μου πω περισσότερα, υπάρχουν πολλά εκλογικά σενάρια, οπότε θα τα αφήσω κάπου εκεί. Θα πάμε σε μουσικό θέμα για να δούμε μαζί και να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Να δούμε την επικαιρότητα πώς την αποτυπώνουν. Έχουμε επίσης μια κουβέντα σήμερα με τους ναυτεργάτες της Προθυμιακής Γραμμής και γενικότερα, οι οποίοι με παρέμβασή τους ζητούν την ενίσχυση και σε προσωπικό των πλοίων, των δρομολογίων. Και από ό,τι φαίνεται, αυτό που λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες, ότι με την αύξηση των τιμών της βενζίνης που πάει καλπάζοντας, δεν πάει ανεβαίνοντας, καλπάζοντας, κλουπ κλουπ, δύο-δύο τα ανεβαίνει τα σκαλιά. Είναι πάρα πολλοί αυτοί και με την αύξηση των διοδίων που μας έλεγε και χθες ο Περιφερειακός Σύμβουλος εδώ, πάρα πολλοί αυτοί που προτιμούν την Προθυμιακή Γραμμή του Ριοαντηρίου και γενικά κινούνται λίγο διαφορετικά, όχι κατ' επιλογή, κατ' ανάγκη, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Οπότε να μάθουμε λοιπόν και από τους ανθρώπους που εργάζονται εκεί ποια είναι τα ζητήματα και τι θα πρέπει να επιληθεί άμεσα. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και την κουβέντα που σας είπαμε το ΠΑΣΟΚ, την είχαμε για χθες την αναβάλαμε, αλλά θα προσπαθήσουμε να την κάνουμε σήμερα, έχει και πολύ ενδιαφέρον όπως σας είπα για το θέμα της εξεταστικής. Οπότε λοιπόν θα τα δούμε αυτά στην συνέχεια. Πάμε σε μουσικό θέμα και επιστρέφω.

Λοιπόν, όπως σας είπα, θα κάνουμε μαζί την πρώτη ανάγνωση σήμερα στις εφημερίδες και στα πρωτοσέλιδά τους. Η πρωινή γνώμη έχει ως κεντρικό της θέμα την κατάσταση στην περιοχή του Ριγανόκαμπου και γράφει χαρακτηριστικά: ξέσπασμα κατά των φορέων, ανάστατη κάτοικη σε Αγγλικάδα και Ριγανόκαμπο μετά το νέο περιστατικό με τον τραυματισμό 55χρονης. Βρείτε λύση, τέρμα στην Παραγκούπολη και στο νέο ζεφύρι της Πάτρας, να δοθεί ο πρώην σκουπιδότοπος για αξιοποίηση στο Δήμο και να μετεστεγαστούν σε οικίσκου σειρωμά. Άφαντοι πάντως παραμένουν οι δράστες της επίθεσης, άκαρπη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας στον καταβλισμό. Σας θυμίζω ότι πρόκειται για την επίθεση που δέχθηκε μια 55χρονη γυναίκα που βρέθηκε στο ύψος της περιμετρικής και δέχθηκε την επίθεση πιθανότατα σύμφωνα με την καταγγελία και της ίδιας από ανηλίκους Ρωμά, οι οποίοι έσπασαν το τζάμι του αυτοκινήτου, τους πήραν την τσάντα στην προσπάθειά τους να τους κυνηγήσει και να πάρει πίσω την τσάντα με τα προσωπικά της ήδη. Έπεσε και τραυματίστηκε αρκετά σοβαρά στο πόδι. Εξαφανίστηκαν οι δράστες στην περιοχή που βρίσκεται ο καταβλισμός. Λοιπόν, στην ίδια εφημερίδα, την πρωινή γνώμη, οι εξορίξεις φέρνουν επενδύσεις, σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν χθες και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΙΔΕΠ και η Γενική Γραμματέας Ενέργειας. Σημαντικό και αυτό στα πλαίσια του, αν θέλετε, του Συνεδρίου Ανάπτυξης της Περιφέρειας που πραγματοποιείται στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών και το διοργανώνει η εφημερίδα Πελοπόννησος. Στην ίδια εφημερίδα διαβάζω, στη γνώμη βρίσκομαι, την πρωινή γνώμη συγκεκριμένα. Μακάβρια ανακάλυψη. Εργαζόμενοι στην αντιπλημμυρική προστασία εντόπισαν ανθρώπινα οστά σε ερημικό σημείο στο δάσος της Τροφιλιάς. Βρέθηκε καρδιολόγος, αναζητείται ψυχίατρος. Ο Ιατρικός Σύλλογος ενεργοποίησε χθες την Επιτροπή Υγειονομικού Ελέγχου για τις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Κάλεσμα για την πρεμιέρα. Σήμερα στις 18:30 η επίσημη παρουσίαση του κόμματος από τη Μαρία Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη. Νέος ξυλοδαρμός μαθήτριας μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο μετά από συμπλοκή σε γυμνάσιο της Αμαλιάδας. Μάλιστα. Διαβάζουμε επίσης, σκούπισε την καραμπίνα, τη βρήκε καθαρίστρια σε τζάκι σε χωριό της Δυτικής Αχαΐας. Και με παρελθόν εκατομμυρίων ετών, ιδιαίτερο και αυτό, σπηλαιολόγοι ανακάλυψαν ίχνος από άγνωστο μικροοργανισμό που κατάφερε να επιβιώσει στα Καστριά. Δεν το ξέρω αυτό το θέμα, θα το δω μετά να σας πω τι ακριβώς είναι. Λοιπόν, για να πάμε στην πρωινή γνώμη, Πελοπόννησος. Φεύγουμε μάλλον την πρωινή γνώμη και πάμε στην Πελοπόννησο για να είμαι ακριβής. Λοιπόν, η Πελοπόννησος, δύο θέματα. Κεντρικά. Υπάρχουν και άλλα στην πρώτη σελίδα. Το υπεράκτιο εθνικό στοίχημα ωφέλει και προκλήσει από τις έρευνες υδρογονανθράκων στη Δυτική Ελλάδα. Το λιμάνι της Πάτρας φαβορεί για εφοδιαστική βάση. Και καζάνι που βράζει, Ριγανόκαμπος και Αγγλικάδα μετά τη νέα ληστεία. Όχι ζεφύρι στην Πάτρα. Είναι το θέμα αυτό που σας είπα. Και με τους ελέγχους της ελληνικής αστυνομίας στον καταβλισμό Ρωμά στην περιοχή του Ριγανόκαμπου. Δεν είχαν κάποιο αποτέλεσμα πάντως. Υποδιαρεύνηση 6 θάνατοι στις φυλακές, γράφει και η Πελοπόννησος. Οι τοξικολογικές εξετάσεις θα δείξουν πολλά. Η Ειδική Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών ελέγχει τις υγειονομικές συνθήκες στις φυλακές Αγίου Στεφάνου για τους 6 θανάτους κρατουμένων. Και στο Νεοδί, δεκάδες στα Μαντού, τα πρώτα 100 τεστ Μαντού διενεργήθηκαν στην Ηλία μετά τα κρούσματα φυματίωσης σε εργάτες γης. Πάω στο Σύμβουλο των Επιχειρήσεων. Κεντρικό του θέμα σήμερα, νέο δόγμα πυροπροστασίας στη Δυτική Ελλάδα, drones, προληπτική ανάπτυξη δυνάμεων και άμεση επέμβαση πριν επεκταθεί η φωτιά. Είναι όλο το σχεδιάγραμμα, όλο το σχέδιο προκειμένου να είναι σε ετοιμότητα οι πυροσβεστικές υπηρεσίες και με τα σύγχρονα μέσα στη Δυτική Ελλάδα. Λοιπόν, ο πλανήτης σε μετάβαση είναι ένα άρθρο της εφημερίδας, στην άποψη, σημαντικό και ενδιαφέρον και αυτό. Έργα στη Δυτική Αχαία που αφορούν το περιβάλλον και ανατομία της δικαστικής εξουσίας, διαβάζω μεταξύ άλλων, στην εφημερίδα Σύμβουλος Επιχειρήσεων στο πρωτοσέλιδο της σήμερα. Και θα ολοκληρώσω την ανάγνωσή μου με τη συνείδηση Ατολίας και Καρνανίας. Δυτική Ελλάδα, πρωτοσέλιδο, υποπίεση, η ειδική αγωγή, 16% αυξήθηκαν οι μαθητές των μονάδων ειδικής αγωγής στην Δυτική Ελλάδα, ενώ οι εκπαιδευτικοί μειώθηκαν κατά 7%. Πρόγραμμα 55-67 είναι ετών αυτό. Παραμένουν στις θέσεις τους 70 οι εργαζόμενοι του προγράμματος στους Δήμους της Ατωλοακαρνανίας που συνεχίζουν να εργάζονται με προσωρινές δικαστικές αποφάσεις. Είναι αυτές οι συνεχόμενες συμβάσεις έργου που γίνονται διατηρώντας αυτή την καθόλου ομοιρία των εργαζομένων, έτσι, χωρίς την εξασφάλιση και την ασφάλιση που χρειάζονται. Προχωρώ. Θέρμο και επίσημα 8 εκατομμύρια από το Υπουργείο Εσωτερικών για την ασφαλτόστρωση δρόμων. Μέχρι το Αργυρό πηγάδι θα φτάσουν εκεί. Ελγό Δήμητρα, πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης μελισσοκόμων στο Αγρίνιο. Και αυτό σημαντικό. Δήμος Μεσολογγίου, πρόταση 400.000 ευρώ για τη Βάλβιο Βιβλιοθήκη. Και αυτό επίσης.
Λοιπόν, κλείνω και τη συνείδηση Ατολίας και Καρνανίας. Πήραμε μια πρώτη γεύση από την ειδησιογραφία της ημέρας. Θα επιστρέψω σε λίγο, θα σας θυμίσω και τον καιρό όπως τον ακούσαμε και προχθές. Θα σας θυμίσω λοιπόν τα στοιχεία των επόμενων ημερών, αλλά προς το παρόν, μικρή μουσική ανάσα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε αγαπητοί φίλοι, να σας θυμίσω για μια ακόμη φορά ότι είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα και μας ακούτε σε όλη τη Δυτική Ελλάδα μέσα από τις συχνότητές μας αλλά και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα του ραδιοφώνου στο erteco.gr επιλέγοντας ΕΡΤ Πάτρας. Λοιπόν, να ανοίξουμε ένα θέμα το οποίο ψιλοκουβεντιάσαμε λίγο προχθές. Είχαμε και την τοποθέτηση του Περιφερειακού Συμβούλου του κ. Κοτρονιά, ο οποίος έχει θέσει θέμα στους αντιπεριφερειάρχες των δύο νομών, στην Αχαΐα και την Ετωλοακαρνανία, για τις πολύ αυξημένες τιμές των δύο δίων στη γέφυρα, οι οποίες είναι δυσβάσταχτες, τα έχουμε ξαναπεί αυτό. Το θέμα είναι ότι ευτυχώς έχουν μια εναλλακτική οι πολίτες και αυτό φαίνεται ότι το επιλέγουν πάρα πολύ συχνά το τελευταίο διάστημα με την αύξηση της κίνησης που παρατηρείται στην προθυμιακή γραμμή Ρίου Αντιρίου. Εκεί λοιπόν οι ναυτεργάτες, οι εργαζόμενοι στο προθυμίο αυτό, αλλά και γενικότερα μέσω από το σωματείο τους και συγκεκριμένα το Σωματείο Ναυτεργατών Δυτικής Ελλάδας και Ιωνίων Νήσων Άγιος Νικόλαος, έχουν ζητήσει την παρέμβαση και του αρμοδίου Υπουργείου γενικότερα, προκειμένου να ενισχυθεί κυρίως σε προσωπικό όλα τα δρομολόγια να ενισχυθούν, αφού έχει αυξηθεί και η κίνηση όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν μαζί μας και θα καλημαρίσω τον πρόεδρο του Σωματείου Ναυτεργατών Δυτικής Ελλάδας και Ιωνίων Νήσων ο Άγιος Νικόλαος, τον Αλέξη τον Κάκο. Καλή σας ημέρα κύριε Κάκο, καλημέρα Αλέξη.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρος.
0: Αλέξανδρος, ναι. Σωστός, Αλέξανδρος. Σωστός.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στο σταθμό σας και στους τηλεθεατές.
0: Είναι αλήθεια αυτό που έλεγα παντός, Αλέξη, ότι έχει, Αλέξανδρε, ότι έχει αυξηθεί η κίνηση στο προθμίο Ρίου Αντιρίου το τελευταίο διάστημα, που σημαίνει ότι πάρα πολλοί συμπολίτες μας το επιλέγουν για να περάσουν το στενό και λόγω του αυξημένου κόστους της γέφυρας, έτσι.
1: Δεν το συζητάμε αυτό, λόγω οικονομικών ο κόσμος έχει κατέβει αρκετός κάτω στα περιμπότ, αλλά λίγο θα ήθελα λιγάκι έναν πρόλογο να καταλάβουν και οι τηλεθεατές ποιοι είμαστε εμείς και πώς μπορέσαμε και εντοπίσαμε, όχι μόνο εντοπίσαμε τα προβλήματα, αλλά προσπαθήσαμε και δώσαμε και προτάσεις και στο Υπουργείο και στις περιφέρειες και στα λιμενικά ταμεία, παντού όπου μπορούσαμε δηλαδή να αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα του 2026 δεν εισακουστήκαμε.
0: Ποιοι είστε λοιπόν, Αλέξανδρε, για πες μας πρώτα απ' όλα για να ξέρει ο κόσμος.
1: Θα ήθελα να πω ότι από το 1968 ιδρύθηκε ένα σωματείο, το Σωματείο Ναυτεργατών Ρίου Αντιρίου, ο Άγιος Νικόλαος. Ανεξάρτητο από τυχόν ενώσεις όπως είναι η ΠΙΝΙΟ επάνω η Ομοσπονδία μας, στο πλαίσιο της συνδικαλιστικής ελευθερίας και την ανεμπόδιστη άσκηση, δηλαδή να μπορούμε να εκφράζουμε τα προβλήματα ως έχουν. Σωστό. Και όχι ως μέσα στα όρια βέβαια του νόμου. Με τη δυναμική που είχε λόγω και βέβαια της γεωγραφικής θέσης και με συνεχούς αγώνες επιβάλαμε πολλά εργασιακά δικαιώματα των ναυτικών προς τους πλειοκτήτες. Η σημερινή μορφή που έχουμε τη συλλογική σύμβαση εργασίας που έχει ο κάθε κλάδος
0: εργαζομένων, ναι.
1: Μπράβο. Οφείλεται σε αυτούς τους αγώνες, δηλαδή, γιατί ήταν η γεωγραφική θέση που κοβόταν η Ελλάδα στα δύο.
0: Σωστά.
1: Με τη λειτουργία όμως της γέφυρας, Χαριλάου Τρικούπης, ατόνισε η δράση. Η δράση ατόνισε και το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Το 16 κάποιοι, να το πω, κάποιοι συνάδελφοι που θέλανε, που είχαν την ευαισθησία έτσι, να μπορέσουμε να ακούγονται οι εργαζόμενοι και να μην είναι κάτω από το φόβο που υπάρχει και το καταλαβαίνουμε πως το λέω μέχρι και σήμερα. Το 2016 ενεργοποιήσαμε το σωματείο αυτό, το αλλάξαμε ονομασία και το κάναμε Σωματείο Ναυτεργατών Δυτικής Ελλάδος και Ιωνίων Νήσων ο Άγιος Νικόλαος. Δηλαδή το
0: επεκτείναμε.
1: Το επεκτείναμε το μπράβο το σωματείο.
0: Για να έχει και μια πιο μεγαλύτερη δυναμική, αν θέλεις. Έτσι είναι πιο σημαντικό να είστε ενωμένοι σε ένα σωματείο οι ναυτεργάτες.
1: Εννοείται αυτό. Στις τελευταίες εγχειρησίες που ψηφίσαμε 245 ενεργά μέλη, επιβεβαιώνει την ανάγκη ύπαρξής μας. Δηλαδή ο σημαντικός λόγος που όθησε την
0: επαναδραστηριοποίηση
1: του σωματείου ήταν ότι δεν υπήρχε αντίστοιχο που να ασχολείται αποκλειστικά με το πρόβλημα των εργαζομένων στα προθμία, τα οποία έμπαιναν σε δεύτερη μοίρα για την ποινιό.
0: Από τα λιμάνια τα μεγάλα. Δηλαδή είστε το μοναδικό σωματείο που αφορά ναυτεργάτες σε προθμία.
1: Εδώ στην περιοχή μας, ναι. Στην περιοχή μας και Είμαστε οι μοναδικοί που το ζούμε το επάγγελμα και είμαστε οι μοναδικοί που το εκφράζουμε κιόλας.
0: Έτσι, έχετε χωρίς το σωματείο σας. Κατάλαβα.
1: Χωρίς να έχουμε, ναι, χωρίς να διστάζουμε πέρα από τις απειλές που θα συνεχίσω λίγο, κυρία Νίκη, λίγο το χρόνο σας και λίγο την κατανόηση των τελεθεατών που ακούνε.
0: Να κρατώ, ναι. Βεβαίως, σας ακούμε. Καλό είναι να ξέρουμε, γιατί όταν έχουμε τη γνώση και γνωρίζουμε περί τίνος πρόκειται, μπορούμε να το κρίνουμε και αναλόγως. Νομίζω ότι πάρα πολλοί δεν ήξεραν ότι υπάρχει αυτό το σωματείο, να σας πω την αλήθεια, και ότι έχει επαναδραστηριοποιηθεί. Οπότε λοιπόν, καλό είναι, πάρα πολύ καλό θα πω, αν θέλετε την άποψή μου, γιατί έτσι αποκτά φωνή ένας εργασιακός κλάδος που μέχρι τώρα δεν ακουγόταν. Και είναι σημαντικό να έχει σημείο έκφρασης και αναφοράς ένας εργασιακός κλάδος, γιατί έτσι αποκτά φωνή ένας εργασιακός κλάδος που μέχρι τώρα δεν ακουγόταν. Και είναι σημαντικό να έχει σημείο έκφρασης και αναφοράς.

0: σας τρομοκρατούν, Αλέξανδρε, τι εννοείς?
1: Θα το αναφέρω τώρα πιο αναλυτικά για να το καταλάβουν και οι ακροατές που ακούνε. Λοιπόν, ήθελα να πω, είχαμε μείνει στα πορθμία, τα οποία έμπαιναν σε δεύτερη μοίρα από την Ποινιό. Δηλαδή η Ομοσπονδία μας αφενός και αφετέρου, δηλαδή επειδή στη Δυτική Ελλάδα και στα Ιόνια νησιά υπάρχουν αρκετές θαλάσσιες συγκοινωνιακές γραμμές. Αν πιάσουμε από Κέρκυρα, Λευκάδες, όλα αυτά μέχρι και Καλαμάτα κάτω. Δυστυχώς αυτή η δραστηριότητα του Σωματείου αποσκοπούσε και συνεχίζει να αποσκοπεί υπέρ των συμφερόντων ναυτεργατών. Έχει να αντιμετωπίσει εκτός από την πλειοκτησία και συναδελφικά μαχαιρώματα, τα οποία ανελαίει το κυνηγητό, αυτό που ανέφερα παραπάνω, με συκοφάντηση και το κυριότερο, όχι στήριξη στις καταγγελίες που κάναμε για τη μη εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και την εξόφθαλμη παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας που αφορά τις ώρες ανάπαυσης και τις συνθήκες εργασίας της διαβίωσης των ναυτεργατών. Αρκετές φορές τα μέλη μας του Διοικητικού Συμβουλίου και κυρίως εγώ, ο Πρόεδρος Κάκος Αλέξανδρος, το τονίζω για να καταλάβουν ότι, γιατί, πώς λένε, εκδιώχτηκα από πολλές εταιρείες, θα το δούμε τώρα, εκδιώχτηκα μόνο και μόνο επειδή διεκδικούσαμε εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας.
0: Της σύμβασης, βάση της νομοθεσίας, βέβαια. Ναι.
1: Ωραία. Το σωματείο, το σωματείο με τον τίτλο τώρα το δικό μας είναι Ναυτεργατών Δυτικής Ελλάδος και Ιωνίων Νήσων, χαλούσε ας πούμε τη σούπα διεκδικώντας τα κεκτημένα. Ο πόλεμος
0: Αλέξανδρε, απέκτησε φωνή ο εργαζόμενος μέσα από το σωματείο και αυτό πιθανότητα να μην άρεσε σε πολλούς. Και να σου πω, τους πλειοκτήτες αντιλαμβάνομαι κατά μία έννοια ότι το σκοπός είναι το κέρδος, οπότε δεν επισέρχομαι. Αλλά το κακό είναι να είναι και μεταξύ εργαζομένων αυτές οι αντιθέσεις και οι αντιδράσεις. Όπως και να έχει όμως, εγώ κρατώ το ότι το σωματείο είναι ζωντανό και παραμένει, διεκδικεί. Και το βλέπω από τις ανακοινώσεις σας.
1: Ο πόλεμος και οι διώξεις κυρίως του Προέδρου, δηλαδή του εαυτού μου, συνεχίστηκαν ανελαίητα μέχρι και σήμερα, όπου μετά την αποστολή του εγγράφου που στείλαμε στον Υπουργό επάνω, χτυπώντας το κουδούνι κινδύνου για τη γραμμή Ρίου-Αντιρίου, έπεσαν να με φάνε πιέζοντας τον πλειοκτήτη να με απολύσει. Πιέζοντας τον πλειοκτήτη, όπως τα ακούτε, κυρία.
0: Αλέξανδρε, δηλαδή θες να μου πεις ότι με το που αν δώσατε και στείλετε αυτή την επιστολή προς το Υπουργείο.
1: Βέβαια, έπεσε τηλέφωνο την ίδια, μη σας πω, τη μέρα που το ανεβάσαμε, την ίδια μέρα.
0: Και σου ζήτησαν, σου είπαν να παραιτηθείς ή
1: να
0: σε απολύσει.
1: Να φύγω από το καράβι.
0: Με ποια αιτιολογία?
1: Αυτό περιμένω να δω την αιτιολογία.
0: Δηλαδή σου έχουν δώσει ενημέρωση ότι απολύεσαι.
1: Μου έχουν πει, ας πούμε, μου έχουν πει να φύγω. Δεν έχει γίνει κάτι στο διάστημα 2-3 μηνών, αλλά μου έχουν πει να φύγει.
0: Ναι, περιμένεις την διαδικασία τυπικά να δεις τι ακριβώς συνέβη.
1: Σωστά. Λοιπόν, από αυτό το βήμα που μου δίνετε, πληροφορούμε ότι θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και καλύτερες συνθήκες εργασίας στα πλοία. Δυστυχώς σε αυτό το κυνήγι από τους εφοπλιστές συνδράμει και το δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο που είναι η Ποινιό.
0: Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία.
1: Μπράβο. Με τη σιωπή της και όλα τα δίκαια αιτήματα που κατά καιρούς υποβάλλουμε προς το Υπουργείο Ναυτιλίας.
0: Να ρωτήσω κάτι, Αλέξανδρε. Η Ποινιό, η Πανελλαδική Ναυτική Ομοσπονδία, υποτίθεται από ό,τι μπορούμε να ξέρουμε ότι προασπίζει τα συμφέροντα των υπολείπων σωματείων τα οποία σκεπάζει, υποτίθεται. Αυτό ξέρουμε εμείς μέχρι σήμερα.
1: Υποτίθεται και τους προκαλούμε, γιατί εμείς έχουμε και αποδείξεις και ενδείξεις και τα πάντα.
0: Αυτά που λέμε τώρα τα έχει μάθει η Πανελληνευτική Ομοσπονδία, τα έχεις γνώση της, δηλαδή αυτή την τρομοκρατία και την απειλή της απόλυσης απέναντι στο δικό σου πρόσωπο και γενικά εγώ θα πω απέναντι στο σωματείο, γιατί όταν βάλετε ένας πρόεδρος ενός σωματείου...
1: Αφού είναι μέσα η Ομοσπονδία. Η Ομοσπονδία, κυρία Νίγη, είναι μέσα σε αυτό το κόλπο μαζί με τους πλειοκτήτες. Το να κυνηγάμε το σωματείο αυτό γιατί μας χαλάει τη σούπα, το ανέφερα παραπάνω.
0: Ναι, το άκουσα.
1: Μας χαλάει τη σούπα γιατί εμείς το ζούμε το έργο, το ζούμε, είμαστε μέσα στο βαπόρι και το ζούμε το έργο.
0: Να σου ρωτήσω κάτι, να πάμε και λίγο τυπικά, γιατί ακολουθούν και συνήθως την τυπική οδό αυτές οι διαδικασίες. Αυτή την επιστολή, εκτός από το Υπουργείο,

0: Προφανώς στην Στήρωτα και στην Ποινιό, φαντάζομαι.
1: Και στην Ποινιό.
0: Η Ποινιό ανταποκρίθηκε σε αυτή την επιστολή σας.
1: Καθόλου. Γι' αυτό γράφουμε παραπάνω.
0: Κατάλαβα.
1: Μπράβο. Γι' αυτό παραπάνω γράφουμε το παιχνίδι που παίζεται με την Ομοσπονδία.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Το είπαμε παραπάνω.
0: Εγώ, Αλέξανδρε, θα κρατήσω.
1: Προσπάθεια...
0: Ναι, πες μου.
1: Ήθελα για να αναφερθούμε και λίγο στα προβλήματα που είπαμε.
0: Εκεί θέλω να καταλήξουμε, γιατί το σκεπτικό το δικό σας είναι βασικό και ουσιώδες. Και τα εργασιακά δικαιώματα που πρέπει να έχει ένας εργαζόμενος οπουδήποτε, είτε είναι αυτεργάτης οπουδήποτε αλλού, τα οποία όμως στην προκειμένη περίπτωση τη δική σας έρχονται σε άμεση συνάρτηση με την ασφάλεια των πλοίων, των διερχόμενων, των επιβατών και την σωστή λειτουργία του πορθμίου που θα έπρεπε ένας πλειοκτήτης, λέω εγώ, ή μια πανελλήνια ομοσπονδία να τα προασπίζεται αυτά και να τα προωθεί περισσότερο.
1: Έχουμε κάνει προτάσεις, τους έχουμε στείλει email, τους έχουμε κάνει να συναντηθούμε, να κάνουμε, να μπορέσουμε να κατεβάσουμε τον κόσμο από κάτω λόγω οικονομικής, να κάνουμε διαμορφώσεις αυτά. Τους έχουμε στείλει αυτό. Τους πείραξε το ότι από το 2004 που κάναμε τότε τη μείωση σύνθεσης, δουλεύει ακόμα μετά από 22 χρόνια τα ferry boat με την ελάχιστη, ούτε καν την, την ελάχιστη ελληνική σύνθεση.
0: Κατάλαβα. Να καταλάβουμε τώρα λίγο πρακτικά, Αλέξανδρε, βοήθησέ μας.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή είστε ελάχιστοι σε κάθε πλοίο που κάνει δρομολόγιο στο Πορθμίο και αυτό διασφαλίζει αυτό που θέλουμε, την λειτουργία τη σωστή με την ασφάλεια κλπ.
1: Όχι. Δεν υπάρχει λειτουργία σωστή αυτή τη στιγμή. Και δεν υπάρχει, γιατί αυτό είναι, βέβαια ο νόμος δεν μπορεί να καταργηθεί, αλλά βέβαια ο κάθε υπουργός που μπαίνει και τροποποιεί τον νόμο, σου λέει παίρνουμε μια απόφαση, και ενώ παίρνουμε μια απόφαση για να βάλουμε το... Να το αναφέρω λίγο παρακάτω, γιατί για να κλείσουμε λίγο το
0: ωραία, για να προλάβουμε, σε πάω λίγο πιο σύντομα.
1: Θα κάνω σύντομα. Η πρώτη προσπάθεια του Σωματείου Ναυτεργατών Δυτικής Ελλάδος στην Ποινιό το 2017 δυστυχώς δεν αντιμετωπίστηκε από το τότε Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Χαλά, ω συσπήρωση του ναυτεργατικού κινήματος, φοβόμουνος ότι το σωματείο αυτό θα λειτουργούσε διασπαστικά και θα τον εκθρόνιζε από την καρέκλα και την απέρριψε. Με την υποβολή για δεύτερη φορά που έχουμε κάνει στην Ποινιό επάνω, με άλλον τώρα Γενικό Γραμματέα που είναι εκεί, είμαστε σε νομική, για να μην σας τα λέω αυτό, είμαστε σε νομική
0: διαδικασία.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, στις 12 Ιουνίου μεθαύριο η Ποινιό ετοιμάζει να εκλέξει νέο Γενικό Γραμματέα, δυστυχώς μέσα σε διαβρωμένο κλίμα, με χρήση σωματείων φαντάσματα, χωρίς απαιτούμενο και προβλεπόμενο από την νομοθεσία έλεγχο εκ μέρους του Υπουργείου. Όσον αφορά τώρα την πορθμιακή γραμμή Ρίου Αντιρρίου που λέμε, στις 12, κρατήστε την ημερομηνία, στις 12 που γίνονται οι εκλογές για το Γενικό Γραμματέα, με μαϊμού και σφραγίδες φαντάσματα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, η πορθμιακή γραμμή του Ρίου Αντιρρίου είναι η πιο παρατημένη και απαξιωμένη από το κράτος. Θαλάσσια, δηλαδή συγκοινωνία της χώρας, όπως θέλουμε ας το πιάσει ο καθένας και ας το καταλάβει και από τους ακροατές. Mm-hmm. Τα λέω και λίγο βλάχικα εγώ. Δεν
0: πολύ καλά τα λες, Αλέξανδρε, κατανοητά απόλυτα.
1: Δεν πιστεύω να με παρεξηγήσει για
0: κανείς, κατανοητά απόλυτα.
1: Κοιμόμαστε ήσυχα, δεν έχουμε τύψεις. Αυτή η παραμέληση δεν έχει άλλη εξήγηση, εκτός από το ότι πρέπει να είναι σκόπιμη, καθώς λόγω του δυσβάστακτου οικονομικού περιβάλλοντος που βιώνουν και οι πολίτες τα τελευταία χρόνια, όπως είπαμε, έχει αυξηθεί η κίνηση σημαντικά.
0: Πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Εγώ θα το πω και θα το ξαναπώ. Στην τελευταία, ας πούμε,
1: αρχή.
0: Μπράβο, αυτό ήθελα να σου
1: πω. Έχουμε στοιχεία που έχουμε στείλει στον Υπουργό, τον κύριο Κικίλια. Του στείλαμε από 15 Μαρτίου χαρτί και του λέμε να κοιτάξει όταν θα κάνουν το συμβούλιο για να βάλουν για το άτομο που λέμε, το βάζουν κάθε 3 μήνες, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Και εμείς τους λέμε, θα πρέπει να επανεξετάσετε λίγο το άτομο για την ασφάλεια πάνω απ' όλα του καραβιού. Εδώ σωθήκανε τα πόδια μας. Τα πόδια μας σωθήκανε. Λοιπόν, για να μπορέσουν να γίνεται και η σωστή λειτουργία, ούτε να υπάρχει και ο εκνευρισμός που γίνεται μάχη με 2 άτομα να βγάλεις όλη αυτή τη γίνηση πέρα που κατέχει στη φόρτωση το πλήρωμα και άλλοι 2, ας πούμε, που είναι στη μηχανή κάτω. Παράδειγμα, και ο καπετάνιος έτσι που πηγαίνει πέρα εδώ, εργαζόμενος, και αυτό δεν το συζητάμε. Λοιπόν, και θα μπορούσε από τις 15 Μαρτίου, τέλος Απριλίου, παίρνανε απόφαση. και πήρανε απόφαση ότι ας μείνει όσο έχει μέχρι το 27.
0: Ναι.
1: Και λέμε εμείς τώρα, ούτε καν μπήκαν στη διαδικασία να πούνε ότι αφού τους στείλαμε
0: ούτε
1: στοιχεία,
0: να το ψάξουν πάντα... λίγο το θέμα.
1: Μπράβο, ότι έτσι, ανέβηκε να μέχρι 40%.
0: Επειδή πάω, θα πάω σε λίγο σε δελτίο, θέλω κάτι τελευταίο για να μείνω σε αυτό και θα τα ξαναπούμε όταν υπάρχει κάτι νεότερο.
1: Να το μην θέμα... πούμε για τις προβλήτες που έχουμε κάνει κάποια στιγμή ρεπορτάζ.
0: Να το, ξανα... δίκιο, να το ξαναδούμε κάποια στιγμή με τις προβλήτες. Έχεις δίκιο, είναι πολύ σημαντικό.
1: Έχουμε φωνάξει, έχουμε πάει στον εισαγγελέα.
0: Η πρόσδεση και η απόδοση των πλοίων είναι πολύ σημαντικό για την ασφάλεια. Εγώ θέλω κάτι τελευταίο να μας πεις για να κλείσουμε σήμερα μόνο, γιατί θα τα ξαναπούμε, Αλέξη, Αλέξανδρε. Το θέμα είναι η ασφάλεια και βλέπω στην ανακοίνωσή σας ότι επισημαίνετε, απευθυνόμενοι σε αυτούς που στέλνετε στο Υπουργείο κλπ, ότι θα είναι υπεύθυνοι για οτιδήποτε συμβεί που θα θέσει σε κίνδυνο επιβάτες, προσωπικό και πλοία.
1: Θα γίνουν κορνίζα. Θα γίνουν κορνίζα. Θυμάσαι το εργοστάσιο.
0: Είναι επικίνδυνο. Είναι επικίνδυνο.
1: Το εργοστάσιο πάνω που καήκανε, τα λέγανε.
0: Ναι.
1: Που καήκανε οι γυναίκες εκεί. Το Normal Atlantic σε εμάς εδώ πέρα. Που έγινε θαλάσσια εδώ στην Πάτρα Ιταλία, πάλι φωνάζαμε και εκεί. Δηλαδή φωνάζουμε και που τους το λες, θα πω την τελευταία ότι υπάρχει διέρευε και βασίλευε. Τι άλλο μπορώ να πω.
0: Ναι, ναι. Εγώ θα μείνω σε αυτό και θα ξαναεπανέλθουμε, Αλέξανδρε, να είμαστε και σε επικοινωνία όταν υπάρχει κάτι νεότερο, γιατί το σημαντικότερο από όλα είναι η ασφάλεια όλων των εργαζομένων, των επιβατών, όλων των διερχόμενων. Και βεβαίως, για να ισχύει αυτό, θα πρέπει να υπάρχει μια εργασιακή κοινότητα η οποία να καλύπτεται μέσα από τις συμβάσεις εργασίας, αλλά και με την επάρκεια των ανθρώπων που εργάζονται εκεί. Έτσι. Δεν είναι δυνατόν με 2-3 άτομα να καλύπτεις αυτό το φόρτο εργασίας και της μεταφοράς. Γιατί θα σου πω και πάλι ότι παρατήρησα ότι στο τελευταίο τριήμερο, δεν θυμάμαι πότε ήταν, την Πρωτομαγιά νομίζω, η κίνηση στο Πορθμίο ήταν τόσο μεγάλη που δεν προλαβαίναν να φορτώσουν τα πλοία. Αυτό δεν είναι τυχαίο και αυτό δεν είναι κάτι που δεν το βλέπουμε.
1: Ευτυχώς, κυρία Ανίκη, που είσαστε και εσείς από εδώ, από την περιοχή, τα βλέπετε και καλό θα είναι να συμβάλλετε σε αυτή
0: όλοι
1: την προσπάθεια.
0: Όλοι τα βλέπουν, Αλέξανδρε, μην νομίζεις. Όλοι τα βλέπουν. Το θέμα είναι ποιος γυρίζει την πλάτη του.
1: Μπράβο, όταν θα γίνει. Να μην γίνει, εύχομαι στον κόσμο όλων, υγεία πάνω απ' όλα,
0: έτσι.
1: Αλλά αν θα γίνει κάτι, θα είμαι μπροστά και εκεί θα τους πάρω σβάρνα εγώ εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί θα τους πάρω σβάρνα.
0: Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ. Είναι αυτό που τα παίρνεις όλα παραμάζωμα, ξέρω. Σε ευχαριστώ πολύ, Αλέξανδρε. Θα τα ξαναπούμε πάλι, θα κρατήσουμε το θέμα ανοιχτό για να δούμε τι συμβαίνει εκεί στα πλοία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να έχετε καλή συνέχεια. Ήταν ο πρόεδρος του Σωματείου Ναυτεργατών Δυτικής Ελλάδας και Ιωνίων Νήσων, ο Άγιος Νικόλαος. Νομίζω ότι αυτά που μας είπε ήταν πάρα πολύ σοβαρά και πάρα πολύ σημαντικά. Δεν είναι κανείς άμερος ευθυνών που δεν έχει γνώση και το Υπουργείο έχει γνώση, έχει λάβει γνώση όλων αυτών και τα αρμόδια λιμενικά τμήματα. Το θέμα είναι στα χέρια του Υπουργείου, ούτως ώστε να δει από κοντά, να διερευνήσει, εν πάση περιπτώσει, το αίτημα των εργαζομένων στο Πορθμίο Ρίου Αντιρίου, προκειμένου να διασφαλίσει την μετακίνηση επιβατών, αλλά και την εργασιακή ασφάλεια των εργαζομένων. Πολύ σοβαρό το θέμα, το θεωρώ. Και επειδή το λέμε τώρα, δεν χρειάζεται να γίνει κάτι για να τα λέμε πάλι. Όχι. Εμείς θα τα λέμε από τώρα και ελπίζουμε να εισακουστούν. Λοιπόν, πάμε στα δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio, δηλαδή το πρώτο πρόγραμμα στην ενημέρωση. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Όλος ο μηχανισμός των πανελλαδικών εξετάσεων είναι έτοιμος, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Αναφέρθηκε στο ψηφιακό φροντιστήριο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο, όπως είπε, ενισχύεται συνεχώς με πρόσθετο υλικό, τεστ προσομοίωση και επαναληπτικές ασκήσεις. Λειτουργεί μέχρι την τελευταία ημέρα των πανελλαδικών, οπότε τα παιδιά μπορούν να κάνουν επαναλήψεις. Τα ποσοστά συμμετοχής στο ψηφιακό φροντιστήριο έχουν αυξηθεί κατά 30%. Όπως είπε η Υπουργός, από το Σεπτέμβριο θα επεκταθούν τα ζωντανά διαδικτυακά μαθήματα και σε μαθητές της πρώτης και δευτέρας λυκείου. Υποχρέωση του Υπουργείου σημείωση είναι να συνδράμει τα πανεπιστήμια για την ανακαίνιση φοιτητικών εστιών. Σύμφωνα με την κυρία Ζαχαράκη, στα επόμενα 5 χρόνια εξελίσσονται έργα ανακαινήσεων. Θα δημιουργηθούν 10.000 νέες κλίνες, ενώ αρχίζουν και εφαρμόζονται κανονισμοί λειτουργίας όσον αφορά τη διαμονή. Στα ιστορικά ρεκόρ εσόδων και αφήξεων του ελληνικού τουρισμού σε 3 διαδοχικές χρονιές, αναφέρθηκε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Αναφερόμενη στις διεθνείς γεωπολιτικές κρίσεις, είπε πως η Ελλάδα παραμένει ασφαλής και ελκυστικός προορισμός για ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο. Υπογράμμισε την ανθεκτικότητα του κλάδου και τη θετική δυναμική της χώρας. Θα ενισχύσουμε τα προγράμματα για να ενθαρρύνουμε τους επισκέπτες να επιλέξουν την Ελλάδα, πρόσθεσε, ενώ μίλησε και για τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. Έχουμε αύξηση του τουρισμού και η αγορά έχει ανάγκη από περισσότερους εργαζόμενους, είπε η Υπουργός, τονίζοντας ότι ο τουρισμός δεν είναι ποτέ χωρίς προστασίες και οι συνθήκες βελτιώνονται. Τόνισε τη σημασία του ανθρώπινου δυναμικού για την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισμού και την ανάγκη ενδυνάμωσης του μέσω κατάρτισης. Νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας για ΟΣΥΣΤΑΣΥ και ΟΑΣΑ. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, η αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο σε νέο εξοπλισμό, αλλά πρέπει να συνοδεύεται και από οικονομική στήριξη των εργαζομένων. Το Υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη αναμόρφωση των αστικών συγκοινωνιών των τελευταίων 10 ετών. Το είπαμε, το κάναμε, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί, έξυπνο δίκτυο, πυκνότητα των δρομολογίων. Θα δοθεί έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό με αξιοποίηση δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση του δικτύου. Επίσης, παρουσιάστηκαν 5 νέα ειδικά οχήματα για άτομα με αναπηρία. Τη Σπάρτη και τον Μιστρά θα επισκεφθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα μεταβεί στο εργοτάξιο του υποκατασκευή Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτη, το οποίο θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες στη Λακωνία και τη νότιο-ανατολική Πελοπόννησο. Σήμερα η τελική απόφαση ολομέλειας της Βουλής για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για το Σπήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι δύο πρώην υπουργοί ερευνώνται για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατά εξακολούθηση. Για να γίνουν δεκτά τα αιτήματα ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ χρειάζονται 151 ναι, με την ψηφοφορία να είναι μυστική με κάλπη. Ο Πρωθυπουργός έστειλε σαφές μήνυμα ότι η Ευρώπη και η διεθνής οικονομία δεν μπορούν να αποδεχθούν οποιαδήποτε μορφή χρέωσης ή διοδίων στην αυσιπλοεία μέσω των στρατηγικών θαλάσσιων διαδρομών, όπως τα στενά του Ορμούς, τονίζοντας ότι μία τέτοια εξέλιξη θα αποτελούσε επικίνδυνο προηγούμενο που θα μπορούσε να υπονομεύσει τη θεμελιώδη αρχή της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις αντιφατικές δηλώσεις λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πλέον στο τελικό του στάδιο, ξεκαθορίζοντας ωστόσο πως είναι διατεθειμένος να περιμένει μόνο μερικές ημέρες προκειμένου να λάβει τις σωστές απαντήσεις. Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις, λέει το Ιράν. Η νέα αμερικανική πρόταση φαίνεται να διχάζει Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καθώς ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο συμφωνίας. Το στεγαστικό πρόβλημα της Ευρώπης απασχολεί στους υπουργούς οικονομικών στην άτυπη συνεδρία του Eurogroup αύριο στη Λευκοσία, με πρωτοβουλία του Προέδρου του Eurogroup και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Οι 21 χώρες μέλη που συμμετέχουν στο Eurogroup θα ανταλλάξουν εμπειρίες και θα αντλήσουν ιδέες για αποτελεσματικές πολιτικές προσιτής κατοικίας με βάση τα επιτυχημένα μοντέλα στεγαστικής πολιτικής που εφαρμόζουν η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Κροατία. Φρούριο το ΟΑΚΑ με δρακόντια μέτρα ασφαλείας εν ώψη της έναρξης του Final Four της Ευρωλίγκας. Σε πλήρη εξέλιξη, μια εκτεταμένη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας για την ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης. Απαγορεύονται συναθροίσεις και μοτοπορίες στο κέντρο της Αθήνας.
0: Ο καιρός.
1: Ανοιξιάτικη αστάθεια και υψηλές θερμοκρασίες. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Και επιστρέψαμε εσύ ως εδώ. Σας θυμίζω και πάλι ότι είστε συντονισμένοι στην Ερτ Πάτρα. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Στους 92,5 και 93,9 μπορείτε να μας εντοπίσετε στα ραδιοφωνάκια σας στη Δυτική Ελλάδα. Και βεβαίως και η δυνατότητα του ertaeco.gr επιλέγοντας Ερτ Πάτρα πάντα για να μας εντοπίσετε και μέσω διαδικτύου. Λοιπόν, έλεγα λίγο πριν, σας είπα, ξεκίνησα μάλλον για τον Άγιο Κωνσταντίνο και την Αγία Ελένη με δύο κουβέντες και μια μικρή αναφορά. Σήμερα και φέτος μάλλον συμπίπτει η γιορτή της Χριστιανοσύνης αυτή του Κωνσταντίνου και Ελένης με την Πέμπτη της Αναλήψεως. Είναι 40 ημέρες που πέρασαν από το Πάσχα, είναι η μέρα της Αναλήψεως, δηλαδή η μέρα της Αναλήψεως του Κυρίου στους ουρανούς στη θέση εκ δεξιών του Πατρός. Η Πέμπτη της Αναλήψεως, η σημερινή δηλαδή, είναι η μέρα κατά την οποία ψάλλεται για τελευταία φορά το Χριστός Ανέστη στην Εκκλησία. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα ξέρουμε από τα εκκλησιαστικά βιβλία, ο Ιησούς σταυρώθηκε και πέθανε και έπειτα από τρεις ημέρες αναστήθηκε εκ νεκρών και μετά την Ανάστασή του συνέχισε το έργο του επιγείς για τις ακόμη 40 ημέρες. Αυτές τις ημέρες όπου δίδαξε την αγάπη και τις αρετές της ψυχής, συγκέντρωσε τους μαθητές του, τους προετοίμασε για την αποστολή που τους είχε αναθέσει και τη διάδοση του χριστιανισμού όλου του κόσμου. Και αφού όλα είχαν τακτοποιηθεί, το σπουδαίο έργο του επί της γης είχε ολοκληρωθεί, ο Χριστός 40 ημέρες μετά αναλήφθηκε εις τους ουρανούς, όχι μόνο η ψυχή αλλά και το σώμα του. Λοιπόν, αυτά για να γνωρίζουμε 5 πράγματα παραπάνω για την ημέρα που έχουμε σήμερα. Λοιπόν, θα σας θυμίσω τα του καιρού που τα λέγαμε και προχθές. Έχουμε και λέμε Πέμπτη και Παρασκευή, λοιπόν, για να θυμάστε. Η αστάθη, η οποία θα παρατηρείται κυρίως μεσημέρι προς απόγευμα, για 2 με 3 ώρες μικρής διάρκειας δηλαδή, αφορά κυρίως τα ημιορεινά και ορεινά, κυρίως από τις 4 και μετά το απόγευμα, 4 με 6. Και τα χιλιοστά που θα δώσει αυτή η μικρή αστάθεια είναι πολύ λίγα, 5 με 6, άντε 8. Η θερμοκρασία είναι λίγο πιο κάτω έως τις 22 του μήνα, δηλαδή έως και αύριο έχουμε λίγο πιο χαμηλές θερμοκρασίες από ό,τι περιμέναμε, αλλά το Σαββατοκύριακο έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας 27 με 28 βαθμούς στην ευρύτερη περιοχή τη δική μας. Η αστάθεια όμως παραμένει κυρίως στα ορεινά ή ημιορεινά και μάλιστα τις θερμές ώρες της ημέρας δίνει και βροχή που φτάνει τα 10 με 15 χιλιοστά. Αυτά για το Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα έχουμε συννεφιά και το μεσημέρι και μια μικρή αστάθεια στα ορεινά, μικρότερη βέβαια από την Κυριακή. Έχετε λοιπόν αυτά κατά νου για να προχωρήσουμε με τα υπόλοιπα. Ένα θέμα το οποίο εντόπισα χθες και νομίζω ότι προκαλεί την αντίδραση όλων και αναμένεται να έχουμε και αντίδραση από την ελληνική πλευρά και την ελληνική κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο, ήταν ένα βίντεο βασανισμού ακτιβιστών στο Ισραήλ. Εκεί λοιπόν κυκλοφόρησε ένα οπτικό υλικό το οποίο θα εξεταστεί βεβαίως και πώς και γιατί, που δείχνει δεκάδες ακτιβιστές του Παγκόσμιου Στόλου Αλληλεγγύης να είναι δεμένοι πιστάγκωνα και προκαλούν βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά την διεθνή αντίδραση. Υπάρχει ένα ζήτημα λοιπόν εκεί, από αυτό το οπτικό υλικό, εκεί που κρατούνται, όπως σας είπα, δεμένοι πιστάγκωνα οι ακτιβιστές του Παγκόσμιου Στόλου Αλληλεγγύης, και μην ξεχνάτε ότι μεταξύ αυτών βρίσκονται βεβαίως και Έλληνες. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε δει. Σας είπα για την πολιτική εξέλιξη σήμερα της ημέρας και των υπολείπων ημερών. Υπάρχει ένα ζήτημα εκεί με την Εξεταστική Επιτροπή και τον αντίστοιχο αριθμό των βουλευτών που είναι χρήσιμοι προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία. Και έχουμε μπροστά μας, επιγραμματικά σας το λέω και πάλι, 2 ανακοινώσεις, παρουσιάσεις. Η μία φορά σήμερα το απόγευμα το κίνημα της Μαρίας Καριστιανού, και λέω της Μαρίας Καριστιανού γιατί νομίζω ότι ως πρόσωπο ήταν αυτό το οποίο αποτυπώνει αυτό το συγκεκριμένο κίνημα. Θα δούμε βέβαια τις υπόλοιπες διεργασίες του και τη σύστασή του. Και βεβαίως στις 26 του μήνα, στο Θησείο αυτή τη φορά, την παρουσίαση του κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα με τις εκπλήξεις που σας έλεγα λίγο πριν και το τραγούδι του Κραουνάκη, το οποίο έχει φτιαχτεί ακριβώς για αυτή εδώ την περίσταση. Το δικό μας το τραγούδι όμως είναι για τη δική μας περίσταση, οπότε θα πάμε σε αυτό αμέσως τώρα.

Λοιπόν, να κάνουμε την ανάγνωση όμως και στην ηλεκτρονική μας σελίδα, όπως κάνουμε πάντα, earthnews.gr, για να ενημερώνεστε πάντα πρώτοι για το τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο και στην ελληνική περιφέρεια, γιατί εκεί μας ενδιαφέρει να βρισκόμαστε. Λοιπόν, είμαι στο πρώτο σελίδο από το earthnews.gr. Για να δούμε λοιπόν τις σημαντικότερες ειδήσεις και αναφορές. Μητσοτάκης στους Financial Times. Η Ευρώπη δεν μπορεί να δεχθεί εκβιασμό στα στένα του Ορμούζ, ένα από τα θέματα της. Εξετάζουμε τις θέσεις των ΗΠΑ, αναφέρει το Ιράν, με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι ΗΠΑ της Αμερικής. Στο επίκεντρο της ολομέλειας, στα δικά μας τώρα, η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, σήμερα η συζήτηση για προανακριτική επιτροπή για Λιβανό, και νομίζω υπάρχει και μια ακόμη αναφορά, θα το δω αμέσως και θα σας πω, και την κυρία Ραμπατζή, ναι, σωστά. Συνεδριάζει για την σύσταση η μη προανακριτικής επιτροπής, ήταν το αίτημα της αντιπολίτευσης το συγκεκριμένο. Λοιπόν, αυτά διαβάζω στις πρώτες σειρές της πρώτης σελίδας, αλλά υπάρχουν και άλλα θέματα, όπως για παράδειγμα για το Final Four, το φρούριο του ΟΑΚΑ, πραγματικά φρούριο έτσι, με δρακόντια μέτρα ασφαλείας, 5 ζώνες ελέγχου και αυστηρή επιτήρηση, σε επιφυλακή βρίσκεται η ελληνική αστυνομία. Σημαντικό και αυτό. ΟΠΕΚΕΠΕ, 50 ύποπτοι περνούν σήμερα και αύριο το κατόφλι των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, και θέλω να σας πω ότι είχαμε για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ την καταδίκη σε εκδίκαση που είχαμε για συμμετέχοντες στο Αγρίνιο. Λοιπόν, τεταμένη τηλεφωνική συνομιλία ο Τραμπ Νετανιάχου μετά τη νέα ειρηνευτική πρόταση του Ιράν. Για να δούμε, είναι αυτή η κατάσταση που δεν μπορεί να την προσδιορίσεις, δεν μπορεί να την προκαταβάλεις για το πώς θα εξελιχθεί. Στην Τραπετσόνα είναι υπομερικό έλεγχο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα με 2 εκρήξεις κατά τη διάρκεια της φωτιάς. Απεγκλωβίστηκε και μία ηλικιωμένη στην συγκεκριμένη περίπτωση. Σήμερα η ανακοίνωση του κόμματος της Καριστιανού στην Θεσσαλονίκη και αυτό το θέμα. Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός, και είναι σημαντικό και αυτό, προειδοποιεί: η απομάκρυνση των ναρκών από τα στενά του Ορμούς θα διαρκέσει εβδομάδες. Άρα λοιπόν αυτό που ξέραμε και ακούγαμε και εμείς, ότι χρειάζεται πάρα πολύς χρόνος για να επανέλθουμε. Ακόμη και αύριο να ξεκινήσει δηλαδή αυτή η αποκατάσταση και να σταματήσει ο πόλεμος, θέλουμε τουλάχιστον 6 μήνες για να αρχίσει να κυλά κανονικά η ροή που ξέραμε. Λοιπόν, βρίσκομαι, ξαναλέω, στο earthnews.gr, στην πρώτη του σελίδα, αλλά θα πάω τώρα, μάλλον να σας δώσω ακόμη κάτι που βλέπω, γιατί φαντάζομαι σας ενδιαφέρει αυτό. Για τους δανειολήπτες του ελβετικού φράγκου υπάρχει μια νέα κινητοποίηση 27 του μήνα, με τα αιτήματά τους να υποβάλλονται πλέον και στο Υπουργείο Οικονομικών και τα κόμματα. Λοιπόν, για να δούμε λίγο και την περιφέρεια. Οπότε μπαίνω στην περιφέρεια και κάνω κλικ στην Πάτρα πρωτίστως. Επιστολή στο Υπουργείο από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τις κατασχέσεις κτηνοτροφικών αποζημιώσεων. Την παρέμβαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ζήτησε την Περιφέρεια Αγροτικής Ανάπτυξης ο κ. Φίλιας σχετικά με τις κατασχέσεις των κτηνοτροφικών αποζημιώσεων και τις αντιδράσεις που προκάλεσαν συγκεκριμένα στους κτηνοτρόφους και τις περιοχές αυτά τα μηνύματα από το αρμόδιο Υπουργείο. Βεβαίως, το πρόσφατο περιστατικό με την μαρτυρία της γυναίκας που δέχθηκε την επίθεση από 3 άτομα στην Πάτρα, εκεί στην περιοχή της Περιμετρικής, και σας είπα λίγο νωρίτερα ότι είναι ανάστατη η περιοχή και δεν θέλουν να δημιουργηθεί εκεί ένας χώρος που θα θυμίζει το τριφύρι της Αττικής, που δεν θα υπάρχει αστυνόμευση. Αλλά βέβαια κατά την πρόσφατη έφοδο της αστυνομίας εκεί δεν εντοπίστηκε κάτι. Είναι πάντα στην αναζήτηση των 3 τουλάχιστον πιθανότατα ανηλίκων που επιτέθηκαν στην γυναίκα και στην περιμετρική. Λοιπόν, να κάνω μία στάση και στον πύργο. Ναι, κοντά μας, στα πιο κοντινά μας. Σύλληψη για καλλιέργεια και κατοχή ναρκωτικών στην Ηλία είχαμε, για μία ακόμη φορά. Στην Αμαλιάδα, ο ξυλοδαρμός 13χρονης από 2 συμμαθήτριές της νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Αυτό που μάθαμε νωρίτερα είναι ότι έχει μεταφερθεί το κορίτσι στο νοσοκομείο το Καραμανδάνιο. Ευτυχώς δεν κινδυνεύει η ζωή του, αλλά δέχθηκε την επίθεση από συμμαθήτριές της, 13χρονη. Εντάξει. Κατασχέθηκαν αποζημιώσεις για την Εμβλογιά, παρέμβαση φίλη, αυτό που λέγαμε πριν για την Χαΐα, αφορά και την Ηλία, αφορά την περιφέρεια γενικότερα να σας πω. Και βέβαια την άμεση παρέμβαση της πυροσβεστικής σε ανατροπή ενός βιτιοφόρου που είχαμε στην περιοχή της Βουπρασίας. Λοιπόν, αυτά και από την ηλεκτρονική μας σελίδα, από το earthnews.gr. Οπότε μπορείτε να μπαίνετε, να μαθαίνετε τι γίνεται και να μπαίνετε και στο κομμάτι της περιφέρειας, δηλαδή να επιλέγετε και περιφέρεια, και πηγαίνοντας εκεί βρίσκετε όλους τους περιφερειακούς σταθμούς που αποτυπώνουν την ειδησιογραφία της κάθε περιοχής ξεχωριστά. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και επιστρέφουμε, αγαπητοί φίλοι. Είστε συντονισμένοι στην Earth Patra. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα, τα ξανά πάμε και αυτά. Σας είπα λίγο πριν και αναφέρθηκα στις παρεμβάσεις που έχουν γίνει απέναντι στο αρμόδιο Υπουργείο για τις κατασχέσεις αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν σε κτηνοτρόφους που θανάτωσαν τα ζώα τους την περίοδο που αντιμετωπίζαμε και αντιμετωπίζουμε την ευλογία γενικότερα. Αρμόδια παρέμβαση με επιστολή του, επισημένοντας τα βασικότερα στοιχεία που πρέπει να γνωρίζει το αρμόδιο Υπουργείο. Έκανε και ο αρμόδιος στην Περιφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας, ο κύριος Ανδρέας Φίλιας. Θα τον καλημερίσω μαζί σας. Καλή σας ημέρα, κύριε Φίλια.
1: Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, να ακούσω τα βασικά σημεία της παρέμβασής σας και να μου πείτε μετά αν είχατε κάτι νεότερο από πλευράς του Υπουργείου.
1: Ναι. Κοίταξε, το βασικό σημείο της παρέμβασής μου είναι ότι από τη στιγμή που πιστώθηκε η δεύτερη δόση που αφορούσε δηλαδή τους κτηνοτρόφους που έχουν θανατώσει από τον Νοέμβριο μέχρι και αρχές Μαΐου, όταν πιστώθηκαν οι αποζημιώσεις μετά από μια διαδικασία, τέλος πάντων, η οποία έγινε από το Υπουργείο, κάποιοι λογαριασμοί κάποιων δικαιούχων, επειδή είχαν χρέη στην εφορία, δεσμεύτηκαν τα ποσά ή μέρος των ποσών ανάλογα, που κατατέθηκαν στους προσωπικούς τους λογαριασμούς, παρόλο που μετά από παρέμβαση εδώ και 8 μήνες περίπου, ίσως και ένα χρόνο μέρα, και με απόφαση μάλιστα του Περιφερειακού Συμβουλίου, είχαμε ζητήσει από το Υπουργείο να είναι ακατάσχετα τα ποσά.
0: Σωστά.
1: Και έγινε δεκτό το αίτημα, ναι, και υπάρχει και σχετική νομοθετική ρύθμιση.
0: Τότε γιατί τα κράτησε τα χρήματα, να το πω όσο πιο απλά και να είναι κατανοητό, γιατί κράτησε, ναι, τα χρήματα, ας πούμε, το ταμείο στο οποίο όφυλαν, εντάξει, όφυλαν, κατανοητό.
1: Αυτή ήταν λοιπόν η κυρική μου η παρέμβαση και τηλεφωνικά και με την επιστολή που έκανα. Χτες λοιπόν ήρθα σε επαφή και με τον υφυπουργό τον κύριο Καβαθά και με τον κύριο Πρωτοψάλτη, οι οποίοι τέλος πάντων το απόγευμα μίλησα με τον κύριο Πρωτοψάλτη και μου είπε ότι έψαξε τη διαδικασία όλη και εντοπίστηκε λοιπόν ότι υπήρξε πρόβλημα στο σύστημα που δεν είχε, τέλος πάντων, στο σύστημα των τραπεζών, δεν είχε τσεκαριστεί, να το πω έτσι, κάπως.
0: Ότι πρόκειται για συγκεκριμένη αποζημίωση.
1: Ότι πρόκειται για ακατάσχετα ποσά και γι' αυτό το λόγο το σύστημα προχώρησε στη δέσμευση.
0: Άρα λοιπόν το θέμα το δημιουργήθηκε από τα τραπεζικά ιδρύματα, έτσι, από εκεί ξεκίνησε το ζήτημα. Δεν ήταν η πρόθεση να κατασχεθούν τα χρήματα των αποζημιώσεων, έτσι,
1: γιατί τα περιμένανε.
0: Τα περιμένατε, ξέρετε πώς τα περιμέναν, πώς και πώς.
1: Πάντα το κουβεντιάζουμε. Δεν υπήρξε πρόθεση τελικά, υπήρξε αστοχία τέλος πάντων του συστήματος. Δόθηκε λοιπόν εντολή από τον Γενικό Γραμματέα και μου είπε ότι όλο αυτό μέχρι σήμερα θα έχει τελειώσει, θα έχει δοθεί η εντολή στις τράπεζες να αποδεσμεύσουν τα ποσά και να είναι διαθέσιμα στους δικαιούχους. Ελπίζω αυτό να συμβεί και να μην έχουμε άλλα παρατράγουδα.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, η διαβεβαίωση που έχετε εσείς από τους αρμοδίους του Υπουργείου, του αντίστοιχου Υπουργείου, είναι ότι αυτή η δυσλειτουργία του συστήματος των τραπεζών θα αποκατασταθεί άμεσα, ούτως ώστε να αποδεσμευθούν τα χρήματα που κατασχέθηκαν ήδη.
1: Δεσμεύτηκαν, δεν κατασχέθηκαν.
0: Ναι, δηλαδή, έχετε δίκιο. Είναι
1: μέσα στους λογαριασμούς.
0: Το αισθάνονται σαν κατάσχεση πάντως.
1: Ναι, όχι, ναι, μα εντάξει, για τον δικαιούχο το ίδιο είναι. Τι να τα βλέπω και το σημασία και δεν τα έχω.
0: Σου λέει ότι ήμουν δικαιούχος, άρα μου τα κατασχέσανε, μου τα δεσμεύσανε, το ίδιο τους κάνει.
1: Ευτυχώς δηλαδή που δεν δεσμεύτηκαν, γιατί είχαν μεταφερθεί στην εφορία, τότε άλλο ιστορία.
0: Άρα δηλαδή
1: τα κράτη.
0: Κατάλαβα, τα κράτησαν οι τράπεζες ως προς το κομμάτι του συμψηφισμού με τα χρέη, αλλά ακόμη δεν έχουν επιστραφεί στο κράτος, να το πω έτσι, στην εφορία. Στα ταμεία της εφορίας.
1: Οι τράπεζες, όταν παίρνουν εντολή από την εφορία, τέλος πάντων, ότι πρέπει να δεσμευθεί το τάδε ποσό, κάθε φορά που παίρνουν χρήματα μέσα, το σύστημα δεσμεύει το αντίστοιχο ποσό.
0: Κατάλαβα.
1: Από εκεί και πέρα περνούν κάποιες ημέρες και εβδομάδες ενδεχομένως για να φύγουν από εκεί τα χρήματα και να φτάσουν στα δημόσια ταμεία.
0: Άρα λοιπόν, αυτό που κρατάμε είναι η διαβεβαίωση που πήρατε κι εσείς, η οποία θα υλοποιηθεί, φαντάζομαι, άμεσα, φαντάζομαι.
1: Ναι, με διαβεβαίωσε ο Γενικός Γραμματέας, ο κ. Πρωτοψάλτης, ότι έχει επικοινωνήσει, ότι αυτό θα γίνει αυτόματα από την αμέσως επόμενη μέρα. Επίσης, θα σας πω ότι όσοι από τους ενδιαφερομένους πήγαν στην τράπεζα και διαμαρτυρήθηκαν και είχαν ένα παραστατικό ότι πρόκειται για αποζημίωση και τα λοιπά, αυτόματα το τραπεζικό κατάστημα τους αποδέσμευε το ποσό. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Υπάρχει νομοθετική ρύθμιση, δεν είναι λόγια του αέρα ότι είπε ο υπουργός ή ο πρωθυπουργός ότι είναι ακατάσχετο. Έτσι. Είναι καταγεγραμμένο.
0: Άρα η τράπεζα φέρει ακέραια την ευθύνη, το τραπεζικό σύστημα γενικά θα πω εγώ, φέρει ακέραια την ευθύνη, γιατί εφόσον ήταν και νομοθετημένο το καθεστώς των μη δεσμεύσεων των αποζημιώσεων, να το έχει προβλέψει και να μην το έχει κάνει, να μην δημιουργηθεί αναστάτωση αυτή χωρίς λόγο. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Στη συζήτηση με τον Γενικό Γραμματέα μου είπε ότι από το Υπουργείο Οικονομικών, νομίζω, τώρα δεν ξέρω, και από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και μετά Οικονομικών, υπήρχε ο χαρακτηρισμός του ακατάσχετου.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Προφανώς λοιπόν, όταν πιστώθηκαν από την τράπεζα πλέον οι λογαριασμοί, δεν τσεκαρίστηκε, να το πούμε έτσι, κουτάκι εκείνο που λέγει ακατάσχετο.
0: Κατάλαβα, ναι. Το θέμα, ξέρετε,
1: το σύστημα να
0: η τράπεζα δεν θα έχει καμία επίπτωση επί τούτου, δεν τους μαλώσει και κανείς, έτσι κι αλλιώς, με αυτή την αναστάτωση προκάλεσαν. Εγώ πάντως θα κρατήσω το σημαντικότερο που μου είπατε, τη δέσμευση από τον κύριο Πρωτοψάλτη, το Γενικό Γραμματέα, ότι θα επιληθεί το ζήτημα πλοίαν συντόμως, ούτως ώστε να αποδεσμευθούν τα χρήματα που ήδη δεσμεύτηκαν από τις αποζημιώσεις μετά από αυτή την απίστευτη ταλαιπωρία των πληγέντων κτηνοτρόφων της Δυτικής Ελλάδας και γενικότερα θα πω εγώ. Μάλιστα, καλό το νέο που μας είπατε. Παρά την ταλαιπωρία τους θα πιστεύω να αποκατασταθεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Φίλια.
1: Να
0: είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε και για την παρέμβαση. Λοιπόν, όπως ακούσατε, θα το ξαναπώ εγώ για μια ακόμη φορά, γιατί είναι πάρα πολλοί οι κτηνοτρόφοι που μας ακούν και έχουν και αυτοί το δίκαιο τους να φωνάζουν και διαμαρτύρονται, γιατί περίμεναν πώς και πώς οι άνθρωποι, η αλήθεια είναι έτσι. Περίμεναν πώς και πώς να δουν αυτά τα χρήματα στους λογαριασμούς τους, είχαν θανατώσει τα ζώα τους και περίμεναν να δουν τις αποζημιώσεις. Και ξαφνικά πολλοί από αυτούς, πάρα πολλοί και στη Δυτική Ελλάδα και στη Δυτική Αχαΐα, και μάλιστα και είχαμε και την παρέμβαση επί τούτου του Δημάρχου Δυτικής Αχαΐας, του κ. Αλεξόπουλου από ό,τι θυμάμαι, και όχι μόνο. Λοιπόν, βλέπουν λοιπόν ότι δεσμεύονται ή όλα ή ποσό των χρημάτων ανάλογα με τα χρέη που έχουν στην εφορία, γιατί ποιος δεν έχει χρέη αυτή τη στιγμή θα μου πείτε. Εκεί λοιπόν επήλθαν οι αντιδράσεις. Εγώ θα ξαναπώ αυτό που είπα, ότι το τραπεζικό σύστημα προφανώς βάσει των όσων λένε και από το Υπουργείο είχε την ευθύνη και έκανε το λάθος, τη λαδιά, να το πω όπως θέλετε πείτε το, ενώ υπήρχε κουτάκι, όπως μας είπε και ο κύριος Φίλιας, που δίπλα σε αυτή την καταβολή του ποσού έλεγε αδέσμευτο, ακατάσχετο και αφορούσε αποζημίωση. Θα έπρεπε λοιπόν η τράπεζα, η κάθε τράπεζα, να το έχει μεριμνήσει και να μην κάνει την δέσμευση των χρημάτων, να μην προχωρήσει τη δέσμευση των χρημάτων των κτηνοτρόφων, ούτε να τρέχουν στις τράπεζες από εδώ και από εκεί οι κτηνοτρόφοι. Κρατήστε τη διαβεβαίωση που πήρε και ο κύριος Φίλιας από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου. Το θέμα θα επιληθεί λίαν συντόμως και θα αποδεσμευθούν τα χρήματα των κτηνοτρόφων που δεσμεύτηκαν, κατασχέθηκαν, όπως θέλετε πείτε το, που αφορούσαν τις αποζημιώσεις για το θέμα της ευλογιάς. Να τα κρατήσουμε λοιπόν αυτά, και όπως είπα η τράπεζα ούτε γάτο ούτε ζημιά. Θα της πει κανείς τίποτα, θα της επιβάλλει κανένα πρόστιμο, δεν νομίζω, επιστρέφω.

Λοιπόν, και θα σας συστήσω τώρα εγώ την κυρία Χρυσούλα και τον κύριο Γιώργο και θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Είναι δύο ηλικιωμένοι οι οποίοι πρωταγωνιστούν στο βίντεο της ελληνικής αστυνομίας σχετικά με την ευαισθητοποίηση στους ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, των ηλικιωμένων, που θα πρέπει να μάθουν και τους τελευταίους εξελιγμένους μεθόδους απάτης. Σε αυτό λοιπόν το βίντεο, είναι η καμπάνια της ελληνικής αστυνομίας, υπάρχουν μέσα πραγματικά θέματα και σενάρια εξαπάτησης. Είναι λοιπόν δύο ηλικιωμένοι πρωταγωνιστές, η κυρία Χρυσούλα και ο κύριος Γιώργος. Αντιμετωπίζουν τις πρακτικές που χρησιμοποιούν επί τίδη, τους τρόπους δηλαδή που προσπαθούν να τους εξαπατήσουν. Και από εκεί, μέσα από το βίντεο αυτό, φαίνεται και πάλι η σημασία πόσο πρέπει να είναι κανείς ψύχρεμος, αλλά και να έχει σωστή ενημέρωση. Η κυρία Χρυσούλα και ο κύριος Γιώργος καταλαβαίνουν ότι πάνε να τους εξαπατήσουν. Και δεν την πατάνε, δεν γίνονται θύματα. Η ελληνική αστυνομία λοιπόν επέλεξε αυτή την πρωτοβουλία, αυτό το βίντεο και αυτή την καμπάνια και όχι μόνο, για να δώσει τις οδηγίες στο κοινό. Τα σημεία τα οποία τονίζει και το βίντεο και αυτή η ενημέρωση είναι ότι οι πολίτες δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αποκαλύπτουν προσωπικά στοιχεία, τραπεζικούς λογαριασμούς ή και PIN, ακόμη και αν αυτός που τους μιλάει, τους παίρνει τηλέφωνο, τους λέει ότι είμαι εγώ από μια υπηρεσία άλφα, από την εφορία, από την αστυνομία, από την ΕΔΕΗ, από οπουδήποτε. Από οπουδήποτε. Επιφυλακτική και σε περιπτώσεις που τους ζητείτε να καταβάλουν χρήματα άμεσα, λέγοντας ότι υπάρχει έκτακτη ανάγκη. Τον σας λένε δώστε μου τώρα κλπ. Επίσης, ένα σημείο που δίνεται ιδιαίτερη σημασία σε αυτές τις ενημερώσεις της αστυνομίας είναι πόσο σημαντικό είναι αυτά τα άτομα της τρίτης ηλικίας, ηλικιωμένοι, να επικοινωνούν με τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους, με ένα δικό τους πρόσωπο, πριν κάνουν οποιαδήποτε συναλλαγή, είτε αποφασίσουν να δώσουν χρήματα, είτε αποφασίσουν να δώσουν χρυσαφικά. Πρέπει λοιπόν να επικοινωνούν με τα ίδια τα παιδιά τους, μόνοι τους, ξεχωριστά. Αυξητική τάση παρουσιάζουν λοιπόν αυτές οι τηλεφωνικές απάτες και οι απόπειρες εξαπάτησης. Οι δράστες ξέρουν που θα πάνε να χτυπήσουν, πάνε εκεί όπου είναι κυρίως ηλικιωμένοι, που δεν έχουν τη δυνατότητα της ενημέρωσης, που είναι άνθρωποι μοναχικοί. Και εμφανίζονται λέγοντας ότι είτε έχουν σχέση με συγγενικά πρόσωπα που έχουν υποστεί ένα ατύχημα, τους λένε ότι είναι από τράπεζες και τους λένε ότι ή όχι έχετε μια εκκρεμότητα στην εφορία και πρέπει να την πληρώσετε κλπ. Τι πρέπει να κάνετε? Αυτό που λέει η αστυνομία και το λέει και στις ενημερώσεις είναι ότι θα πρέπει να διακόπτετε την επικοινωνία. Κλείστε το τηλέφωνο και πάρτε την αστυνομία και πείτε τους «είχα ένα τηλέφωνο από εκεί». Είναι έτσι, τι κάνω, θα σας ενημερώσουν, θα σας καθοδηγήσουν. Μην υποπέπτετε σε αυτές τις απάτες, οι οποίες, ξέρετε, αλλάζουν συνεχώς. Λοιπόν, να σας πω ότι αυτή είναι η γενική αναφορά της ελληνικής αστυνομίας και στο βίντεο αυτό η κυρία Χρυσούλα και ο κύριος Γιώργος βοηθούν τους συνομιλίκους τους να κατανοήσουν τι πρέπει να κάνουν. Οι ενημερωτικές ημερίδες για την προστασία των ηλικιωμένων από τις απάτες και στα ΚΑΠΗ του Δήμου Πατρένου έχουν ήδη ξεκινήσει από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με τον Κοινωνικό Οργανισμό του Δήμου Πατρέων. Είχε ξεκινήσει, όπως σας έχω πει, από το πρώτο ΚΑΠΗ Πατρών. Θα ακολουθήσουν ενημερώσεις στις επόμενες ημέρες, μάλλον τον επόμενο μήνα είναι προγραμματισμένες άλλες δύο, στο τρίτο, στο γάμο και β' καπί του Δήμου Πατρινού και στα υπόλοιπα δύο δηλαδή καπί. Έχει σημασία να σας πω ότι η ενημέρωση αφορούσε τις μορφές της απάτης σε βάρος τους και τι τεχνάσματα χρησιμοποιούν οι δράστες. Αυτό είναι σημαντικό. Συνδιοργανώνονται από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας, όπως σας είπα, και τον Κοινωνικό Οργανισμό του Δήμου Πατρέων. Πραγματοποιούνται από ανθρώπους της ελληνικής αστυνομίας και τους ενημερώνουν για τις μεθόδους που χρησιμοποιούν για να εξαπατήσουν τους ηλικιωμένους.

Ηλικιωμένοι, δώστε τους λοιπόν τα στοιχεία που πρέπει να ξέρουν, αφυπνίστε τους, εξηγήστε τους τι πρέπει να κάνουν, τι δεν πρέπει να κάνουν, τι πρέπει να προσέχουν. Και βεβαίως, όπως σας είπα, είναι και αυτό το βίντεο της ελληνικής αστυνομίας. Η κυρία Χρυσούλα και ο κύριος Γιώργος τα δίνουν όλα. Λοιπόν, έχουμε λίγα χρόνο ακόμα στη διάθεσή μας. Με μουσική θα συνεχίσουμε πριν ολοκληρώσουμε.

Λοιπόν, έχουμε πολύ λίγο χρόνο στην διάθεσή μας, οπότε θα ξαναρίξω μια ματιά κυρίως στα αστυνομικό δελτίο σήμερα. Είχαμε αναφερθεί λίγο πριν και το έχουν σήμερα και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων στην κατάσταση εκεί στο Ριγανόκαμπο, στον καταβλισμό των Ρωμά και τις αντιδράσεις που υπάρχουν. Υπάρχει και σύλλογος ο οποίος έχει εκφράσει την ανησυχία του, εκπολιτιστικό σύλλογος εκεί, νομίζω Μεταμόρφωση Σωτήρος είναι η επωνυμία του, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, βλέπω ότι είχαμε και σήμερα αστυνομικούς και ελέγχους από την ελληνική αστυνομία και δυνάμεις της στην περιοχή του Ριγανόκαμπου. Συνεχίζονται. Σας θυμίζω ότι εκεί είχε πέσει θύμα επίθεσης, μάλλον ληστείας, και είχε τραυματιστεί μια γυναίκα. Σήμερα λοιπόν είχαμε και πάλι την παρουσία της αστυνομίας και τους ελέγχους μέσα στον καταβλισμό με τις δυνάμεις τους που και περιπολούσαν και ελέγχαν οχήματα και τα άτομα. Και βέβαια υπάρχει, όπως καταλαβαίνετε, η αναζήτηση των τριών οι οποίοι επιτέθηκαν, μάλλον πουλήστεψαν την συγκεκριμένη γυναίκα. Λοιπόν, η αστυνομία λοιπόν που έκανε, όπως σας είπα, ευνηδιαστικό έλεγχο και πάλι να βρει τους δράστες, δεν εντοπίστηκε κάτι ακόμη, τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε δεν ξέρουμε κάτι περισσότερο. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι και σήμερα είχαμε την παρουσία των

αστυνομικών στην περιοχή. Επιστρέφω στο πολιτικό θέμα και πάλι σας είπα ξεκινώντας ότι υπάρχει ένα ζήτημα σχετικά με την προανακριτική. Μετά την λήξη λοιπόν του συνεδρίου προχθές της Νέας Δημοκρατίας, το θέμα είναι η προεκλογική περίοδος και το ζήτημα είναι, όπως σας είπα, και το θέμα της προανακριτικής. Αυτό το οποίο έγινε είναι η ψήφιση στην Βουλή την Τρίτη, μία τροπολογία για μία εκδίκαση πολύ πολύ γρήγορη, εξπρές την έχουν χαρακτηρίσει, των υποθέσεων που αφορούν βουλευτές, συγκεκριμένα την υπόθεση του ΠΚΠΕ, στην προκειμένη περίπτωση, ώστε να ολοκληρωθεί μέχρι το ερχόμενο φθινόπωρο. Θα μου πείτε γιατί μέχρι το φθινόπωρο, σας τα εξήγησα λίγο πριν, μετά της προεκλογικής περίοδου. Σήμερα στην Βουλή αναμένεται να κλείσει για την προανακριτική το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και αυτό που αναμένεται με βάση των στατιστικών και των αριθμών είναι να απορριφθεί το αίτημα του ΠΑΣΟΚ, όπως και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, για την προανακριτική επιτροπή που έχουν ζητήσει για τον πρώην υπουργό, τον κ. Λιβανό, και την πρώην υφυπουργό, την κ. Ραμπατζή. Και βεβαίως, όπως πάει η δουλειά, όπως καταλαβαίνετε, αύριο, νομίζω, ναι, είναι Παρασκευή, πιθανότατα αναμένεται να απορριφθεί και το αίτημα του ΠΑΣΟΚ και τη Σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής και για τις υποκλοπές. Υπάρχει και το ζήτημα της πρότασης δυσπιστίας, την οποία μελετά η Χαριλάου Τρικούπη, για να δούμε πώς θα εξελιχθεί κατόπιν όλο αυτό το ζήτημα και αυτή η μετοπική μεταξύ των δύο, όπως σας είπα, χώρων πολιτικών. Λοιπόν, έχουμε επίσης αστυνομικό δελτίο, πάλι πίσω στα δικά μας γυρίζω, γιατί βλέπω διάφορα και επισέρχομαι για να τα επισημαίνω. Είχαμε την έβρεση ανθρωπίνων οστών στην περιοχή του δάσους της Τροφιλιάς και στη Δυτική Αχαΐα από εργαζόμενους που έκαναν αποψήλωση στην περιοχή για την αντιπυρική περίοδο, καταλαβαίνετε. Αστυνομικοί πήγαν στο σημείο, κλήθηκε ιατροδικαστής της Πάτρας για να εξετάσει τα ευρήματα, τα οποία, όπως καταλαβαίνετε, θα μεταφερθούν για εργαστηριακή ανάλυση, για να διαπιστωθεί ποια είναι η ταυτότητα του ατόμου και βεβαίως κατόπιν να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκαν τα οστά στο σημείο. Είναι σε εξέλιξη όλη αυτή η διαδικασία και έρευνα. Δεν θα σας πω ποιοι μπορεί, πώς μπορεί και τι γιατί. Αυτά θα τα ελέγξει η αστυνομία και θα τα εντοπίσει. Το θέμα είναι να μην βρισκόταν στην προκειμένη περίπτωση σωρός εκεί στην περιοχή. Λοιπόν, έλεγα λίγο πριν και το βλέπω τώρα και πρέπει να σας το μεταφέρω, ότι αυτό το βίντεο με τους δεμένους πιστάγκωνα, τους ακτιβιστές που είναι στο Ισραήλ, περικυκλωμένοι από Ισραηλινές δυνάμεις, και διαβάζω μεταξύ άλλων ότι μεταξύ των ανθρώπων που είναι και από την Ελλάδα είναι και μία γυναίκα και έκανε καταγγελίες ο άντρας της από την Κάτω Αχαΐα. Ο σύζυγός της λοιπόν προέβη στην καταγγελία ότι είναι ανάμεσα σε αυτούς τους ακτιβιστές, η γυναίκα του που είναι πιστάγκωνα, όπως σας είπα, και να δούμε ποια θα είναι, φαντάζομαι, εντός των επόμενων αιωρών, δεν μπορεί να είναι παραπάνω, η αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι σε αυτό το ζήτημα. Βλέπω όμως μια ψυχρανσία ανάμεσα στο Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα θυμάστε ποιος το λέγε αυτό, νομίζω. Δεν θυμάμαι ποιος το πει, ο Χατζηχρήστος το έλεγε. Ότι διαβλέπω μια ψυχρανσία μεταξύ σας. Γιατί ψυχρανθήκατε, το θυμάστε αυτό. Θα μπορούσε να το στέργεζε πάρα πάρα πολύ καλά. Το περιστατικό με τη μαθήτρια που ξυλοκοπήθηκε, τη 13χρονη από συμμαθήτριά της στην Αμαλιάδα και είναι στο Καραμανδάνιο, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή της. Νομίζω ότι είναι ένα περιστατικό που το περνάμε καμιά φορά στα ψηλά και νομίζω ότι είμαστε σε ένα πολύ επικίνδυνο κομβικό σημείο. Το να τίνει αυτό το περιστατικό ή αυτού του τύπου περιστατικά να είναι καθημερινότητα και ακόμη χειρότερα να είναι συνήθεια. Νομίζω ότι εδώ είναι το καμπανάκι και το κουδουνάκι. Λοιπόν, θα σας χαιρετήσω σιγά σιγά. Θα σας θυμίσω και την καταγγελία του Σωματείου Ναυτεργατών των Πορθμίων στη Δυτική Ελλάδα και κυρίως στο Ρίο Αντίρρο στην προκειμένη περίπτωση. Ο πρόεδρος της, μιλώντας νωρίτερα εδώ στην εκπομπή, κατήγγειλε ότι απειλήθηκε με απόλυση μετά την επιστολή που απέστειλαν στον Υπουργό το Σωματείο και ο ίδιος, τα μέλη του Σωματείου, ζητώντας την ενίσχυση του προσωπικού στην Πορθμιακή Γραμμή Ρίου Αντιρρίου, θεωρώντας ότι δεν επαρκεί λόγω της αύξησης της κίνησης. Ξέρετε, τα είπαμε. Δεν θα πάει από τη γέφυρα να πληρώσει 15-16 ευρώ ο άλλος, θα πάει από το Πορθμίο. Και είναι αυξημένη η κίνηση, το λέω και το ξαναλέω. Νομίζω το έχουμε δει όλοι μας, από όπου και αν προερχόμαστε. Εκεί λοιπόν έχουμε αυξημένη κίνηση. Θεωρούν λοιπόν ότι χρειάζεται ενίσχυση του προσωπικού, ούτως ώστε να γίνεται με ασφάλεια η διέλευση πεζών, επιβατών, οχημάτων.
Το κρατάμε αυτό. Λοιπόν, είμαι η Νίκη Παπαδούλα από την Earth Patras. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Ευχηθώ και πάλι από καρδιάς χρόνια πολλά σε όλες και όλους που γιορτάζετε σήμερα. Εμείς εδώ έχουμε τους δικούς μας, την Κωνσταντίνα Μάντζαρη. Να της ευχηθώ πάρα πολλά, πολλά, πολλά χρόνια και καλά. Θα τα ξαναπούμε και πάλι αύριο το πρωί εμείς στις 9. Να είστε όλοι σας καλά μέχρι τότε. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στις σημαντικές επιπτώσεις που θα έχει στην παγκόσμια οικονομία μια παρατεταμένη κρίση στη Μέση Ανατολή, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε podcast των Financial Times, τονίζοντας ότι η Ευρώπη οφείλει να προετοιμαστεί ακόμα και για το χειρότερο σενάριο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να γίνουν αποδεκτά μέλη διέλευση για τα στενά του Ορμούζ, κάνοντας λόγο για καθαρό εκβιασμό και προειδοποίησε ότι κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε επικίνδυνο προηγούμενο για το παγκόσμιο εμπόριο. Αναφέρθηκε στο ρόλο της Ελλάδας ως ναυτιλιακής δύναμης και υποστήριξε την ανάγκη για ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία και ουσιαστική αμυντική υπόσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πρωθυπουργός προειδοποίησε για νέο κύμα πληθωριστικών πιέσεων στην Ευρώπη, τονίζοντας ότι η ακρίβεια παραμένει μεγαλύτερη πρόκληση για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα αξιοποιεί το δημοσιονομικό περιθώριο που έχει δημιουργήσει μέσω του υψηλού πρωτογενούς πλεονάσματος για στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης. Απολύτως απαραίτητες χαρακτήρισε ο Κυριάκος Πιερακάκης πολλές από τις μεταρρυθμίσεις που επιβλήθηκαν από την Τρόικα κατά τη διάρκεια της διεθνούς διάσωσης για τη σημερινή απόδοση της χώρας. Μιλώντας στους Financial Times, ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup ανέφερε ότι η διαχείριση της Ελλάδας από την Τρόικα είχε τόσο θετικές όσο και αρνητικές πτυχές. Να αντλήσουμε διδάγματα και αν υπάρχει κάποια χώρα που θα χρειαστεί να εφαρμόσουμε ό,τι λειτουργήσε και όχι ό,τι δεν λειτουργήσε, σημείωσε. Στα ιστορικά ρεκόρ εσόδων και αφίξεων του ελληνικού τουρισμού σε τρεις διαδοχικές χρονιές, αναφέρθηκε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Αναφερόμενη στις διεθνείς γεωπολιτικές κρίσεις, είπε ότι η Ελλάδα παραμένει ασφαλής και ελκυστικός προορισμός για ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο. Υπογράμμισε την ανθεκτικότητα του κλάδου και τη θετική δυναμική της χώρας. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες την Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις αντιφατικές δηλώσεις λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πλέον στο τελικό του στάδιο, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως είναι διατεθειμένος να περιμένει μόνο μερικές ημέρες προκειμένου να λάβει τις σωστές απαντήσεις. Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις, λέει το Ιράν. Η νέα αμερικανική πρόταση φαίνεται να διχάζει Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καθώς ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο συμφωνίας. Όλος ο μηχανισμός των πανελλαδικών εξετάσεων είναι έτοιμος, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Αναφέρθηκε στο ψηφιακό φροντιστήριο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο, όπως είπε, ενισχύεται συνεχώς με πρόσθετο υλικό, τεστ προσομοίωσης και επαναληπτικές ασκήσεις. Λειτουργεί μέχρι την τελευταία ημέρα των πανελλαδικών, οπότε τα παιδιά μπορούν να κάνουν επαναλήψεις. Τα ποσοστά συμμετοχής στο ψηφιακό φροντιστήριο έχουν αυξηθεί κατά 30%. Όπως είπε, από το Σεπτέμβριο θα επεκταθούν τα ζωντανά διαδικτυακά μαθήματα και σε μαθητές της πρώτης και δευτέρας λυκείου. Ξεκίνησε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ από κοινού με τη Νέα Αριστερά για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής που θα διερευνήσει τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την κυβέρνηση εκπροσωπεί στη συζήτηση ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Η ψηφοφορία με διπλή κάλπη θα διεξαχθεί γύρω στις 8 το βράδυ και για να συσταθεί προανακριτική επιτροπή απαιτούνται 151 ψήφοι.
0: Ο καιρός.
1: Ανοιξιάτικη αστάθεια και υψηλές θερμοκρασίες έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
4: Τέλος, η Εθνική Ομάδα του Κόγκο θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 παρά την επιδημία έμπολα που πλήττει την χώρα, όπως δήλωσε σχετικά Αμερικανός αξιωματούχος.

0: Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 12. Μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας. Συνέχεια με την εκπομπή Φανέλα με το 10 με Χριστίνα Βραχάλη και Λεωνίδα Καζνέτσι.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη.
3: Κι εγώ, ο Δίας.
2: Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύβου και...
4: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
5: ο Δίας σε καλεί.
6: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
8: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
7: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
9: Ορίστε. Ζεστή και λαχταρή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
8: Ο ίδιος πειρασμός.
9: Και η ίδια απόλαυση.
7: Η δική μας απόλαυση.
9: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
7: Σ' αγαπώ, μαμά.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
11: Ακούτε Ερασπορ.

0: Πω, Μάιρα, μπήκαμε δυνατά και τη δεύτερη ώρα, 11 και 11 πρώτα λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στην Έρα Σπορ, η Φανέλα με το 10, Λεωνίδας Κασνέτσης, Χριστίνα Βραχάλη, Μάιρα Ξύδη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και φανταστική Μάιρα, έχεις fan club εκτός από εμάς τους δύο, ξέρεις τι γίνεται εδώ με τα μηνύματα. Και ο Λουκάς Λουκάς στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Όπως αντιλαμβάνεστε, τα βλέμματα όλα είναι στραμμένα στο T-Center, καθώς από σήμερα μέχρι και την Κυριακή κινούμαστε σε ρυθμούς Final Four, και λέω από σήμερα διότι σήμερα ξεκινά έτσι η επικοινωνία των δημοσιογράφων με τους πρωταγωνιστές, διότι από τις 12 ξεκινούν οι συνεντεύξεις τύπου. Νομίζω η πρώτη είναι του Ολυμπιακού, καθώς είναι τυπικά γηπεδούχος, είναι Ολυμπιακός Φενέρ. Την Παρασκευή στις 6 αυτή η αναμέτρηση, μην ξεχνάτε, είναι νωρίς. Και στις 9 η Ρεάλ θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια. Την Κυριακή θα είναι ο μεγάλος τελικός. Και επίσης βλέπω ότι δυστυχώς δεν θα μας κάνει το χατήρι ο καιρός, διότι αναμένεται να χαλάσει.
1: Ναι, τι κακό.
0: Και περιμένουμε, λέει, βροχές και καταιγίδες από την Παρασκευή, από αύριο δηλαδή, από το απόγευμα και μετά, μέχρι και τις βραδινές ώρες θα έχουμε άσχημα καιρικά φαινόμενα. Και αυτό το αναφέρω γιατί θα υπάρξει μια μικρή ταλαιπωρία σε περίπτωση που όντως ο καιρός είναι τόσο χάλια και με τόσο κόσμο που περιμένει να υποδεχτεί το T-Center. Οπότε πρέπει να οργανωθείτε λίγο με τη μετακίνηση, γιατί ενδέχεται να αντιμετωπίσετε και να περάσετε μεγάλη ταλαιπωρία στο πηγενέλα. Παρ' όλα αυτά, θα είστε τυχεροί γιατί θα παρακολουθήσετε από κοντά το Final Four της EuroLeague με 4 καταπληκτικές ομάδες.
1: Το μπάσκετ δεν παίζεται έξω, ρε Χριστίνα.
0: Λέει, εντωμεταξύ, βλέπω εδώ τώρα, γιατί αν συμβεί αυτό εδώ πέρα θα πέσουν κορμιά. Βλέπω εδώ ότι έχει ανοίξει ένα μικρό θεματάκι έως και μεγάλο, που λέει, από τη Σερβία τώρα προέκυψε αυτό, λέει ότι... ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος λέει έχει ανοίξει την πόρτα για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Τώρα η αλήθεια είναι ότι ο Άταμαν έχει συνάντηση με τον Γιαννακόπουλο, νομίζω σήμερα, αν δεν κάνω λάθος. Είχε χθες.
1: Σήμερα, Πέμπτη.
0: Πέμπτη.
1: Ναι, σήμερα το βράδυ έχουν δείπνο μαζί.
0: Σήμερα έχει δείπνο, οπότε νομίζω ότι πολλά θα προκύψουν από εκεί ή και όχι. Ή και λίγα, ή και τίποτα, ή και ένα.
1: Ναι.
0: Όμως, όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά. Θεωρώ ότι τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα σε ό,τι αφορά στην παραμονή του Εργινάτα μας στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, θα το δούμε στην πορεία, διότι έρχονται και οι τελικοί του πρωταθλήματος. Οπότε θεωρώ ότι δεν θα γίνει κάτι πριν από τους τελικούς. Όμως, αυτό που προκύπτει και βλέπω εδώ είναι ότι από την Σερβία προκύπτουν διάφορα σενάρια, τα οποία δεν ξέρω αν έχουν κάποια βάση αληθή, για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, ότι κουβεντιάζεται έντονα
1: για να κάτσει στον
0: πάγκο. Παναθηναϊκό. Ναι, είναι στο κάδρο.
1: Έχει
0: επιστροφή
1: για άλλους ρόλους, γι' αυτό το λέω.
0: Κοίταξε, δεν ξέρω. Πάντως, αν συμβεί αυτό, θα πέσουν κορμιά στο T-Center. Εννοώ ότι θα ξυπνήσουν μνήμες ακραίες. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συνδέσει, έχει το όνομά του, όλη την ιστορική πορεία του Παναθηναϊκού με το όνομά του. Και εντάξει, εγώ προσωπικά έχω μεγάλο respect και μεγάλη αδυναμία στο Σέρβο.
1: Και πραγματικά θεωρώ ότι μπορεί κάποιος να πει γιατί δεν το λες.
0: Είμαι ευλογημένη που πραγματικά έζησα όλη αυτή τη δεκαετία του ζωτ στο μπάγκο του Παναθηναϊκού. Μεγάλο σχολείο. Μεγάλο σχολείο σε όλα τα επίπεδα. Πραγματικά. Τέλος πάντων, πάντως ξέρεις, για τον κόσμο του Παναθηναϊκού δεν είναι απλώς ένας προπονητής. Είναι συνώνυμο με την ένδοξη ιστορία του συλλόγου. 5 τίτλους EuroLeague. Γενικώς πράγματα τα οποία δεν έχουν επιτευχθεί στην Ευρώπη. Μακάρι να συμβεί αυτό πάντως για τον Παναθηναϊκό, γιατί θεωρώ ότι και ο κόσμος του θα ενθουσιαστεί και μόνο με την ιδέα.
1: Ωραίο. Διαβάζω εδώ κάποια μηνυματάκια, γι' αυτό τόση ώρα σ' άφηνα να μιλάς. Έχουν έρθει πολλά μηνυματάκια για τα αγαπημένα Final Four του κόσμου. Ο Τάσος λέει: το πιο μάγκικο ήταν στην Πολώνια, αλλά αυτό που ευχαριστήθηκα ήταν του Βερολίνου, γιατί νικήσαμε στον ημιτελικό τον Ολυμπιακό. Ο φίλος μας ο Τάσος από την Τρίπολη. Έχω πάρα πολλά. Θες να μπω τώρα σε αυτή τη δικασία να αρχίσω να διαβάζω?
0: Γιατί όχι?
1: Ωραία.
0: Γι' αυτό ρωτήσαμε τον κόσμο, για να τα διαβάσουμε, όχι να τα κρατήσουμε για τον εαυτό μας.
1: Μας έχει άχθει σε ΣΕΚΑ τόσο φάπε σε τελικό που έφαγε. Πάντως 2012 είναι η μεγαλύτερη απόδειξη ότι το Final Four πρέπει να είναι μονό match. Το 12 Ολυμπιακό σε σειρά αγώνων δεν θα το σήκωνε ποτέ, σε αντίθεση με φέτος που σε σειρά αγώνων δεν θα το είχαν ποτέ, λέει ο Παύλος.
0: Πάρα πολύ σωστά. Συμφωνώ απόλυτα με τον Παύλο.
1: Κι εγώ. Ήταν καλημέρα παιδιά, το αγαπημένο μου Final Four που έχω απολαύσει ήταν το 2012 που γύρισε buzzer beater Ολυμπιακό στο μάτς με τη Τζέσικα Μόσχας με καλάθι του Πρίντεζη και κατέξει το δεύτερο του ευρωπαϊκό. Το 2013 που πήρε ο Ολυμπιακός το δεύτερο συνεχόμενο με αντίπαλο τη Ρεάλ με σκορ 188 και το προπέρσινο που πήρε ο Παναθηναϊκός στο Βερολίνο με σκορ 95-80 κόντρα στην Ρεάλ, αν δεν κάνω λάθος λέει. Το πήρε σίγουρα ο Παναθηναϊκός, τώρα το σκορ εντάξει δεν το θυμάμαι για απ' έξω. Αλλά αυτά τα τρία είναι για το φίλο μας τον Ηλία. Το 2009 στο Βερολίνο με την καλύτερη ομάδα όλων των εποχών που έφτιαξε ο Παναθηναϊκός. Νομίζω συμφωνώ και εγώ με τον Ηρακλή. Για μένα η ομάδα που έφτιαξε ο Παναθηναϊκός το 2009 είναι μέχρι και σήμερα η καλύτερη που έχουμε δει. Δεν θυμάμαι τώρα εγώ, όσο ασχολούμαι και με τον μπάσκετ, κάτι πιο δυνατό από αυτό που είχε φτιάξει ο Παναθηναϊκός τότε. Εσύ Χριστίνα, το θυμάσαι?
0: Ποιο, συγγνώμη.
1: Του 2009 την ομάδα.
0: Πώς δεν τη θυμάμαι.
1: Νομίζω για μένα, στα δικά μου μάτια, λέω ότι είναι η πιο δυνατή ομάδα που έχει φτιάξει.
0: Ναι,
1: γιατί
0: συμφωνώ.
1: Κάποιοι λέγανε ότι φέτος είναι καλύτερη από το 9. Σε καμία περίπτωση.
0: Δεν συμφωνώ.
1: Όχι.
0: Γιατί δεν είναι μόνο το κομμάτι το, θα σου πω.
1: Είναι και
0: μπορεί, μπορεί με μεμονωμένα, αν το πάρεις, να πεις, ξέρω εγώ, μπορεί ο Νάνα είναι πιο ταλαντούχος. Δεν ξέρω. Συνολικά η χημεία και το πώς είχε δέσει εκείνη η ομάδα. Καλά, δεν μιλάμε για. Ξέρεις τι, υπήρχε.
1: Ποια ονόματα
0: μία...
1: είναι? Έχει Ντρου Νίκολα τώρα.
0: Ναι, Ντρου Νίκολα, καλά.
1: Πέκοβιτς έχεις? Για πες μου για Πέκοβιτς.
0: Ντρου Νίκολα, Πέκοβιτς, Μπατίστε. Εντάξει τώρα.
1: Διαμαντίδης.
0: Διαμαντίδης.
1: Σάρας.
0: Εντάξει, τι να συζητάμε
1: Σπανούλης.
0: Τώρα. Τι να συζητάμε.
1: Εντάξει, πες Σάρα Σπανούλη. Διαμαντίδης.
0: Καλησπέρα, εντάξει.
1: Διαμαντίδης, Σάρα Σπανούλη. Πες τα μου, ποια σειρά θες, μην νοιάζει. Έχει Διαμαντίδη, ρε φίλε τώρα, εντάξει, στην ομάδα.
0: Δεν υπάρχει.
1: Είναι τσιτ. Και Σπανούλη και Σάρας και Ντρου Νίκολας και Μπατίστ και Πέκοβιτς. Έλα εσύ, μπες εσύ, βγες εσύ, βγες εσύ. Βάλτε και τη Βραχάλη να παίξει το 5, δεν πειράζει να αρχίσουμε. Φίλε μου Παντελή, εντάξει, συμβαίνει αυτό τώρα. Κακώς ασχολούμαστε, λες, με κάποιους. Όποιος δεν σας αρέσει, λέει, να φύγετε από εδώ. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία, λέει ο Παντελής. Αλλά τι να κάνουμε σε κάποιους. Κάποιους, μέχρι εκεί. Λεωνίδα, μαζί με την Βραχάλη, χάρηκαν και όλοι οι αντίπαλοι της Βραζιλίας γιατί τα παίζει με μοίρα ένα παίκτη και μια ανακατοσούρα στην ομάδα. Ένα σοφός είπε: μην τσακωθείς με ένα βλάκα γιατί τα κατέβει στο επίπεδο του. Εντάξει, τέλος πάντων, ηρεμία. Ευχαριστώ, φίλε μου Νίκο, που έφυγες. Ναι, ο φίλος εδώ, Άστον. Καλημέρα, Χριστίνα και Λεωνίδα. Θα υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση έξω από το χώρο τη συναυλία το Σάββατο?
0: Α, ναι, έχουμε και τους Maiden το Σάββατο, ε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πολύ καλό.
1: Κάποια κομμάτια σίγουρα θα υπάρχει.
0: Δεν το ξέρω καθόλου, παιδιά, καθόλου. Για να το τσεκάρουμε.
1: Σε κάποια κομμάτια θα υπάρξει κάτι σίγουρα. Να βρω εδώ για το Final Four μηνύματα. Σύμφωνα με τη γνώμη των δημοσιογράφων του μπάσκετ,
0: ναι,
1: φαβορεί είναι η Φενέρ.
0: Α, ναι.
1: Λέει εδώ ο φίλος μας ο Γιούργας κάποια ονόματα, τα οποία είναι τους λόγους δεν διαβάζω γιατί είναι συνάδελφοι. Τον έχει ξεπεράσει το άθλημα τον Ζέλικο, φάνηκε στην Παρτίζαν τα τελευταία 3 χρόνια. Εντάξει, δεν νομίζω ότι τον έχει ξεπεράσει και τόσο τον Ζέλικο το άθλημα, τέλος πάντων. Του φίλου μας του Γιώργου, τα αγαπημένα Final Four είναι το 12 και το 13. Πιο πολύ το 12, λέει όμως. Μα είσαι Ολυμπιακός, το 12. Πιο πολύ από το 13, σίγουρα. Καλημέρα σας όμως, παρέα, χρόνια πολλά. Η σημερινή μέρα, χρόνια πολλά στη μητέρα μου, την Κωνσταντίνα και στην κόρη μου. Σίγουρα το 12 ήταν για μας ο Ολυμπιακός το καλύτερο Final Four. Για μένα προσωπικά όμως η ανάμνηση πρώτη ήταν Πάσχα του 97. Δουνέη Καηλίας, ο Σωτήρης ο φίλος.
0: Ναι, ρε, εσύ, να σου πω κάτι. Και εγώ ήμουνα η Πάσχα στον Πόρο, θυμάμαι, στο Γαλατά Τριζινίας και παρακολουθούσαμε με το ζόρι να πιάσουμε σήμα σε μια τηλεόραση τη κολλητή μου, τη Σταυρούλα. Και εντάξει. Ήμασταν πιτσιρίκια, ρε, εσύ, και δεν μπορούσαμε να βγούμε έξω το βράδυ.
1: Πού να πας.
0: Και φύγαμε κρυφά από τα παράθυρα τότε για να το γιορτάσουμε. Πω, τι ωραία εποχή κι αυτή. Πολύ ωραία.
1: Το 97 στη Ρώμη, το αγαπημένο μου λόγο του υπερπαίχτη Rivers, λέει ο Δημήτρης από την Καστοριά.
0: Τώρα μιλάμε για παιχτάρα, όχι παίχτης.
1: Ξέχασε το Θοδωρή Παπαλουκάλη, ο φίλος ο Νικόλας, αλλά δεν κόλλαγε ο Παναθηναϊκός Παπαλουκάς, δεν έπαιζε, φίλε μου. Στην ΤΣΕΚΑ έπαιζε ο Παπαλουκάς. Έπαιζε το 9 στην ΤΣΕΚΑ. Που να θυμάμαι. Εντάξει, α μη σε καίω τώρα, ήταν και εξαπίνης. Καλημέρα στην υπέροχη εκπομπή σας από Βυσσινή Χαλάνδρη. Δυστυχώς για εμάς αλλά και για τη Super League 1 ΑΕΛ σήμερα δίνει το τελευταίο της μάτς. Η κουλτούρα μας όμως και η δυναμική της πλατείας ΑΕΛ μας συναρπάζει και στη Super League 2. Νοητά τη βλέπουμε στη Championship. ΑΕΛ σα εύκολα, ΕΛΑΡΑ σα δύσκολα. Ξέρετε κάτι για να διάρθρωση. Φίλε μου, Χαράλαμπε, εντάξει, είναι πολύ στενάχρωτο γεγονός ότι η ΑΕΛ επιστρέφει στη Super League 2. Η θέση της για εμένα προσωπικά είναι στην Super League 1 και λόγω ιστορίας και λόγω κόσμου. Και λόγω κουλτούρας, όπως είπες και εσύ, δίνει μια ξεχωριστή νότα. Αυτό που είπαμε είναι ότι, εγώ το είπα βασικά, ότι κάποιες ομάδες θέλουν να γίνει αναδιάρθρωση Super League 1, ο Αστέρας, Τρίπολης, ο Παναθηναϊκός.
0: Είχε γυρίσει τον Ολυμπιακό Παπαλουκάς, το καλοκαίρι το 8 πήγε στον Παναθηναϊκό, δεν ήταν το 9.
1: Στον Ολυμπιακό πήγε το 8.
0: Ναι.
1: Άρα δεν ήταν το 9 στη Τζέσικα.
0: Μέχρι το καλοκαίρι του 8 ήταν στη Τζέσικα.
1: Okay. Που λες, φίλε μου, Χαράλαμπε, Αστέρας Τρίπολης, Πανετολικός, Πανσεραϊκός και άλλοι επιθυμούν να θέσουν επιτάπητο στο συγκεκριμένο ζήτημα της αναδιάρθρωσης. Κάποιοι λέγανε ότι η ΕΠΟ και ο Ολυμπιακός θα στηρίξει και ο ΠΑΟ και τα λοιπά. Καταλαβαίνετε για ευνοϊκούς λόγους για ποιο λόγο το κάνουν αυτό, είτε εσύ και εμένα, είτε μπορεί και να συμβαίνει κιόλας. Η οποιαδήποτε όμως απόφαση θα πάρθει από την Super League σε διοικητικό συμβούλιο και το θέμα πρέπει να τεθεί προς ψήφιση και να περάσει από τα 3/4 των ΠΑΕ, έτσι. Δηλαδή από τις 14 ομάδες οι 11 πρέπει να είναι υπέρ της πρότασης αυτής για να φτάσει το αρμόδιο τμήμα της Λίγκας να συναντηθεί με τον υπουργό της κυβέρνησης, τον κύριο Βρούτζη δηλαδή, για να υπάρξει σύμπλευση και να πάμε μετά σε αναδιάρθρωση και από 14 να γίνουν 16 οι ομάδες της Super League. Αλλά θα το δούμε αυτό. Σου είπα, Πανσεραϊκός, ΑΕΛ, Αστέρας Τρίπολης και Πανετολικός θέλουν 16 ομάδες Super League. Καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μετά από καιρό επιτέλους σας βρήκα. Γεια σου Βαγγέλη, ευχαριστούμε φίλε που μπήκες σε δικασία και μας βρήκες. Η ωραιότερη τελική το 1992 με το τρίποδο του Τζόρτζεβιτς στον τελικό Παρτίζαν Μπανταλώνα και το 2012 της πόλης. Πιο ξενέρο το Final Four το 99 και το περσινό λόγο προσδοκιών που δημιούργησαν όλες οι ομάδες πριν τους ημιτελικούς. Το 92 δεν το θυμάμαι καθόλου, ότι γεννήθηκα εγώ τον Ιούλιο του 92, φίλε μου. Του Ολυμπιακού στην Κωνσταντινούπολη το θυμάμαι. Το 99 δεν το θυμάμαι, που είπες ότι είναι ξενέρωτο και που είχε γίνει, δεν θυμάμαι καν, σκέψου. Και στο Άμπου Ντάμπι πέρσι, εντάξει. Κάπως ταυτίζουμε λίγο μαζί για το Άμπου Ντάμπι, ναι.
0: Λοιπόν, επειδή και αναφέραμε για Γιαννακόπουλο και ο Μπράντοβιτς και Άταμαν και για τη συνάντηση που έχουν, ξαναχτύπησε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram πριν από λίγα λεπτά και ανέβασε μια φωτογραφία που αγκαλιάζει τον Έργιν Άταμαν και γράφει από κάτω: «Όποιος ξεχνάει αυτές τις στιγμές και φτάνει να απαξιώνει ανθρώπους και καταστάσεις, είναι ανάξιος να λέει ότι αγαπάει την ομάδα μας. Περισσότερα λίγο αργότερα, γιατί έχουμε και δουλειές. Ψάξτε να δείτε που είναι το σημερινό μας ραντεβού». Και ανεβάζει μια φωτογραφία αγκαλιά, το βλέπεις, Λεωνίδα?
1: Ναι, αυτό στο λογαριασμό του είναι τώρα.
0: Στο λογαριασμό του, όποιος συχνά αυτές τις στιγμές και φτάνει να απαξιώνει ανθρώπους και καταστάσεις, είναι ανάξιος να λέει ότι αγαπάει την ομάδα μας. Περισσότερα, λίγο αργότερα, γιατί έχουμε και δουλειές. Αυτό ανέβασε μόλις τώρα με μια φωτογραφία αγκαλιά με τον Έργιν Άταμαν.
1: Να δείτε που είναι το σημερινό ραντεβού μας, το ιστερόγραφο.
0: Αυτό σημαίνει ότι μήπως είναι στα γραφεία.
1: Ιστερόγραφο. Ψάχτε να δείτε που είναι το σημερινό ραντεβού μας. Μήπως είναι στο τραπεζάκι στο Σούνιο. Για να του πει, φέρε μου το πρωτάθλημα τουλάχιστον. Έχει συμβολικό χαρακτήρα.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Δεν θα είναι και απίθανο να τον κρατήσει έτσι.
0: Μήπως είναι στο T-Center.
1: Και τι να κάνεις στο T-Center.
0: Την ώρα
1: να μου πεις με αυτό το VIP lounge που έχει.
0: Τι δεν έχει και τι να κάνεις στο T-Center.
1: Ναι, ναι. Αλλά εντάξει, η θέα που έχει στο Σούνιο δεν υπάρχει. Είναι φανταστική. Καλημέρα σας. Πρώτη μου μεγάλη ανάμνηση ήταν το 96. που έκλαιγα από χαρά 10 χρονών παιδάκι. Μετά από όλα είναι τρομερά και χαραγμένα στη μνήμη, αλλά σαν ομάδα το 2009 δεν την έφτασε ποτέ κανείς. Πήγαν διαιτητές τότε να τα κάνουν όλα μαντάρα, αλλά τα κατάφεραν. Πολλά φιλιά και στους δύο από Πάρο. Γεια σου φίλε Γιώργο, Παναθηναϊκός. Ωραία Πάρος. Καλησπέρα, χθες έβλεπα ένα βιντεάκι τελικό EuroLeague Ολυμπιακός Ρεάλ και είδα ότι το Λιόπουλος έπαιζε τον Ολυμπιακό. Ειλικρινά δεν ήξερα ότι πέρασε από Ολυμπιακό. Ναι φίλε μου, Παύλο, έχει περάσει από Ολυμπιακό το Λιόπουλος. Θα θεωρούσατε καλή επιλογή επόμενο προπονητή Παναθηναϊκού τον πρώην βοηθό προπονητή του Ολυμπιακού Βαγγέλη Αγγέλου? Ορίστε.
0: Αυτό πώς ήρθε τώρα ρε παιδιά, συγγνώμη δηλαδή.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, πώς σας ήρθε τώρα αυτό να είναι επόμενος προπονητής του Παναθηναϊκού ο πρώην βοηθός του Ολυμπιακού Βαγγέλης Αγγέλου? Πώς σας ήρθε τώρα αυτό?
1: Ήταν λίγο κουφό, δεν ξέρω.
0: Ποιος ήταν ο βοηθός προπονητής του Παναγιώτη Γιαννάκη το 2009 τότε στους πάγκους του Ολυμπιακού? Ο Μπράντοβιτς είχε Ιτούδη.
1: Ο Ιβκοβιτς τον Βαγγέλη Αγγέλου.
0: Ο Παναγιώτης Γιαννάκης ποιον? Έχω σκαλώσει. Θα σου πω αμέσως.
1: Okay. Πάντως ήταν λίγο ψιλοκουλό αυτό, φίλε μου. καλημέρα. Αντιγόνη το. Χωρίς το γλυκό σου χαμόγελο δεν έχει ουσία εκπομπή, ούτε ένα χαμόγελο δεν άκουσαμε σήμερα. Κάνει εκπομπή Αντιγόνη ή τα δελτία ρε Μαϊρά? Άρα πώς του ήρθε η Αντιγόνη, αλλά σου έχει κλέψει δόξα σήμερα η επίσης γλυκίτα τη Χριστίνα.
0: Η Αντιγόνη είναι μία και μοναδική, παιδιά. Είναι το πιο γλυκό πλάσμα της Ερασπορ. Είναι πάντα με το χαμόγελο, είναι πάντα ευγενική. Και μας λείπει και εμάς, να σας πω την αλήθεια, οπότε λείπει από εδώ. Μας λείπει και εμάς το χαμογελό της και η θετική της ενέργεια.
1: Καλημέρα σας, μην κινδυνολογείτε με τον καιρό, δεν μας κρατάει τίποτε. Θα πάμε στο ΆΚΑ και θα πάρουμε πανηγυρικά. Ευχαριστώ, λέει ο Δημήτρης. Δεν είπαμε κάτι, ρε φίλε. Μάλλον χαλάει ο καιρός, πάμε. Καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλους με υγεία. Καλή εκπομπή. Η ζωή που κάνει ο Νεϊμάρ δεν θυμίζει ζωή ποδοσφαιριστή. Γνώμη μου, Χανιά, δεν σας ακούμε, να ξέρετε. Γιωργάρα μου, ελπίζω να ακούνε οι ειδικοί και να το φτιάξουν. Καλημέρα, παιδιά. Επειδή πήγατε πολύ πίσω, θυμήθηκα ότι σταμάτησα να ασχολούμαι με τον μπάσκετ από το τρίποδο του στο Γιάνκοβιτς, στο Φάληρο, τελευταία δεύτερα, νομίζω το 94-95. Παοκάρα, λέει Χρήστος. Αεκάρα Τρίπολη, διχασμός.
0: Λοιπόν, μάλιστα. Πρέπει να ήταν ο Τόμιτς τότε συνεργάτης του Γιαννάκη το 9 στον Ολυμπιακό. Ο Τόμιτς και ο Μαρμαρινός, ο Χρήστος. Αν δεν κάνω τρομερό λάθος. Συνεργάτες, αυτή ήταν.
1: Δεν τελειώσουν ποτέ.
0: Τι έπαθες?
1: Πολλά μηνύματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο. Κάτσε να τα προλάβω τώρα. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Χρόνια πολλά στην κόρη μου και στον εγγονό μου. Β13. Γεια σου, Ευάγγελ. Να τους χαίρεσαι όλους τους αγαπημένους. Και την κόρη και τον εγγονό.
0: Κάνε τώρα παύση, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Συντονιζόμαστε με το Ed News Radio και επιστρέφουμε για τα υπόλοιπα μηνύματα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σαφές μήνυμα ότι η Ευρώπη και η διεθνής οικονομία δεν μπορούν να αποδεχθούν οποιαδήποτε μορφή χρέωσης ιδιωδίων στην αυσιπλογή, ούτε εκβιασμό στα στενά του Ορμούς, έστειλε ο Πρωθυπουργός με συνέντευξή του στους Financial Times. Βλέπουμε τις τουριστικές κρατήσεις και τις ακυρώσεις που μπορεί να έχει η χώρα μας. Έχουμε μια πολύ μεγάλη ισορροπία σε αντίθεση με κάποιους άλλους ανταγωνιστικούς προορισμούς, όπως παραδείγματος χάρη η Κύπρος και η Τουρκία, είπε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις, λέει το Ιράν. Η νέα αμερικανική πρόταση φαίνεται να διχάζει Ουάσιγκτον και Τελαβίβ. Όλος ο μηχανισμός των πανελλαδικών εξετάσεων είναι έτοιμος, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Αναφέρθηκε στο ψηφιακό φροντιστήριο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο, όπως είπε, θα λειτουργεί μέχρι την τελευταία ημέρα των πανελλαδικών, οπότε τα παιδιά θα μπορούν να κάνουν επαναλήψεις. Τα ποσοστά συμμετοχής στο ψηφιακό φροντιστήριο έχουν αυξηθεί κατά 30%. Προανήγγειλε επέκταση των ζωντανών διαδικτυακών φροντιστήριων από το Σεπτέμβριο και σε μαθητές της πρώτης και δευτέρας λυκείου. Στη Βουλή, συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τον Σπήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ο καιρός ανοιξιάτικος, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Η Era Sport ξεφυλίζει καθημερινά σελίδες από το παρελθόν. Ιστορίες ποδοσφαιρικής μαγείας με το Γιάννη Ράνιο.
1: Ο βίος και η πολιτεία του Σίλβιου Μπερλουσκόνη είναι τόσο γνωστό σε σημείο που αγγίζει και τα όρια της υπερβολής σε ορισμένες περιπτώσεις. Πρόκειται για τον πρόεδρο που ανέλαβε σε κατάσταση αποσύνθεσης στη Μίλαν στα τέλη του 80 και σε σύντομο χρονικό διάστημα ο σύρογος πήρε το πρωτάθλημα έπειτα από 9 χρόνια και έφερε ποδοσφαιριστές του βεληνικούς όπως ο Φαν Μπάστεν και ο Γκούλιτ. Γυρίζοντας τον χρόνο αρκετά πίσω για τον πρωθυπουργό της Ιταλίας με τον πολυτάραχο βίο, θα δούμε ότι το 1948 φίτησε στο τάγμα των Σαλεσιανών Μοναχών, ενώ σε βιβλίο που έχει γραφτεί για τον Μπερλουσκόνη υπάρχει μαρτυρία συμμαθητή του που έλεγε: «Ο Σίλβιο ήταν εξαιρετικός μαθητής, αλλά βοηθούσε τους συμμαθητές του με το αζημίωτο. Στις πρώτες τάξεις του γυμνασίου, όποιος ζητούσε τη βοήθειά του για να περάσει ένα μάθημα, ο Μπερλουσκόνη ζητούσε ως αντάλλαγμα βόλους, καραμέλες και πενταροδεκάρες, τις οποίες επέστρεφε εάν ο συμμαθητής που βοηθούσε δεν έπιανε τη βάση».
2: Ακούτε Era Sport.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, λίγα λεπτά έχουν μείνει μέχρι τις 12. Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Έχετε καταλάβει ότι πίσω από τα μαγικά κουμπάκια του ήχου βρίσκεται η Μάιρα Ξίδη με τις μουσικές επιλογές της. Λεωνίδας Καζνέτσης, Χριστίνα Βραχάλη βρίσκονται πίσω από το μικρόφωνο της Ερασπόρ. Ξέρετε τι θέλω να σας πω? Ότι όσοι αύριο θα επιχειρήσετε να πάτε στο ΆΚΑ, μπείτε να διαβάσετε λίγο τις οδηγίες του μέχρι να φτάσετε εκεί. Ναι. Γιατί υπάρχουν διαφορετικά σημεία συνάντησης, υπάρχουν κάποια σημεία ελέγχου από την αστυνομία, οπότε για να μην ταλαιπωρηθείτε, μπείτε να ενημερωθείτε λίγο πώς και τι.
1: Ο υποστράτηγος Αθανάσιος Κάμπρας έχει κάνει όλη την παρουσίαση αναλυτικά.
0: Μπράβο.
1: Το υπηρεσιακό σχέδιο της Ελλάς. 4.000 αστυνομικοί βλέπω εδώ.
0: Ναι. Μέσω του ηλεκτρικού θα φτάσουν και οι φίλοι του Ολυμπιακού αλλά και της Φενέρ. Μιλάμε για τον αυριανό ημιτελικό. Το σημείο συνάντησης θα είναι των φίλων του Ολυμπιακού στο σταθμό ΙΣΑΠ Φαλήρου και της Φενέρ στο σταθμό τρένου στο Θησίο. Mm. Και γενικώς θα υπάρχουν αρκετά σημεία ελέγχου περιμετρικά του ΟΑΚΑ.
1: Συγνώμη,
0: η περιοχή
1: να πούμε
0: θα
1: και
0: είναι αποκλεισμένη.
1: Με τη Βαλένθια που
0: Βεβαίως,
1: θα είναι
0: ναι.
1: στο Παναθηναϊκό στάδιο, αυτό όχι. Ναι. Επειδή είπες Ολυμπιακού και Φενέρ.
0: Εντάξει, γιατί
1: Βαλένθια
0: θα είναι
1: ο μεγαλύτερο
0: όγκο των φίλων. Και να ξέρετε ότι περιμετρικά του ΆΚΑ θα είναι αποκλεισμένη περιοχή από τη Λεωφόρο Κύμης, τον σταθμό Νερατζιώτισσας μέχρι και την κάθετη της Ελευθερίας και της Λαυρίου. Θα γίνει ένας πρώτος έλεγχος σε αυτή την περίμετρο και ο δεύτερος θα γίνει ακριβώς έξω από το T-Center. Και τρίτος και τελευταίος έλεγχος εκεί. Πρέπει να μπείτε λίγο σε μια διαδικασία να δείτε τι και πώς, για να μην ταλαιπωρηθείτε κιόλας.
1: Και όσοι θα πάτε με το τρένο, να ξέρετε ότι οι φίλοι του Ολυμπιακού από τη μία και μετά αναχωρούν σειρμοί από το Φάληρο, ενώ τις Φενέρ από τις τρεις και μετά. Εντάξει, για να μην πέσουν και μαζί ο ένας πάνω στον άλλον αυτό. Όσοι δηλαδή φίλοι του Ολυμπιακού θα πάνε αύριο με το τρένο, είναι από τη μία και μετά, παιδιά, φεύγουν οι σειρμοί από το Φάληρο, να ξέρετε, όσοι πάτε με το τρένο. Και προσοχή, έτσι. Και προσοχή. Έχει μπείτε Earth Sports, μπείτε παντού. Έχουν βγει όλα τα μέτρα και ο τρόπος που μπορείτε να φτάσετε μέχρι το γήπεδο. Υπάρχει και fan zone στο Ζάπιο για όσους δεν έχουν εισιτήριο να δουν το παιχνίδι και τα λοιπά και θέλουν να κάνουν έτσι κάτι πιο, να νιώσουν λίγο έτσι πιο πολύ τον παλμό της Euroleague. 21 και 22 Μαΐου, σήμερα και αύριο δηλαδή, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ και την ημέρα του τελικού, στις 24 Μαΐου από τις 11 το πρωί έως 8 το βράδυ υπάρχει fan zone, ειδικά διαμορφωμένη, και έχει ανώτατη πληρότητα έως 1500 άτομα αναχρονική στιγμή, έτσι, να πάτε εκεί να κάνετε διάφορες δράσεις. Αυτά. Και προσοχή στους δρόμους για τους υπόλοιπους που δεν θα πάνε στο γήπεδο ή δεν έχουν κάτι σε σχέση με το Final Four, γιατί θα γίνεται χαμός από κίνηση, έτσι. Λεωφόρο Μεσογείων, Λεωφόρο Κηφισίας, παντού. Αττική Οδό, Βασιλής Σοφίας. Χριστίνα μου, να προσέχεις και εσύ στους δρόμους,
0: λοιπόν,
1: να δεις κίνηση.
0: Επειδή λέγαμε ότι δεν έχει πρώτος Ολυμπιακός, είναι κοινή συνέντευξη τύπου. Η συνέντευξη τύπου είναι των προπονητών και των αρχηγών και θα είναι κοινή από ό,τι βλέπω εδώ.
1: Να, λέει και ποιοι θα είναι από κάθε ομάδα. Α, αρχηγή.
0: Η αρχηγή των τεσσάρων ομάδων, ναι, ναι, ναι. Οπότε και οι προπονητές και οι αρχηγοί θα παραστούν στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, οπότε θα είναι, φαντάζομαι, αυτό βλέπω ότι θα είναι κοινή, γιατί είναι live streaming από τα περισσότερα μέσα.
1: Ναι, εντάξει, λογικό. Λογικό. Παπα-Νικολάου δηλαδή, από τη μία, Μπαρτζόκας, Σάρας, ποιος είναι αρχηγός της
0: και θα γίνει στη στέγη Ιδρύματος Ωνάση,
1: Α, ωραίο. Ωραίο.
0: Ολυμπιακό θα είναι Μπαρτζόκας, Παπα-Νικολάου, Φενέρ θα είναι Σαρούνας και ο Νάντο Ντεκολό.
1: Έλα, Ντεκολό αρχηγός, mm-hmm. Είναι και πιο έμπρος.
0: Και μετά θα μιλήσουν Πέδρο Μαρτίνεθ, ναι, και Σέρτζιο Σκαριόλο, και θα είναι ο Ζαν Μοντέρο της Βαλέντε και ο Καμπάτσο της Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Ο Μοντέρο τον έχει αρχηγό.
0: Mm-hmm.
1: Okay.
0: Αυτό βλέπω τώρα.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, είναι και μικρός ηλικία, γι' αυτό μου κάνει λίγο έτσι εντύπωση.
0: Ναι.
1: Τον έχει βάλει αρχηγό. Ωραία. Έρχονται μηνυματάκια εδώ. Κάργα. Αβέρτα. Ευχαριστούμε.
0: Για το ποιο είναι το αγαπημένο Final Four.
1: Τώρα λέει, διαβάζοντας σχετικά με την έκτακτη σύγκληση του Δουσού για να διάρθρωση προαθλήματος που ζητούν μεταξύ άλλων και ο ΠΑΟΚ, προτείνω το επόμενο καλεσμένο της εκπομπής σας στο νομικό εκπρόσωπο του ΠΑΟΚ, Αχιλλέα Μαυρομάτη. Ποιες αλλαγές μπορούμε να φέρουμε. Ευχαριστούμε, φίλε μας, Χρήστο. Καλημέρα, Final Four Tel Aviv με το ραδιόφωνο στο αυτή, Era 5, φοιτητή στην Ιταλία και έτσι μετά από 3 χρόνια μέσα στο γήπεδο στη Ρώμη όταν το σήκωσε ο Rivers, λέει ο Γιάννης. Era 5. Πόση ειλικρινή κουβαλάς πάνω σου, γλυκίτα τη Χριστίνα.
0: Για ποιο
1: λέει,
0: πράγμα?
1: Για την Αντιγόνη που απάτησε το προηγούμενο μήνα.
0: Καλά, αν είναι δυνατόν, δεν είναι η αλήθεια, δεν περιμένετε εμένα να πω κάτι καλό για την Αντιγόνη, δηλαδή φαίνεται το κόριτσι και ακούγεται. Πού να δείτε και από κοντά. Ακόμη πιο γλυκά.
1: Αγαπητέ Λεωνίδα, συμφωνώ μαζί σου για Νεϊμάρ και ο Ροναλντίνιο ήταν τρελάρας, αλλά χαιρόσουνα να τον βλέπεις. Ήταν μπαλαδόρος μελέτης από Λακωνία. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη, τον Ζούγκα 7 από τη Θάσο. Καλησπέρα παιδιά, εγώ πιστεύω θα κρατήσει Άταμαν και αν πάρει πρωτάθλημα κρατάει αλλιώς από Ολυμπιακό το μήνυμα, λέει ο φίλος. Ο Γιάννης, καλή επιτυχία, εύχεται κιόλας για τον αυριανό ημιτελικό με τη Φενέρ. Να του πείτε το κύριο Γιανακόπουλο ότι ο Παναθηναϊκός δεν είναι μόνο αυτός, αλλά και εκατομμύρια οπαδών. Άρα, ό,τι αποφάσεις παίρνει θα πρέπει να τις υπολογίζει. Άλλωστε, η οικονομική τουλάχιστον συνεισφορά είναι τεράστια σε αυτό το project. Φίλε μου, πάνω. Είπαμε και κάπου, ο άνθρωπος βάζει τα εκατομμυριά του σε αυτή την ομάδα. Οπότε, το αν θα αλλάξει τον Άταμαν ή όχι είναι δική του απόφαση. Δεν είναι δική μας. Καλημέρα. Αγία Παρασκευή. Ήρθαμε. Ήρθε το σχολείο.
0: Παιδιά, σας περιμέναμε στις 10:30. Πού είστε? Γιατί δεν ήρθατε πιο
1: Πάμε
0: γρήγορα
1: τώρα.
0: Τελειώνουμε σε λίγο.
1: Πάμε τώρα.
0: Θα έρθετε. Γέλατε μέσα. Λοιπόν, αυτή είναι η χαρά.
1: Ναι.
0: Η χαρά μου εμένα είναι να συναναστρέφομαι με νέους ανθρώπους και νέα παιδιά.
1: Γι' αυτό κάνεις εκπομπή μαζί μου.
0: Γι' αυτό ακριβώς, ναι, ναι. Γιατί μου δίνεις χρόνια ζωής, παιδί μου. Μου δίνεις αυτή την ξενιασιά, αυτή την λάμψη, αυτή τη φρεσκάδα που είσαι παλέμαχος από τα 30 σου.
1: Είμαι φρέσκος.
0: Μεγάλη, ναι, ναι, ναι.
1: Ελάτε.
0: Για ελάτε, παιδιά. Για ελάτε. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τους υποδέχεται ο πύλος.
0: Το 5ο γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής. Καταπληκτικά. Για ελάτε, παιδιά, όλοι εδώ. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, είμαστε εν αναμονή από τις 10:30 και σας περιμένουμε για να έρθετε να μας κάνετε παρέα. Και μου έρχεστε στις 12 παρατέταρτο και έχουμε χάσει τη μισή εκπομπή, γιατί εμείς σας περιμέναμε με λαχτάρα εδώ.
2: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας, η κυρία Βάσο.
0: Γεια σας, καλημέρα.
1: Η κυρία Βάσο.
0: Λοιπόν, τώρα θα βάλω την κυρία Βάσο εδώ και θα τη βάλω εδώ τώρα να μας σχολιάσει Final Four, να μας πει προγνωστικά για τελικούς. Μιλάμε για Ελληνίδα καλαθοσφαιρίστρια. Έτσι, έχετε ζήσει πολύ ωραίες στιγμές από αυτό το αγαπημένο άθλημα και δικό μου αγαπημένο. Δεν έτυχε να συναντηθούμε ως αντίπαλες ποτέ.
2: Όχι.
0: Αλλά δεν πειράζει. Έχουμε μια κοινή αγάπη.
2: Αγάπη έτσι, και κοινή πορεία.
0: Λοιπόν, παιδιά, καλώς ήρθατε στην Era Sport.
1: Γεια σας, παιδιά.
0: Πώς είστε, τι κάνετε?
1: Καλά. Τι τάξη γυμνασίου?
2: Τρίτη και Δευτέρα.
3: Και πρώτη.
1: Α, μίξ.
0: Πρώτη, Δευτέρα, Τρίτη. Ποιοι είναι φαν του μπάσκετ σε αυτή την ομάδα εδώ που βλέπω? Μόνο δύο, ε.
1: Τρεις. Σήκω, μην τρέπεσαι.
2: Παίζουν μπάσκετ. Ποιοι είναι φαν όμως, πιστεύω ότι.
0: Δεν γίνεται να μην σας έχει μίσει η δασκάλα σας σε αυτό, την ομάδα εδώ που βλέπω. Μόνο
1: δύο,
0: ε.
1: Τρεις. Σήκω, μην τρέπεσαι.
2: Παίζουν μπάσκετ. Ποιοι είναι φαν όμως, πιστεύω ότι.
0: Δεν γίνεται να μην σας έχει

0: Ποια πάρει τη EuroLeague?
1: Ολυμπιακός.
0: Βαλένθια.
2: Ποιος είπε Βαλένθια? Όχι, γιατί και εγώ είπα ότι μπορεί να κάνει μια... Επειδή είναι νοκάουτ τα παιχνίδια αυτά, εντάξει, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι όλα μπορούν να γίνουν.
0: Εσείς κύριε Βάση, ποια ομάδα θα πάρει τη EuroLeague, πώς βλέπετε?
3: Εγώ θέλω να το πάρει οπωσδήποτε Ολυμπιακός, γιατί είμαι Ελληνίδα πρώτα απ' όλα. Η αλήθεια αυτή είναι.
0: Okay, ναι.
2: Ποιος είναι ο αγαπημένος σας παίκτης, παιδιά, μπασκετμπολίστας?
1: Γενικά ή Ευρωλίγκα?
2: Άντε, να πούμε Ευρωλίγκα. Μην πούμε γενικά, διαχρονικά, μην πάμε στις εποχές.
0: Θα πει LeBron James, αδείς.
2: Ο Ντόρσεϊ.
4: Κέντρικ Νάν.
2: Κέντρικ Νάν, εντάξει. Ο ένας είναι Παναθηναϊκός, ο άλλος είναι Ολυμπιακός.
0: Του φέρνει στο μαλλί, ε. Το ίδιο μαλάκι.
2: Ποιος θα βγει MVP, παιδιά?
1: Ο Βεζένκοφ.
2: Εντάξει, είναι προβλέψιμα βέβαια αυτά όλα, έτσι. Θέλω κάποιον να μου κάνει τη διαφορά τώρα εδώ.
0: Εσύ βαριέσαι? Καθόλου βαριέσαι? Σ' αρέσει εδώ?
2: Ναι. Πώς σας φαίνεται, παιδιά?
0: Τίποτα.
2: Δεν ασχολείς. Ποιος εκπροσωπεί όλη αυτή την ομάδα? Υπάρχει κάποιος πρόεδρος τάξης, αντιπρόεδρος?
0: Είναι τρεις τάξεις.
2: Τρεις τάξεις. Πολύ ωραία.
0: Θες να στείλεις ένα μήνυμα από το μικρόφωνο της Eurosport?
2: Σ' ακούνε πάρα πολύ.
0: Για τον αθλητισμό.
3: Έχω τον Κωνσταντίνο τον Καλαρίτη, ο οποίος είναι και πρόεδρος της κοινότητάς μας, του σχολείου.
2: Του 15 μελούς δηλαδή.
3: Και είναι και πολίστας.
2: Και πολύ
0: στενό. Έλα να πει κάτι.
2: Έλα εδώ.
3: Και θα μα πει κάτι.
2: Λοιπόν, κοίταξε, για να είναι πρόεδρο 15 μελού, να είναι πρόεδρο τάξη και τα λοιπά,
0: έχει λόγο.
2: Και κοίταξε τώρα τι θα κάνω. Θα του δώσω τα ακουστικά μου.
0: Και θα φύγει.
2: Θα του παραχωρήσω το μικρόφωνο μου.
0: Και θα
2: φύγει. Θα θέλω να δω πόσο ικανό είσαι να πάρει μια συνέντευξη σε ένα νέο παιδί φρέσκο που εκπροσωπεί τη νεολαία μα. Φεύγω.
0: Φύγε.
2: Όχι ότι εγώ δεν εκπροσωπώ τη νεολαία μα, να τα λέμε και αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Πέρασαν τα χρόνια της νεολαίας σου.
2: Χρόνια πολλά, Κωνσταντίνε!
0: Κωνσταντίνε, χρόνια πολλά! Γλυκά δεν έφερες.
2: Φυσικά με σου φέρει και γλυκά, ρε.
3: Έχει φέρει, υπάρχει έξω.
2: Αλήθεια.
3: Βεβαίως.
2: Και έφερε.
0: Γεια σου, Κωνσταντίνε, καλημέρα. Πώς αισθάνεσαι που είσαι εδώ, έχεις άγχος?
5: Εντάξει.
0: Καθόλου. Τι σε έκανε να ασχοληθείς με τον αθλητισμό, να στραφείς προς τα εκεί?
5: Από μικρός, έτσι, με βάλανε οι γονείς μου.
0: Μίλα στο μικρό.
5: Στο
0: τρυπάκι αυτό.
5: Ναι.
0: Ασχολιόταν κάποιος από τους γονείς σου με τον αθλητισμό ή απλά τους άρεσε?
5: Ο μπαμπάς μου λίγο μπάσκετ. Αλλά μετά ήταν η αδερφή μου πρώτα στην κολύμβηση. Ακολούθησα
0: και εγώ. Γι' αυτό και το στοιχείο του νερού.
5: Ναι, αλλά μετά το γύρισα εγώ και πήγα.
0: Σε ποια ομάδα παίζεις πόλο?
5: Τώρα στον Ηρέα Γέρακα.
0: Γέρακα.
5: Ναι.
0: Έχει ωραίο κολυβητήριο και οι εγκαταστάσεις είναι καλές.
5: Μια χαρά είναι όλα. Είναι...
0: Τι θέση παίζεις, φουνταριστός?
5: Όχι, παίζω δεξιά. Ένα και δύο.
2: Δεν ξέρει άλλη θέση εκτός από το φουνταριστό, γι' αυτό την είπε.
0: Ξέρω και τροματοφύλακα. Έχει και τροματοφύλακα το πόλο. Πες άλλη μια θέση στο πόλο.
5: Είναι η περιφέρεια που είναι ένα-δύο.
0: Μην τρέπεσαι, δεν σου κάνω πραγματική συνέντευξη.
5: 4-5 αριστερά. Το κεντρικό στο 3, ο φουνταριστός και ο τερματοφύλακας.
0: Στο σχολείο μεταξύ σας έχετε κόντρες για τις ομάδες που υποστηρίζετε? Έχεις ζήσει τέτοια περιστατικά?
5: Όχι τόσο πολύ. Έχουμε διαφορετικές ομάδες, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και αυτά. Αλλά μας ενώνει η Αγία Παρασκευή.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που λες. Δεν μπορεί να σας χωρίσει καμία ομάδα και αυτό είναι ένα μήνυμα που μπορείτε να στείλετε και εσείς μεταξύ σας. Όταν βλέπετε κάποιους άλλους π.χ. να τσακώνονται, θα πρέπει εκείνη τη στιγμή να τελειώνει εκεί όλη αυτή η κατάσταση. Γιατί είναι πολύ κρίμα να βλέπουμε, ειδικότερα από τόσο μικρές ηλικίες, να εξελίσσονται κόντρες για κάποια ομάδα. Το πάνε είναι να υποστηρίζει κάποια ομάδα και να υποστηρίζει και ο φίλος, ο κολλητός μια άλλη και να είστε φίλοι αγαπημένοι. Για καμιά ωρίτσα να κάνετε πλάκα όμως. Τώρα, άμα έχεις την Παρασκευή, την Κυριακή, κανένα φίλο. Τι ομάδα είσαι, δεν μας είπες?
5: Εγώ είμαι Παναθηναϊκός.
0: Ω, χαρασί, τι σε ρωτάω, φύγε. Δεν θα είσαι στο Final Four. Ποιος είναι ο Ολυμπιακός? Θα το κάνετε καζούρα άμα το πάρει Ολυμπιακό στο ΑΚΑ?
1: Σίγουρα.
0: Είναι πρόεδρος. Είναι πρόεδρος. Δεν σέβονται τίποτα. Στείλε ένα μήνυμα τώρα εδώ στους φίλους σου και σε όσους ακούν.
5: Εντάξει, εδώ πέρα είναι όλοι οι αθλητές, οπότε δεν έχουμε διαχωρίσουμε κάτι. Θα πω για τον κόσμο γενικά. Στο σχολείο μας είχε και πολλές συμμετοχές στον αθλητισμό, στο μπάσκετ, ποδόσφαιρο, πινκ-πονκ, τρέξιμο, στίβο.
0: Τα πάντα είχε για Παρασκευή, το θυμάμαι.
5: Ναι.
0: Εγώ πήγαινα παπάγο και μας νικούσε παντού για Παρασκευή.
5: Παρόλο που είμαστε μικρό σχολείο, έχουμε καταφέρει πολλά φέτος και με την κυρία Μπουρογιάννη. Να μην τσακώνονται για τα οπαδικά κατά της βίας και να είμαστε υπέρ στον αθλητισμό.
0: Μπράβο, Κωνσταντίνε.
5: Και να είμαστε.
0: Χρόνια πολλά. Είπες κάτι για τη δασκάλα σου, μπράβο. Αλλιώς θα είχες θέμα. Σήκω τώρα, να κάτσεις, Χριστίνα.
2: Λοιπόν, κοίτα, Κωνσταντίνε, άκου. Εγώ χαρά μου τώρα να σας ακούω εδώ, αλλά ακούστε να δείτε τι γίνεται. Το σχολείο αυτό της Αγίας Παρασκευής, και είπε

0: ο Κωνσταντίνος ότι είναι αθλητές. Έχετε συμμετάσχει σε πάρα πολλούς αγώνες, από ό,τι καταλαβαίνω, σε πολλά αθλήματα. Ναι. Σε τι άλλο, εκτός από μπάσκετ και ποδόσφαιρο και σε υπόλοιπα. Είναι... Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Όλα τα παιδιά εδώ ασχολούνται με τον αθλητισμό. Το σχολείο, και ευχαριστούμε πάρα πολύ την παιδιά να υπάρχουν τέτοιοι καθηγητές. Μπράβο. Γιατί είναι πάρα πολύ σπουδαίο το γεγονός ότι τα παιδιά σε αυτή την ηλικία να μπαίνουν σε μια διαδικασία να ασχολούνται με τον αθλητισμό. Είναι μια πολύ μεγάλη διέξοδο. Την έχετε βιώσει εσείς χρόνια τώρα. Βλέπετε τη διαφορά με τα παιδιά τα οποία ασχολούνται με τον αθλητισμό σε σχέση με την επίδοσή τους στα μαθήματα, με την ψυχική τους ηρεμία, με το πόσο πιο δεμένα είναι τα παιδιά και αποφεύγουμε κακοτοπιές, αν μου επιτρέπετε η έκφραση αυτή.
1: Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστώ πρώτα απ' όλα για την φιλοξενία. Είδαμε και άλλα πράγματα και χαιρόμαστε που είμαστε ζωντανά και μπορούν και τα παιδιά έτσι να δουν τι υπάρχει πίσω από αυτό που ακούνε και από αυτό που βλέπουν. Ότι υπάρχει τόσος κόσμος, τόση δουλειά, τόση γνώση. Οπότε και πάλι σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω εγώ από την πλευρά μου είναι ότι πρέπει να διαχωρίζουμε το σχολικό αθλητισμό από τον συλλογικό. Βέβαια, τα περισσότερα παιδιά που έφερα σήμερα είναι παιδιά που ασχολούνται και σε επίπεδο συλλόγου. Οπότε έχουν και την οτροπία του αθλητή νικητή. Φέτος με το σχολείο μας ήμουνα και πολύ τυχερή, βέβαια, και εγώ, γιατί έχουμε μια φουρνιά πολύ καλών αθλητών. Το δουλέψαμε και εμείς από την αρχή της χρονιάς. Πήραμε μέρος σε όλα τα αθλητικά πρωταθλήματα που μας έδινε το δικαίωμα το Υπουργείο Παιδείας. Στίβο, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, βόλεϊ. Και κάναμε και ένα τουρνουά πινκ-πονγκ στο σχολείο μας.
0: Καταπληκτικό.
1: Γιατί έχουμε και τρία τραπέζια πινκ-πονγκ, οπότε και αυτά τα αξιοποιήσαμε. Το πιο σημαντικό όμως από όλα ήθελα να σταθώ ότι παίξαμε και έναν αγώνα με κοφάλαλα παιδιά, με το σχολείο Κοφαλάλων Αγίας Παρασκευής, που ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί τα παιδιά είδαν ότι υπάρχει κάτι διαφορετικό, αλλά ίσο με εμάς. Και έτσι υποστηρίξαμε την συμπερίληψη, την ισότητα, γιατί ο αθλητισμός αυτό είναι. Δίνει δυνατότητα σε όλους. Ο σχολικός αθλητισμός είναι ίσος σε όλους. Μακάρι όλα τα παιδιά από το σχολείο να φύγουν και να έχουν μία όρεξη για βιωματική άσκηση. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, όποιος είναι καλός σε επίπεδο συλλόγου, εννοείται θα γίνει και πρωταθλητής και θα προχωρήσει και παραπάνω. Ο ρόλος μας όμως εμάς, σαν εκπαιδευτές, είναι. Πρέπει να αγαπήσουν τα παιδιά τον αθλητισμό μέσα από το σχολείο.
0: Δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω, όχι για αυτά που είπατε, για αυτά που κάνετε στην πράξη, γιατί γνωρίζω το πόσο σημαντικός είναι σε αυτή την ηλικία μέσα στο σχολείο ο αθλητισμός. Εμένα προσωπικά, παιδιά, σας το λέω, αν έχω κάτι να θυμάμαι, έπαιζα 25 χρόνια μπάσκετ, αν έχω όμως κάτι να θυμάμαι, είναι η ομάδα του σχολείου με την οποία κατακτήσαμε τότε το πρωτάθλημα στην Αθήνα κτλ. Το δέσιμο, το πόσο αγαπηθήκαμε μεταξύ μας, το πόσο μάθαμε να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον μέσα από το σχολείο. Το σχολείο δεν είναι μόνο, και εννοείται ότι η γνώση χρειάζεται σε όλα τα επίπεδα, ο αθλητισμός όμως αυτό που σε μαθαίνει δεν μπορεί να στο μάθει το βιβλίο. Καταλαβαίνετε, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε τι λέω, προς Θεού δεν μειώνω σε καμία περίπτωση το άλλο, αλλά αυτό το βίωμα, το συλλογικό, το ομαδικό, να είστε μαζί στην ήττα, στη νίκη, να τον συμπαίκτη σας όταν τραυματίζεται, να τον σηκώνετε από το πάτωμα, να μάθετε να δίνετε την πάσα για να μπει το καλάθι, είναι ό,τι πιο σημαντικό, και να ξέρετε θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στη μετέπειτα ζωή σας, το πώς θα διαχειριστείτε τη δουλειά σας, την οικογένειά σας, τους φίλους σας, τον συνάνθρωπό σας. Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία. Είναι πολύ σημαντικό. Όχι, παίζουν. Σας παρακαλώ, αφήστε με να το πω αυτό. Το πιο σημαντικό κομμάτι, εκτός από τα παιδιά, το πιο σημαντικό κομμάτι είναι να υπάρχουν παιδαγωγοί μέσα στα σχολεία και να παροτρύνουν τα παιδιά, γιατί υπάρχουν δάσκαλοι αλλά δεν υπάρχουν παιδαγωγοί. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας γνωρίζω και που έχετε μπει σε αυτή τη διαδικασία να κάνετε όλη αυτή την πολύ σπουδαία προσπάθεια μέσα στο σχολείο. Μετά το σπίτι και μετά την οικογένεια, το σχολείο είναι ό,τι πιο σημαντικό έχει το παιδί. Είναι η δεύτερη του οικογένεια και είστε η δεύτερη του οικογένεια. Άρα λοιπόν η ευθύνη σας είναι μεγάλη και βλέπω ότι εδώ τα παιδιά την αγαπάτε τη δασκάλα σας.
2: Ναι.
1: Έχουμε και τον κύριο Λαμπρόπουλο που μας συνοδεύει.
0: Τον είδα τώρα, γιατί ξέρετε τι, μου φάνηκε σε μαθητής, καταλάβατε. Γι' αυτό δεν
1: είναι της γερμανικής γλώσσας, σύνοδός μας. Και παλιός παίχτης έπαιζε μπάσκετ.
0: Είμαστε όλοι μπασκετικοί σε αυτήν την παρέα. Συγγνώμη, παιδιά, αλλά έχουμε μία.
2: Σοβελόκηπου.
0: Πω, ιστορική ομάδα. Άλλη ιστορική ομάδα. Εγώ Sporting, ναι.
1: Βέβαια.
0: Όχι Sporting Λισαβόνα, Sporting τα παιδιά τώρα δεν την ξέρουν δυστυχώς.
1: Τώρα θα ξαναρχίσει όμως πάλι.
0: Μακάρι. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Υπάρχει κάποιο κορίτσι που θέλει να στείλει ένα μήνυμα, γιατί δεν ακούσαμε.
2: Έλα. Μην τρέπει.
0: Έλα.
1: Η Ευγενία παίζει ποδόσφαιρο στην Αγία Παρασκευή.
0: Ποδοσφαιρίστρια και κάνει πάρα πολύ καλή ομάδα.
1: Και τα δύο κορίτσια είναι βόλεϊ.
0: Λοιπόν, έχουμε 4 λεπτά. 4 λεπτά. Πες μου, πώς ασχολήθηκες με το ποδόσφαιρο, ποιος είναι αγαπημένος σου ποδοσφαιριστής, σε ποιον θες να μοιάσεις.
3: Ασχολήθηκα με το ποδόσφαιρο λόγω του πατέρα μου. Το αγαπάει πάρα πολύ και μου μετέφερε αυτή την αγάπη.
0: Πηγαίνατε μαζί γήπεδο, βλέπατε αγωνές.
3: Όχι τόσο. Αλλά τώρα το έχουμε κάνει πιο πολύ συνήθεια.
0: Τέλεια. Ποιος είναι ο αγαπημένος ποδοσφαιριστής, όχι σε αυτόν που θες να μοιάσεις, ποιος είναι ο αγαπημένος σου.
3: Ο Μέση. Ναι.
0: Σε ποιανού στοιχεία θα ήθελες να έχεις το παιχνίδι σου, τι θέση παίζεις καταρχήν?
3: Στόπερ.
0: Στόπερ, ε?
3: Ναι.
0: Ποιανού παίχτη θα ήθελες να πάρεις τα στοιχεία?
3: Του Σέρχιο Ράμος.
0: Ω, Σέρχιο Ράμος, ακούς? Ακούς εσύ? Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Παιδιά, σας ευχαριστούμε όλους, και τους δασκάλους και τους καθηγητές και τα παιδιά που είστε εδώ.
2: Σας άρεσε, εδώ πήγατε και σε άλλους χώρους.
1: Πήγαμε στη Συμφωνική Ορχήστρα, περάσαμε και από τη ζωντανή, το πλατό τη ζωντανή εκπομπή μας βάλαν μέσα.
0: Είδατε το κοντρόλ και τις οθόνες όλες αυτές. Όχι, παιδιά, για να ξέρετε τι περνάμε όταν εσείς βλέπετε έναν άνθρωπο μπροστά στην οθόνη. Ακούμε 15 ανθρώπους ταυτόχρονα, να ξέρετε. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη φρεσκάδα σας. Σας ευχόμαστε τα καλύτερα. Να ακούτε τους καθηγητές σας, να ακολουθείτε και το ένστικτό σας και να έχετε πάντα στη ζωή σας το πνεύμα που σας έχει δημιουργήσει και σας έχει προσφέρει ο αθλητισμός. Είναι ό,τι πιο σημαντικό, παιδιά, αλήθεια σας το λέω. Να αγαπιέστε και να σέβεστε το ένας τον άλλον. Να είστε καλά.
1: Απλώς ήθελα να πω ότι έχουμε παιδιά από το βόλεϊ. Που μάλιστα έχουν περάσει και στο Final Four τώρα, Under 18 είναι, παιδιά δηλαδή είναι. Λοιπόν, τα δύο τα κορίτσια.
0: Under 17, πες, με μεγαλώνεις από τώρα.
1: Και τα δύο έχουμε περάσει.
0: Και τα δύο, σωστά.
1: Είναι πολύ καλή ομάδα. Έχουμε τον ιστιοπλό μας πίσω.
0: Τι σκάφος?
4: Τώρα δεν κάνω σκάφος.
5: Έχει μαυρίσει από τον ήλιο, δεν το βλέπεις στο σύννεφ.
0: Τι κάνεις, ποιο κάνεις?
4: Τώρα κάνω Windsurf.
0: Α, Windsurf κάνεις.
5: Αρέσουν στη Χριστίνα αυτά πολύ.
0: Πεθαίνω. Εγώ κάνω σερφ χωρίς σπανί. Μια φορά επιχείρησα να κάνω Windsurf. Εντάξει, έφτασα στο άλλο νησάκι, δεν μπορούσα να γυρίσω πίσω. Ήρθα σκάφος και με πήρε. Αλλά ναι. Πού κάνεις προπόνηση?
4: Βάρκιζα.
0: Και πού να κάνεις, έλατε. Κακλαμανάκι παρακολουθείς? Νικόλα Κακλαμανάκη. Μπες να δεις όλα τα βίντεο του Νικόλα Κακλαμανάκη και το τι λέει. Είναι η ζωντανή ιστορία του ελληνικού Windsurf. Και πρέπει να ακούσεις τις ομιλίες του, γιατί θα σε εμπνεύσει πάρα πολύ, να το ξέρεις. Λοιπόν, παιδιά, πρέπει να κλείσουμε.
5: Σας ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ για την παρουσία σας.
5: Γεια σας.
0: Δυνατά, γερά, δεν μασάμε. Λοιπόν, αυτή ήταν η πιο ευχάριστη νότα σήμερα, πραγματικά. Είναι η μεγάλη μου χαρά να συναναστρέφομαι και να παίρνουμε έτσι αυτή την αισιοδοξία των νέων παιδιών.
5: Πέμπτο γυμνάσιο Γιάννης Παρασκευής.
0: Και πόσο σπουδαία δουλειά οι καθηγητές, εγώ το λέω και το ξαναλέω.
5: Βάσο Μπουρογιάννη, πρώην καλαθοσφαιρίστρια, σημαντική συνεισφορά της στον αθλητισμό. Και τώρα έχει έναν άλλο ρόλο να το περάσει αυτό στα νέα παιδιά, στη νέα γενιά.
0: Και το κάνει από ό,τι βλέπω με πολύ μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, κάπου εδώ η φανέλα με το 10 έλαβε τέλος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. 10 με 12 θα είμαστε μαζί σας, καθώς αύριο ξεκινά και το Final Four. Ήδη αυτή τη στιγμή ξεκινά και η συνέντευξη τύπου των προπονητών και των αρχηγών των ομάδων του Final Four. Αύριο είναι τα σπουδαία, λοιπόν. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα.
5: Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.

0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να γίνουν αποδεκτά τέλη διέλευσης για τα στενά του Ορμούς, κάνοντας λόγο για καθαρό εκβιασμό και προειδοποίησε ότι κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε επικίνδυνο προηγούμενο για το παγκόσμιο εμπόριο. Αναφέρθηκε στον ρόλο της Ελλάδας ως ναυτιλιακής δύναμης και υποστήριξε την ανάγκη για ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία και ουσιαστικότερη αμυντική υπόσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πρωθυπουργός προειδοποίησε για νέο κύμα πληθωριστικών πιέσεων στην Ευρώπη, τονίζοντας πως η ακρίβεια παραμένει η μεγαλύτερη πρόκληση για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Υπογράμμισε πως η Ελλάδα αξιοποιεί το δημοσιονομικό περιθώριο που έχει δημιουργήσει μέσω του υψηλού πρωτογενούς πλεονάσματος για στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης. Αναφερόμενη στις διεθνείς γεωπολιτικές κρίσεις, η Υπουργός Όλγα Κεφαλογιάννη υπογράμμισε την ανθεκτικότητα του τουρισμού και τη θετική δυναμική της χώρας. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, είπε πως η Ελλάδα παραμένει ασφαλής και ελκυστικός προορισμός. Όπως είπε, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για τη χώρα μας όσον αφορά τις κρατήσεις, σε αντίθεση με κάποιους άλλους ανταγωνιστικούς προορισμούς που από την έναρξη του πολέμου είχαν πολύ μεγάλη πτώση. Θα ενισχύσουμε τα προγράμματα για να ενθαρρύνουμε τους επισκέπτες να επιλέξουν τη χώρα μας, πρόσθεσε η Υπουργός. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις αντιφατικές δηλώσεις λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πλέον στο τελικό του στάδιο και ξεκαθαρίζοντας πως είναι διατεθειμένος να περιμένει μόνον μερικές ημέρες προκειμένου να λάβει τις σωστές απαντήσεις. «Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις», λέει το Ιράν. Η νέα αμερικανική πρόταση φαίνεται να διχάζει Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καθώς ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο συμφωνίας. «Όλος ο μηχανισμός των πανελλαδικών εξετάσεων είναι έτοιμος», τόνισε στο Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Αναφέρθηκε στο ψηφιακό φροντιστήριο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο όπως είπε ενισχύεται συνεχώς με πρόσθετο υλικό, τεστ προσομοίωσης και επαναληπτικές ασκήσεις. Λειτουργεί μέχρι την τελευταία ημέρα των πανελλαδικών, οπότε τα παιδιά μπορούν να κάνουν επαναλήψεις. Τα ποσοστά συμμετοχής στο ψηφιακό φροντιστήριο έχουν αυξηθεί κατά 30%. Όπως είπε η κυρία Ζαχαράκη, από τον Σεπτέμβριο θα επεκταθούν τα ζωντανά διαδικτυακά μαθήματα και σε μαθητές της πρώτης και δευτέρας λυκείου. Ξεκίνησε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ από κοινού με τη Νέα Αριστερά για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής που θα διερευνήσει τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Σαραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την κυβέρνηση εκπροσωπεί στη συζήτηση ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Υπενθυμίζεται πως για την έγκριση των προτάσεων απαιτείται η θετική ψήφος τουλάχιστον 151 βουλευτών σε μυστική ψηφοφορία που θα διενεργηθεί το βράδυ. Ριζικές αλλαγές στη λειτουργία δήμων και περιφερειών φέρνει ο νέος κώδικας που μπήκε σε δημόσια διαβούλευση αργά το βράδυ της Τετάρτης. Το νομοσχέδιο που φέρει την υπογραφή του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβανίου προβλέπει εκλογή δημάρχου και περιφερειάρχη σε ένα γύρο με κατάργηση της δεύτερης Κυριακής και ηλεκτρονική ψηφοφορία για τους ετεροδημότες με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Ο καιρός. Ανοιξιάτικη αστάθεια και υψηλές θερμοκρασίες, βροχές το μεσημέρι προς το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια Ηπειρωτικά και την Πελοπόννησο, άνεμοι βόρειος 6 Μποφόρ έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση.
1: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρα στους 92 και 5, 93 και 9 και ξεκινάει η εκπομπή Δεύτερη Ανάγνωση. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τη μία. Είναι το γνωστό μας τηλέφωνο που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 261-0279-654 για να μας κάνετε τις παρατηρήσεις σας και ό,τι βέβαια θέλετε να μας μεταφέρετε, τους προβληματισμούς σας, τις σκέψεις σας. Μπορείτε να μας ακούτε εκτός από τις γνώριμες συχνότητες 92,5, 93,9 και στην ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco, αυτό είναι το ραδιόφωνο σήμερα, και μπορείτε να το απολαμβάνετε από όπου και αν βρίσκεστε, από μπροστά από τον υπολογιστή σας ή μέσα από την συσκευή του έξυπνου κινητού τηλεφώνου σας. Μαΐου του 2026 σήμερα και γιορτάζουν Ελένη, Έλενος, Κωνσταντίνος, Κωνσταντίνα. Χρόνια πολλά στους πολλούς και τις πολλές εορτάζοντες και εορτάζουσες. Είναι, διαβάζουμε επίσης, η Διεθνή Ημέρα Τσαγιού, είναι Ευρωπαϊκή Ημέρα Natura 2000, είναι ημέρα δράσης για την ψυχική υγεία και είναι και η Παγκόσμια Ημέρα Πολιτιστικής Ποικιλομορφίας για τον Διάλογο και την Ανάπτυξη. Αυτά και στην ταυτότητα της ημέρας, τα σημαντικά γεγονότα. Σαν σήμερα το 1904 ιδρύθηκε στο Παρίσι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Σαν σήμερα επίσης το 1930 ο Υπουργός Παιδείας Γεώργιος Παπανδρέου υλοποιεί την εκπαιδευτική του μεταρρύθμιση, η οποία στηρίζεται στην αναμόρφωση του Δημοτικού Σχολείου ως εξατάξιου, αυτοτελούς και υποχρεωτικού. Σαν σήμερα επίσης το 1971 η Chelsea κατέκτησε στο στάδιο Καραϊσκάκη το κύπελο κυπελούχων ομάδων Ευρώπης, νικώντας τον επαναληπτικό τελικό τη Real Madrid με 2-1. Στα προκριματικά η Chelsea είχε αποκλείσει τον Άρη με 1-1 και 5-1. Και επίσης τις σημαντικές γεννήσεις σαν σήμερα. Διαβάζω το 1860 ο Willem Einthoven, Ολλανδός γιατρός που ανακάλυψε το ηλεκτροκαρδιογράφημα το 1903 και τιμήθηκε με Νόμπελ ιατρικής το 1924. Το 1902 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Λεωνίδας Ζέρβας, Έλληνας χημικός, παγκόσμια αυθεντία σε θέματα πεπτιδικής σύνθεσης. Και σαν σήμερα το 1921 γεννήθηκε ο Αντρέι Ζαχάροφ, σοβιετικός φυσικός και ακτιβιστής. Πάλεψε για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα του και βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο όμως αρνήθηκε.

0: Και εμείς να σας πούμε για μια είδηση η οποία μας έρχεται μέσω του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων. Θα τη δούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια. Συγκεκριμένα ξεκίνησε και τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος μεταξύ άλλων καταργεί τον δεύτερο γύρο των εκλογών. Έχουμε προαναγγείλει και σε προηγούμενες εκπομπές αλλαγές στο σύστημα εκλογής των δημοτικών και περιφερειακών αρχών, με κατάργηση ουσιαστικά του δεύτερου γύρου των εκλογών, εισαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων και επίλυση ζητημάτων οικονομικής διαχείρισης, εποπτείας και οικονομικής διαχείρισης των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα τα δούμε όλα αυτά. Κάνουμε έτσι μια συμπίκνωση των βασικών σημείων, γιατί πρόκειται για ένα νομοθέτημα 761 άρθρων, το οποίο επιπλέον ενσωματώνει και εξυγχρονίζει σχεδόν 2.000 διάσπαρτες διατάξεις που αφορούν κάθε πτυχή της λειτουργίας των Δήμων και των περιφερειών της χώρας. Αναμφίβολα βέβαια αυτό το οποίο συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι το θέμα της εκλογικής διαδικασίας, αφού προβλέπει κατάργηση, αλλαγή μάλλον του τρόπου εκλογής των αυτοδιοικητικών αρχών με κατάργηση του δεύτερου γύρου των εκλογών. Και τι σημαίνει αυτό, πώς θα ψηφίζουμε? Από τις προσεχείς εκλογές λοιπόν του 2028 οι ψηφοφόροι θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής και δεύτερου συνδυασμού εκτός από την πρώτη τους επιλογή. Σε κάθε λοιπόν ψηφοδέλτιο κάτω από το έμβλημα του συνδυασμού, το όνομα του υποψήφιου δημάρχου ή περιφερειάρχη και τα ονόματα των υποψηφίων δημοτικών ή περιφερειακών συμβούλων θα υπάρχει μία ένδειξη, η ένδειξη εναλλακτική ψήφος. Και από κάτω τα ονόματα των υπόλοιπων συνδυασμών και σε παρένθεση το ονοματεπώνυμο του υποψήφιου δημάρχου ή περιφερειάρχη. Τώρα, σε περίπτωση που κανένα συνδυασμός δεν συγκεντρώσει το 50% συν ένα ψήφο επί των έγκυρων ψήφων της πρώτης επιλογής, τότε οι δύο πρώτοι σε ψήφου συνδυασμοί προκρίνονται στη δεύτερη φάση καταμέτρησης. Οι δεύτερες ψήφοι, δηλαδή αυτές που θα έχουμε σαν δεύτερη επιλογή στα ψηφοδέλτια των συνδυασμών που μένουν εκτός της δεύτερης φάσης, εκεί προστίθονται στις ψήφους των δύο πρώτων συνδυασμών. Θα βάλουμε μια ανατελεία για να πάμε αμέσως στον συνάδελφο Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, για να μας ενημερώσει για μια είδηση, μια τελευταία εξέλιξη με ένα κρούσμα μηνυγκίτιδας από την Ηλία. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μιχάλη. Πρόκειται για ένα κρούσμα με συμπτώματα μηνυγκίτιδας, για να είμαστε ακριβείς. Δεδομένου
0: ωραία,
1: ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργαστηριακοί έλεγχοι, οι οποίοι βρίσκονται σε εξέλιξη. Πρόκειται για έναν 20χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας των ενηλίκων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, προερχόμενος από την περιοχή της Ηλίας, και μάλιστα ο 20χρονος είναι και μαθητής σε σχολείο ειδικής αγωγής. Προσβλήθηκε από παρουσίαση μάλιστα συμπτώματα την περασμένη Τρίτη, οδηγήθηκε αρχικά στο νοσοκομείο του Πύργου, εκεί όπου οι γιατροί έκριναν λόγω της κατάστασης υγείας ότι θα πρέπει να μεταφερθεί στην Πάτρα. Παραμένει διασωληνωμένος στην μονάδα εντατικής θεραπείας, σε σταθερή κατάσταση. Είναι σε εξέλιξη εργαστηριακή έλεγχη, όπως μάθαμε, προκειμένου να διαπιστωθεί αν όντως πρόκειται για μηνυγκίτιδα, γιατί αυτό θα κρίνει και τις ενέργειες οι οποίες θα ακολουθήσουν μετά. Εφόσον λοιπόν διαπιστωθεί ότι πρόκειται για επιβεβαιωμένο κρούσμα μηνυγκίτιδας, τότε θα ακολουθήσουν και οι διαδικασίες απολίμανσης και χημειοπροφύλαξης στις στενές επαφές του 20χρονου, είτε στο σχολείο που φοιτούσε, είτε και στο οικογενειακό του περιβάλλον, ενώ αναμένεται να γίνουν και οι όποιες απολιμάνσεις ίσως απαιτηθούν όπως ορίζει το πρωτόκολλο, εφόσον όμως επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για κρούσμα μηνυγκίτιδας.
0: Αυτή είναι λοιπόν η είδηση της τελευταίας στιγμής. Εσύ όμως είσαι και στο Περιφερειακό Συνέδριο της Ανάπτυξης, το οποίο διοργανώνει η εφημερίδα Πελοπόννησος, και εκεί νωρίτερα είχες την ευκαιρία να μιλήσεις με τον Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Παπαϊωάννου, σχετικά, αν δεν κάνω λάθος, με τα μέτρα ασφάλειας στα πανεπιστήμια. Ένα ζήτημα το οποίο είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Τι σου απάντησε, πώς τοποθετήθηκε?
1: Η αφορμή βέβαια ήταν τα επεισόδια τα οποία είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα σε δύο πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, στη Θεσσαλονίκη και στην Αττική. Αυτό το οποίο είπε ο Υφυπουργός είναι ότι ήδη έχει ξεκινήσει μια διαδικασία για το ζήτημα των μέτρων ασφαλείας στα πανεπιστήμια της χώρας. Ήδη από τον Δεκέμβρη έχουν καταθέσει τις προτάσεις τους για τα μέτρα ασφαλείας τα οποία χρειάζονται όλοι οι πανεπιστημιακοί χώροι, προκειμένου να μην παρατηρούνται τέτοια τέτοιες, τέτοιου είδους ενέργειες. Μάλιστα, όπως είπε ο Υφυπουργός, ήδη δεν υπάρχει πλέον καμία κατάληψη σε κανέναν πανεπιστημιακό χώρο όπως συνέβαινε παλιά, κάτι το οποίο δείχνει ότι τα μέτρα αποδίδουν. Έτσι λοιπόν, αυτό το οποίο μένει τώρα είναι να δούμε κάποια στιγμή, αφού ολοκληρωθούν οι μελέτες και οι σχετικοί διαγωνισμοί και τα υπόλοιπα μέτρα ασφαλείας, τα οποία έχουν να κάνουν με ζητήματα τοποθέτησης καμερών ασφαλείας ή ακόμα και ελέγχων στις εισόδους της Πανεπιστημιούπολης, το οποίο όμως θα πρέπει πρώτα να λυθούν ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα προσωπικά δεδομένα και στη συνέχεια να ακολουθηθεί ένας διαγωνισμός, ο οποίος πιθανότατα να είναι και ευρωπαϊκός, γιατί μιλάμε για έναν μεγάλο διαγωνισμό, ο οποίος θα διενεργηθεί, μεγάλης αξίας δηλαδή, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία, προκειμένου να προχωρήσουν και να τρέξουν οι διαδικασίες. Οι αποφάσεις έχουν ληφθεί, είπε ο κ. Υφυπουργός. Το σχέδιο προχωράει και είναι πάντα σε συνεννόηση με τις Βρετανικές Αρχές και την πανεπιστημιακή κοινότητα. Να σου πω επίσης ότι πριν από λίγη ώρα μιλήσαμε και με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, τον πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο και την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος έκανε μια τοποθέτηση για το ζήτημα των ελληνοτουρκικών. Τον ρωτήσαμε για τις κινήσεις οι οποίες γίνονται από την πλευρά της Άγκυρας σε σχέση με το νομοσχέδιο το οποίο θέλει να περάσει για την γαλάζια πατρίδα, όπως την ονομάζουν. Αυτό το οποίο μας είπε ο κ. Αβραμόπουλος είναι ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει κανένας απολύτως φόβος στους Έλληνες, δεδομένου ότι πρόκειται καθαρά για κάποιες νομικές κινήσεις οι οποίες γίνονται από την πλευρά της Τουρκίας, και με το ερώτημα αν και αυτές θα προχωρήσουν και τι ισχύ θα έχουν. Όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να φοβάται κανένας στην Ελλάδα ή οπουδήποτε αλλού. Στην ουσία πρόκειται για κινήσεις νομικές ή εντυπωσιασμού για εσωτερική κατανάλωση και όχι για κάτι ουσιαστικό, δεδομένου ότι καμία πολεμική σύραξη δεν συμφέρει καμία χώρα σε κανένα μέρος του κόσμου, όπως χαρακτηριστικά είπε ο κ. Αβραμόπουλος.
0: Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το άμεσο ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια στα υπόλοιπα καθήκοντα τα επαγγελματικά τα οποία σε περιμένουν, μια και εξακολουθείς να παρακολουθείς τις εργασίες του συνεδρίου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο συνάδελφος Νίκος Γιαπρακάς, δημοσιογράφος της ΕΡΤ Πάτρας. Μιλήσαμε και για τις υποψίες κρούσματος μηνυγκίτιδας από μονάδα ΑΜΕΑ ατόμων με αναπηρία στην Ηλία, το οποίο νοσηλεύεται για την ώρα σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση εδώ στην μονάδα εντατικής θεραπείας ενηλίκων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας. Μας είπε επίσης και για την τοποθέτηση του Υφυπουργού Παιδείας του κ. Παπαϊωάννου σχετικά υπεύθυνου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας στα πανεπιστήμια. Βάζουμε μια ανωτελεία και επανερχόμαστε.

Προηγουμένως είχαμε βάλει μια άνω τελεία για να κάνουμε τη σύνδεση με τον Νίκο Γιαπρακά και αφήσαμε στην μέση αυτά που σας λέγαμε σχετικά με το σχέδιο νόμου που προβλέπει αλλαγή του τρόπου εκλογής των αυτοδιοικητικών αρχών με κατάργηση του δεύτερου γύρου των εκλογών. Να πιάσουμε λοιπόν το νήμα από εκεί που το αφήσαμε. Λέγαμε ότι θα υπάρχει εναλλακτική ψήφος, δηλαδή εκτός από την πρώτη μας επιλογή θα υπάρχει και δεύτερη επιλογή και σε περίπτωση που κανένας συνδυασμός δεν συγκεντρώνει το 50% συν μία ψήφο επί των έγκυρων ψήφων της πρώτης επιλογής, οι δύο πρώτες ψήφους συνδυασμοί θα προκρίνονται στη δεύτερη φάση καταμέτρησης. Οι δεύτερες ψήφοι, δηλαδή η δεύτερη επιλογή των ψηφοδελτίων των συνδυασμών που μένουν εκτός της δεύτερης φάσης, προστίθενται στις ψήφους των δύο πρώτων συνδυασμών. Επιτυχών συνδυασμός θα ανακηρύσσεται όποιος έχει συγκεντρώσει Α κατά την πρώτη φάση το 50% συν μία ψήφο επί των εγκύρων της πρώτης επιλογής ή Β κατά τη δεύτερη φάση τις περισσότερες ψήφους μεταξύ των δύο πρώτων συνδυασμών στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι δεύτερες ψήφοι των ψηφοδελτίων των συνδυασμών που αποκλείστηκαν από τη δεύτερη φάση. Δήμαρχος ή αντίστοιχα περιφερειάρχης θα εκλέγεται ο επικεφαλής του συνδυασμού που πλειοψήφισε με ποσοστό μεγαλύτερο του 42%. Τώρα, αν κανένας συνδυασμός δεν υπερβεί αυτό το όριο, τότε το αρμόδιο δικαστήριο θα προβαίνει στο δεύτερο στάδιο προσμέτρησης. Στις ψήφους των δύο πρώτων συνδυασμών αθροίζονται ανασυνδυασμό οι εναλλακτικές ψήφοι που τους αντιστοιχούν από τα ψηφοδέλτια των λοιπών συνδυασμών, οι οποίοι δεν μετέχουν στο δεύτερο στάδιο της προσμέτρησης. Και επιτυχών συνδυασμός θα ανακηρύσει το συνδυασμός που έλαβε στο δεύτερο στάδιο της προσμέτρησης την απόλυτη ή σχετική πλειοψηφία. Σε ό,τι αφορά τη θητεία της κάθε δημοτικής ή περιφερειακής αρχής, αυτή είναι πενταετής και οι εκλογές θα διεξάγονται κάθε φορά την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου. Ίσως λίγο σας μπερδέψαμε με πρώτες, δεύτερες επιλογές. Νομίζω ότι θα χρειαστεί λίγος χρόνος και βέβαια με την εμπειρία, με την βίωση της εκλογικής διαδικασίας θα είμαστε σε θέση, σε ετοιμότητα να μπορούμε να πούμε περισσότερα. Εδώ όμως θα πάμε σε μια μουσική ανάσα και σε λίγο θα επιστρέψουμε για τη συνέχεια της εκπομπής Δεύτερη Ανάγνωση. Είναι.

0: λέμε.
1: Εμείς θα πάμε σε ένα άλλο θέμα λίγο πριν κάνουμε ένα διάλειμμα για το τοπικό δελτίο ειδήσεων της ΣΕΡΤ με την Ειρήνη Μαραγκού. Θα πάμε σε ένα θέμα το οποίο είχε πολύ έντονο κοινωνικό ανθρώπινο ενδιαφέρον και αναφερόμαστε στις εκδηλώσεις της εθελοντικής ομάδας Will You Marrow Me της Επιστημονικής Εταιρείας Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας του Παρατήματος Πατρών και θα συνομιλήσουμε με την υπεύθυνη της εθελοντικής δράσης, την κυρία Θεοδόρα Παπακυριαζή, φοιτήτρια του τρίτου έτους του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Κυρία Παπακυριαζή, καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Πάτρας.
2: Καλό σας μεσημέρι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και που προβάλλετε το θέμα μας.
1: Είναι αυτονόητη υποχρέωση. Πείτε μας λίγα λόγια για μια δράση η οποία έγινε, ολοκληρώθηκε, αλλά όμως άφησε έντονο κοινωνικό αποτύπωμα. Ποιες θα ξεχωρίζατε εσείς ως τις πιο σημαντικές στιγμές αυτής της δράσης?
2: Αρχικά να πω ότι είμαι υπεύθυνη της ομάδας Will You Marrow Me, η οποία είναι μια εθελοντική ομάδα που εντάσσεται μέσα στο Πανεπιστήμιο Πατρών, η οποία ως σκοπό της έχει την ενημέρωση και εγγραφή εθελοντών δοτών μυελίτων οστών σε συνεργασία με το Κεντρικό Απχάριση Ζωή. Σε αυτή μας την προσπάθεια για να ευαισθητοποιήσουμε περισσότερο κόσμο, φέτος για πρώτη φορά διοργανώσαμε την πρώτη μερίδα δωρεά μυελίτων οστών από την Επιστήμη στον Αγώνα της Ζωής. Το όλο εγχείρημα ξεκίνησε γιατί πέρυσι, το Μάιο, χάσαμε τον προηγούμενο υπεύθυνο από μένα και τη συνυπεύθυνή μου, τη Βασιλική Τζάλτη, τον Κωνσταντίνο Παπαγεωργόπουλο, ο οποίος δυστυχώς έφυγε λόγω της λευχαιμίας.
1: Και σε αυτόν ήταν και αφιερωμένος ο πρώτος αγώνας δρόμου που διοργανώσατε.
2: Που ακολούθησε την επόμενη μέρα.
1: Ναι.
2: Τώρα, αναφορικά με την ημερίδα, είχαμε πολλές επιστημονικές ομιλίες από καθηγητές αιματολογίας, από ειδικούς μεταμοσχευτικών κέντρων. Μας μετέφεραν την πλούσια εμπειρία τους, μας ανέφεραν και κάποια περιστατικά που είχαν να αντιμετωπίσουν στην όλη κλινική τους πορεία. Πήγε όλο πάρα πολύ καλά, ήταν πολύ εντυπωσιασμένος όλος ο κόσμος. Είχαμε βιωματικές αφηγήσεις και από δότες και από λήπτες που επίσημα μετέφεραν την εμπειρία και τα συναισθήματά τους από την όλη διαδικασία.
1: Νομίζω ότι μια τέτοια στιγμή ήταν η πιο ξεχωριστή όταν συναντήθηκαν ένας 32χρονος δότης με τον 15χρονο λήπτη του.
2: Ακριβώς. Δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του όλο το αμφιθέατρο, να το λέγαμε έτσι. Γιατί όντως εκείνη τη στιγμή βλέπεις να πραγματώνεται αυτό που προσπαθείς τόσο καιρό. Η όλη η αλυσίδα από τον εθελοντή δράση που γράφει το δότη, τον γιατρό, τον υπεύθυνο στο κέντρο δότη, τον υπεύθυνο στο μεταμοσχευτικό κέντρο και όλα αυτά να πραγματώνονται στον ασθενή που του χαρίζεται η ζωή από έναν άνθρωπο που ούτε καν τον γνώριζε αρχικά.
1: Κυρία Παπακυριαζή, να ρωτήσω, όλες αυτές οι δράσεις έχουν κοινό παρανομαστεί, την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση? Βλέπετε ότι υπάρχει αντίκρισμα στην κοινωνία, αυξάνονται οι δότες, μια και μιλάμε για τη δωρεά μυελού των οστών, αλλά και γενικότερα, δηλαδή και η αιμοδοσία είναι μια κοινωνική πράξη και πάντοτε χρειαζόμαστε και θα χρειαζόμαστε δότες σε αυτές τις διαδικασίες ζωής?
2: Η αλήθεια είναι ότι ακόμα υπάρχουν κάποια ταμπού αναφορικά με τη δωρεά μυελίτων οστών. Πολλοί ακόμα φοβούνται ότι γίνονται μέσω παρακέντησης στο οστό της λεκάνης ή ακόμα και κάποιοι άλλοι που δεν ξέρουν ότι ο μυελός βρίσκεται σε όλα μας τα κόκαλα και στο οστό της λεκάνης παίρνεται. Νομίζουν ότι πάμε στη σπονδυλική στήλη και ότι θα πάρουν νοτιαίο μυελό.
1: Και ότι είναι κάτι το επώδυνο.
2: Ναι, ενώ πλέον δεν ισχύει αυτό, ούτε καν η παρακέντηση του στις λεκάνες. Πλέον, όταν πας να κάνεις δωρεά, είναι μια διαδικασία σαν την αιμοδοσία. Που έχεις ένα σωληνάκι στο ένα χέρι, φιλτράρεται το αίμα μέσα από ένα μηχάνημα με θυγοκέντρηση, παίρνουμε μόνο αρχαίγωνα με παιδικά κύτταρα και όλα τα υπόλοιπα συστατικά του αίματος είναι πίσω. Οπότε, και κάποιοι που είναι ανεμικοί, με χαμηλό σίδηρο και αποκλείονται από την αιμοδοσία, σε εμάς μπορούν να εγγραφούν, να δώσουν δείγμα σάλιου. Που η διαδικασία της εγγραφής σε αρχικό στάδιο είναι μόνο 5 λεπτά συμπλήρωση μιας αίτησης και δείγμα σάλιου με μπατονέτα, που αυτό καταχωρείται στις εξαμενή και από εκεί και πέρα, αν ποτέ βρεθεί κάποιος συμβατός, μέχρι τα 60 του θα τον καλέσουν Άμα παραμένει διαθέσιμος, αν παραμένει υγιής και να προχωρήσει τη διαδικασία εφόσον είναι θετικός.
1: Αυτός ο φόβος που μας περιγράφετε είναι πιο έντονος στην δικιά μου ηλικία, στη δικιά μου γενιά. Αναρωτιέμαι, επειδή είστε φοιτήτρια τρίτου έτους του τμήματος ιατρικής, αν ξεπερνιούνται όλα αυτά στη νέα γενιά, αν η νέα γενιά είναι πρόθυμη να σταθεί με περισσότερη αλληλεγγύη απέναντι σε αυτή τη διαδικασία.
2: Γεγονός είναι ότι πολλά παιδιά είναι ακόμα επηρεασμένα από τις γνώσεις των γονέων τους. Ωστόσο, σαν φοιτητική ομάδα, με τις όλες δράσεις που κάνουμε, που προσπαθούμε να πηγαίνουμε σε πολλές εκδηλώσεις, να μας βλέπει ο κόσμος, έχουμε καταφέρει να πετύχουμε μια άνοδο στις εγγραφές δοτών. Δηλαδή, οι προηγούμενες χρονίες γράφαμε 500 το χρόνο και το 2024 βρεθήκαμε στα πρόσωπα της χρονίας και γράψαμε 704. Και πέρυσι το 25 καταφέραμε 1854.
1: Συγχαρητήρια.
2: Δηλαδή ήταν μια τριπλάσια άνοδος που μας έδωσε ελπίδα ότι στο μέλλον θα δυστοποιηθεί περισσότερο η κοινωνία. Βέβαια όλα αυτά γίνονται ακόμα στο εθελοντικό πλαίσιο. Αν καταφέρει όλη αυτή η δράση να κινηθεί και μέσα στα σχολεία, να γίνει βίωμα και στους μαθητές όπως γίνεται με τις αιμοδοσίες, θα...
1: Πιστεύετε ότι θα είχαμε καλύτερα αποτελέσματα, έτσι.
2: Ναι.
1: Μακάρι, και συγχαρητήρια για την προσπάθεια που κάνετε, για όλον αυτόν τον αγώνα που δίνετε. Τα αποτελέσματα το δείχνουν, αλλά είναι ένας αγώνας ο οποίος νομίζω ότι είναι μαραθώνιος, δεν είναι αγώνας ταχύτητας, γιατί δεν σταματάει ποτέ αυτή η ανάγκη να υπάρχει για τον συνάνθρωπο.
2: Όχι, γιατί εξάλλου κάθε φορά πρέπει να ανανεώνονται και οι δεξαμενές με όλο και νεότερα άτομα, οπότε είναι ένας αγώνας συνεχής.
1: Συγχαρητήρια. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία και τις σκέψεις που μοιραστήκατε μαζί μας και καλή συνέχεια στην προσπάθειά σας, στο έργο σας.
2: Εγώ σας ευχαριστώ που προβάλλατε την όλη δράση μας και καλή σας συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ήταν η κυρία Θεοδόρα Παπακυριαζή, φοιτήτρια του τρίτου έτους του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι υπεύθυνη εθελοντικής δράσης του Will You Marrow Me και προέρχεται από την Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας από το Παράρτημα Πατρών. Μιλήσαμε για την πρώτη ημερίδα με τίτλο «Δωρεά μυελού των οστών από την επιστήμη στον αγώνα της ζωής». Πολύ ενθαρρυντικά μηνύματα. Ήρθε όμως η στιγμή για να πάμε σε τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Πάτρας και συνεχίζουμε σε λίγο με την δεύτερη ανάγνωση.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Πάτρας, στο μικρόφωνο η Ειρήνη Μαραγκού. Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση, με ισχυρή υποψία μενιγκίτιδας, νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρείο 20χρονος μαθητής ειδικού σχολείου από την Ηλία. Σοβαρό επεισόδιο με τραυματισμό από αιχμηρό αντικείμενο σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Αγρίνιο. Οι αρχές αναζητούν έναν 30χρονο, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι σε έναν 39χρονο, τραυματίζοντάς τον στο μπράτσο και στην κοιλιακή χώρα. Ο δράστης στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή, ενώ ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου. Υπολείμματα οστών ανθρώπινου σώματος εντόπισαν εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια εργασιών για την αντιπυρική προστασία σε ερημική περιοχή στο δάσος της Τροφιλιάς στη Δυτική Αχαΐα. Άμεσα στο σημείο κλήθηκαν οι αρμόδιες αρχές και οι ιατροδικαστής προκειμένου να εξετάσει τα ευρήματα. Στη σύλληψη τριών ανήλικων κοριτσιών που επιτέθηκαν και ξυλοκόπησαν μια 13χρονη στέλνοντάς της στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται, προχώρησε η αστυνομία της Αμαλιάδας. Χειροπέδες πέρασαν οι αρχές και στους γονείς των τριών κοριτσιών για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Συνελήφθησαν το πρωί της Τετάρτης στην Κάτω Αχαΐα και στο Μονοδέντρι Πατρών από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών 5 κατηγορούμενοι, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας. Συνελήφθη χθες το απόγευμα στην Πάτρα από αστυνομικούς ένας άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 3,2 γραμμάρια κάναβης. Καιρός, έθριος ο καιρός σήμερα στη Δυτική Ελλάδα. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στη Δυτική Πελοπόννησο με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: avec moi, à cette fora. Welcome to Greece, have a nice holiday. Ξαπλάς τον ήλιο και άμως να καίει.
1: Και μετά από το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την Ειρήνη Μαραγκού στην ΕΡΤ Πάτρα, σε επιστροφή για τη συνέχεια της εκπομπής Δεύτερη Ανάγνωση και πάμε σε ένα άλλο θέμα. Θα διοργανωθεί τις επόμενες εβδομάδες μια μοτοπορία μνήμης Dachau 2026. Είναι μια μοτοπορία ειρήνης και έχει αυτή την επωνυμία και εμείς θα κουβεντιάσουμε για αυτήν την σκέψη αλλά και κυρίως για την υλοποίηση της δράσης με τον κύριο Γιάννη Μύραλη, ο οποίος είναι υπεύθυνος από την ομάδα αυτή της διοργάνωσης. Κύριε Μύραλη, καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Πάτρας.
2: Καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Για πείτε μας, σε τι συνίσταται αυτή η σκέψη και η υλοποίηση της δράσης.
2: Να σας πω. Ήταν μια ιδέα κάποιων φίλων να διοργανώσουμε μια πορεία μνήμης για τα ελληνικά ολοκαυτώματα. Όπως πολύ καλά γνωρίζουν αρκετοί, τα ελληνικά ολοκαυτώματα είναι μια σελίδα στην ελληνική ιστορία αρκετά μεγάλη και αρκετά θλιβερή. Στον τόπο μας ήρθαν λαοί από πολύ μακριά και έκαψαν, σκότωσαν, έκλεψαν. Αυτά τα γεγονότα λοιπόν εμείς θέλουμε να τα κρατήσουμε ζωντανά, γιατί είναι μια πραγματικότητα. Σε αυτό το πλαίσιο διοργανώνουμε λοιπόν μια πορεία ειρήνης για να μείνουν ζωντανά τα ελληνικά ολοκαυτώματα. Γι' αυτό διοργανώσαμε αυτήν την μοτοπορία, η οποία θα ξεκινήσει την Τετάρτη 3 Ιουνίου από την Πάτρα και θα πάμε με το πλοίο στην Ιταλία.
1: Ναι.
2: Θα επισκεφτούμε στην Ιταλία 2 στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ένα κοντά στην Πολόνια είναι το στρατόπεδο Πόσολη και ένα στο Μπολζάνο που είναι το στρατόπεδο στη Βία Ρέσια.
1: Μια και το λέτε αυτό, δεν είναι πολύ έντονα αποτυπωμένο στην ιστορία ότι υπήρχαν στρατόπεδα συγκέντρωσης στην Ιταλία. Ακριβώς, δηλαδή στη μνήμη των Ελλήνων περισσότερο είναι χαραγμένες οι σκηνές και οι στιγμές από στρατόπεδα συγκέντρωσης στη Γερμανία.
2: Είναι το Dachau στη Γερμανία και το Auschwitz στην Πολωνία.
1: Στην Πολωνία, ναι.
2: Αυτά δεν είναι γνωστά. Και όμως υπάρχουν και εκεί Έλληνες, οι οποίοι έχουν αφήσει την ψυχή τους και τη ζωή τους. Θέλουμε λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο να τιμήσουμε τη μνήμη αυτών των ανθρώπων. Στα αυτά τα δύο στρατόπεδα στην Ιταλία και βεβαίως θα καταλήξουμε στο Μόναχο, όπου εκεί θα μας πλαισιώσουν και ομογενείς. Η ελληνική κοινότητα που είναι αρκετά μεγάλη, θα έχουμε τη στήριξη του Μητροπολίτη Γερμανίας και των ελληνικών ενωριών στο Μόναχο και θα πάμε μια πορεία ειρήνης. Να καταθέσουμε και στο Dachau ένα στεφάνι για να τιμήσουμε τη μνήμη αυτών των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους εκεί.
1: Πόσα άτομα θα ταξιδέψετε από την Ελλάδα?
2: Είμαστε 50 μοτοσυκλωτιστές.
1: Αρκετά μεγάλος αριθμός. Και γεωγραφικά πώς διαστρωματώνεται?
2: Γεωγραφικά, ναι. Θα έχουμε φίλους από την Κρήτη.
1: Ναι. Και γεωγραφικά πώς διαστρωματώνεται?
2: Γεωγραφικά, ναι. Θα έχουμε φίλους από την Κρήτη.
1: Ναι.

0: επικεφαλής εντός εισαγωγικών θα είναι και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρίτων, ο Θήμιος Τζόβολος.
1: Ναι. Αναρωτιέμαι πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν να συντονιστεί όλος αυτός ο κόσμος μεταξύ του. Γιατί ναι, μπορεί να έχετε το δίκυκλο, τη μοτοσυκλέτα ως μια κοινή αγάπη, αλλά βλέπουμε ότι έχετε βρεθεί άνθρωποι από πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Πώς το συντονίσατε όλο αυτό?
0: Δεν ήταν καθόλου εύκολο. Η όλη προσπάθεια ξεκίνησε από τον περασμένο Οκτώβριο, τον περασμένο φθινόπωρο. Έστειλα μηνύματα μέσω διαδικτύου σε όλες τις μοτοπαρέες και όλες τις μοτολέσχες ότι πρόκειται να διοργανώσω αυτή την εκδήλωση. Και πράγματι υπήρξε ανταπόκριση. Γιατί ο αριθμός αυτός, όπως πολύ σωστά είπατε, δεν είναι μικρός. Το να μαζευτούν 50 άτομα από όλη την Ελλάδα είναι κάτι.
1: Ναι, ούτε είναι ο αριθμός κάτι. Είναι μικρός, αλλά είναι και μεγάλο το ταξίδι.
0: Ακριβώς, ναι. Είναι το να πας από την Αγκώνα της Ιταλίας στο Μόναχο, περνάς τρία κράτη. Βέβαια έχουν ενημερωθεί αρμοδίως οι δήμοι που υπάρχουν εκεί στα στρατόπεδα.
1: Φαντάζομαι οι προξενικές αρχές.
0: Οι προξενικές αρχές, οι τοπικές αστυνομίες,
1: ναι,
0: για να μας συνοδεύσουν και ό,τι άλλο χρειάζεται. Και ό,τι άλλο χρειάζεται. Έχουμε ενημερώσει το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος τους πάντες.
1: Έχει γίνει λοιπόν σοβαρή προετοιμασία.
0: Έχει γίνει. Βέβαια, δεν σας κρύβω ότι συναντήσαμε μια έκπληξη από τους σε αυτούς που απευθυνθήκαμε, γιατί τέτοια εκδήλωση δεν έχει προηγούμενο.
1: Ναι, και εγώ να σας πω την αλήθεια, όσα χρόνια είμαι στη δημοσιογραφία δεν έχω ακούσει κάτι ανάλογο. Δηλαδή μπορεί να έχουμε ακούσει ίσως μεμονωμένους αθλητές δρόμου ή ποδηλάτου. Ακριβώς. Αλλά κάτι τέτοιο δεν το είχα ξανασυναντήσει.
0: Έτσι, και βέβαια η επίρρωση είναι αυτού να σας πω ότι οι περισσότερες ερωτήσεις,
1: ναι,
0: ειδικά από την γερμανική αστυνομία και από το Ίδρυμα Μουσείο, όπως το έχουν κάνει οι Γερμανοί του Ντάχαου, είναι ποιοι είσαστε, τι είσαστε, πόσοι είσαστε, τι θέλετε να κάνετε, μήπως το κάνετε για προπαγάνδα, θέλετε να περάσετε κάποιο μήνυμα, στα περίεργες ερωτήσεις για μας.
1: Ναι.
0: Βέβαια, έτσι.
1: Δέχτηκαν τους λόγους που επικαλεστήκατε εσείς,
0: βέβαια,
1: ότι είναι μια αυθόρμητη κίνηση. Και
0: ακριβώς, εμείς είπαμε σε όλους και τονίσαμε σε όλους τους τόνους ότι εμείς είμαστε μια ομάδα ειρήνης. Και μάλιστα, θέλουμε να κρατήσουμε ζωντανή τη μνήμη των ελληνικών ολοκαυτωμάτων. Γιατί λαοί που ξεχνάνε, δεν έχουν, που ξεχνάνε την ιστορία τους, δεν έχουν καμία προοπτική,
1: ναι,
0: να χάθουν στο μέλλον. Αυτό ήταν το, με λίγα λόγια δηλαδή, η όλη έτσι, πρωτοβουλία μας.
1: Ωραία, εμείς θα παρακολουθούμε την εξέλιξη αυτής της δράσης και θα συζητήσουμε ξανά όταν οι μέρες θα πλησιάζουν για να μας πείτε πώς προχωράει στο τελικό στάδιο η προετοιμασία σας για την αναχώρηση από την Ελλάδα.
0: Πολύ ωραία. Να σας πω και τούτο ότι την ημέρα της αναχώρησης, που είναι η Τετάρτη όπως είπαμε 3 Ιουνίου,
1: ναι,
0: το μεσημέρι 5.30 το απόγευμα, 5.30 με 6.30 το απόγευμα, θα ξεκινήσουμε. Είναι η αφετηρία μπροστά από την εκκλησία του Αγίου Ανδρέα, στην Πάτα του Πολιούχου μας. Εκεί λοιπόν θα μας ευλογήσει και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών και θα δώσει την έναρξη ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Πελετήδης.
1: Μάλιστα. Καλή επιτυχία στα βήματα τα οποία απομένουν για να ολοκληρώσετε την προετοιμασία σας και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Ενδεχομένως και όταν θα είστε καθοδόν για Ιταλία και Γερμανία.
0: Ακόμα καλύτερα. Ακόμα καλύτερα. Ωραία. Πολύ ωραία στη διάθεσή σας.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Γιάννης Μύραλης, υπεύθυνος για την επικοινωνία σχετικά με αυτή την μοτοπορία ειρήνης, η οποία έχει τον τίτλο Dachau 2026. Είναι μια μοτοπαρέα, όπως ακούσαμε, από 50 μοτοσυκλετιστές, από Πάτρα, από Αίγιο, κατά Αχαΐα, Καλάβρητα, Ερημάνθια, Αθήνα, Πειραιά, Χαλκίδα, Βιωτία, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Αγρίνιο, Καλαμάτα, Τρίπολη, Ρόδο, Ρέθυμνο, Χανιά, Κάνδανο, Πλατανιά, Κίσαμο και Σφακιά. Και ο σκοπός, όπως μας είπε, είναι να διατηρηθεί ζωντανή η μνήμη των 120 και πλέον ολοκαυτωμάτων που έγιναν σε βάρος του ελληνικού λαού.

0: περίοδο 1940-1945 από τα γερμανοναζιστικά και ιταλοφασιστικά στρατεύματα κατοχής. Εμείς θα πάμε σε κάτι άλλο, θα δούμε πώς εξελίσσεται η κίνηση στην Πάτρα αυτή την ώρα με τη βοήθεια του κυρίου Ανδρέα Βασιλόπουλου, ταμεία του ραδιοταξί Πάτρα 18300. Κύριε Βασιλόπουλε, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα κύριε Βασιλάκη, σας και στους ακροατές σας και χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο.
0: Υγεία. Καλησπέρα. Και κάθε καλό.
1: Δυστυχώς τα πράγματα σήμερα δεν είναι πολύ ευχάριστα. Έχουμε αρκετή κίνηση και πρόβλημα μέσα στο κέντρο.
0: Βγήκε ο κόσμος που γιορτάζει να ψωνίσει.
1: Μάλλον. Το ερχόμαστε. Πάντως η κίνηση είναι αρκετά μεγάλη. Υπάρχει πρόβλημα ειδικά στην Κανακάρη και στην Αγίου Ανδρέου. Είναι σοβαρά τα προβλήματα. Είναι κλειστή η άνοδος για Βασίλειο από Καρόλου. Όπως γίνονται κάποια έργα εκεί. Και στο Ρίτς, στην περιοχή του Ρίτς, εκεί προσωπικά που πάμε, γίνονται τα έργα του φυσικού αερίου. Εκεί είναι καθημερινό το πρόβλημα. Έχουν βάλει φανάρι έξτρα, γιατί ο δρόμος γίνεται μία λωρίδα και εκεί θέλει προσοχή.
0: Μάλιστα. Άλλα σημεία βλέπετε να έχουν πρόβλημα, θα μου πείτε, ήδη είπατε αρκετά. Δεν είναι και λίγα αυτά.
1: Το σοβαρό το πρόβλημα είναι μέσα στο κέντρο. Αυτή τη στιγμή γίνεται το αδιαχώρητο, δεν είναι πολύ επιβαρυμένο το κέντρο.
0: Μάλιστα. Ας πούμε υπομονή σε όσους κινούνται στους δρόμους και περισσότερο σε εσάς που είστε επαγγελματίες και λόγω εργασίας είστε πάρα πολλές ώρες στο τιμόνι. Έχετε τη συμπαράστασή μας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Ήταν ο κύριος Ανδρέας Βασιλόπουλος, ταμείας του ραδιοταξί Πάτρας 18300. Μιλήσαμε για την κίνηση στην Πάτρα αυτή την ώρα και οδεύοντας προς το τέλος της σημερινής μας εκπομπής, μια είδηση να μοιραστούμε μαζί σας από το χώρο της υγείας και της επιστήμης. Μας έρχεται από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και λέει ότι η διακοπή του καπνίσματος συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας. Την μοιράζομαι μαζί σας και ότι ορισμένοι καπνιστές στο χώρο και εδώ του σταθμού μας προσπαθούν να κρυφθούν επιμελώς πίσω από τις οθόνες των υπολογιστών τους. Εγώ θα τη μοιραστώ την είδηση, γιατί αισθάνομαι ότι είναι κάτι το οποίο μπορώ από την πλευρά μου να προσφέρω για την ενημέρωσή τους και βέβαια να τους βοηθήσω να κάνουν κάποιες περικοπές έστω. Η έρευνα λοιπόν παρακολούθησε περισσότερους από 32.800 μεσήλικες και ηλικιωμένους χωρίς άνοια για κατά μέσο όρο 10 χρόνια για να αξιολογήσει τη σχέση ανάμεσα στο κάπνισμα, τις μεταβολές βάρους και τη γνωστική υγεία. Το 20% ήταν νυν καπνιστές, το 36% πρώην καπνιστές και το 43% δεν είχαν καπνίσει ποτέ. Και οι συμμετέχοντες υποβάλλονταν κάθε 2 χρόνια σε συνεντεύξεις σχετικά με το κάπνισμα, το σωματικό βάρος και την κατάσταση της υγείας τους. Οι ερευνητές εντόπισαν ποιοι εμφάνισαν άνοια χρησιμοποιώντας τεστ μνήμης και σκέψης για την αξιολόγηση των γνωστικών λειτουργιών και λαμβάνοντας πληροφορίες από άτομα του περιβάλλοντός τους σχετικά με τη μνήμη και την συμπεριφορά τους. Διαπίστωσαν λοιπόν μεταξύ άλλων ότι όσοι διέκοψαν το κάπνισμα είχαν 16% χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας σε σύγκριση με όσους συνέχισαν να καπνίζουν. Το όφελος αυξανόταν με την πάροδο του χρόνου από τη διακοπή, με τον κίνδυνο άνοιας να προσεγγίζει εκείνον των μη καπνιστών περίπου 7 χρόνια μετά. Το όφελος της διακοπής διατηρήθηκε σε όσους πήραν έως 5 κιλά μετά τη διακοπή, ενώ όσοι πήραν 10 κιλά ή περισσότερα δεν είχαν μειωμένο κίνδυνο άνοιας. Οι ερευνητές τονίζουν ότι αν και η διακοπή του καπνίσματος υποστηρίζει τη μακροπρόθεσμη υγεία του εγκεφάλου, η διαχείριση του βάρους και άλλων παραγόντων τρόπου ζωής είναι σημαντική για την μεγιστοποίηση του γνωστικού ωφέλους. Όπως διευκρινίζουν, η μελέτη δεν αποδεικνύει ότι η διακοπή του καπνίσματος μειώνει τον κίνδυνο άνοιας και γνωστικής εξασθένησης, καταδεικνύει μόνο μια συσχέτιση. Επιπλέον σημειώνουν ως περιορισμό της μελέτης ότι οι συμμετέχοντες ανέφεραν μόνοι τους τις συνήθειες καπνίσματος και το βάρος τους χωρίς αντικειμενική παρακολούθηση, γεγονός που σημαίνει ότι ενδέχεται να μην θυμούνταν με ακρίβεια όλες τις πληροφορίες. Αυτά σκεφτήκαμε έτσι σήμερα να μοιραστούμε μαζί σας από τον χώρο της υγείας και της επιστήμης. Εμείς κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ήταν ο Νίκος Γιατράκος στην τεχνική επιμέλεια, Κατερίνα Διαμαντοπούλου στην επιμέλεια παραγωγής, Γιώργος Κυριαζής και Κωνσταντίνα Μάντζαρη στην μουσική επιμέλεια, χρόνια πολλά Κωνσταντίνα, και Μιχάλης Βασιλάκης στο μικρόφωνο. Ραντεβού πάλι αύριο, καλό υπόλοιπο ημέρας. Εμείς θα συνδεθούμε σε λίγο με τον 102 και τη Θεσσαλονίκη για το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο από όλη την Ελλάδα. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Σταθάκης και φυσικά να του ευχηθούμε και χρόνια πολλά, καθώς σήμερα Κωνσταντίνου και Ελένης έχουμε να πούμε τα χρόνια πολλά σε πάρα πολλούς από τους συναδέλφους ιδιαίτερα σήμερα και όχι μόνο, και στους φίλους και συγγενείς. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους. Πέμπτη σήμερα, 21 Μαΐου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για ναρκωτικά σε τρεις νομούς της Κρήτης, έρευνες σε σπίτια και επιμνιοστάσια, προσαγωγές και συλλήψεις. Σοβαρό επεισόδιο ένδοη οικογενειακής βίας στα Χανιά, με έναν 75χρονο να κατηγορείται ότι επιτέθηκε στον 86χρονο θείο του. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση εντοπισμού 25χρονο ρηβάτη που αγνοείται από χθες στον Όλυμπο. Κρούσμα μηνυγκίτιδας σε μαθητή ειδικού σχολείου στην Ηλία. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο του Ρίου. Ένα από τα σημαντικότερα έργα οδικής υποδομής της χώρας, ο αυτοκινητόδρομος Ε65 που θα συνδέει την Ανατολική με τη Δυτική Ελλάδα, βαίνει προς ολοκλήρωση. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας εορτάζεται σήμερα στην Κέρκυρα η 162η επέτειος της Ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να αρχίσουμε όμως με την μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη από τα ξημερώματα στην Κρήτη και επιποδός μάλιστα βρίσκονται 200 αστυνομικοί οποίοι ερευνούν υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών και επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μαζί μας είναι η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι και έχουν γίνει και πολλές συλλήψεις, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, έχουμε μέχρι στιγμής, γιατί η έρευνα συνεχίζεται, είναι σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί. Έχουμε 18 συλλήψεις, έχουμε περισσότερες από 40 προσαγωγές και έχουμε 18 συλλήψεις από την μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, την οποία συντόνισε το τμήμα δίωξης ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Ηρακλείου. Ήταν το αποτέλεσμα μια έρευνα που διήρκεσε σχεδόν ένα χρόνο και προέκυψε στο πλαίσιο, δηλαδή η έρευνα που ήταν σε εξέλιξη, αλλά προέκυψαν σημαντικά στοιχεία από τηλεφωνικές παρακολουθήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο παράλληλης έρευνας που ήταν σε εξέλιξη για παράνομες επιδοτήσεις στο ΟΠΕΚΕΠΕ. Μιλάμε για δύο οικογένειες, από εκεί δηλαδή από τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προέκυψαν σημαντικά στοιχεία για τη δράση δύο οικογενειών. Οι οποίες σε δύο οικογένειες φέρονται να δραστηριοποιούνται στη διακίνηση σκληρών ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου και σε περιοχές του Δήμου Γαζίου, όπως είναι η Αγία Πελαγία, η τουριστική Αγία Πελαγία, το Γάζι, η περιοχή της Αχλάδας. Έχουμε όπως είπα 18 συλλήψεις, έγιναν έρευνες σε σπίτια, επιμνηοστάσια, στα Ζωνιανά, στις περιοχές του Δήμου Αλυμπιζίου, στο Καλό Χωριό και Σονίσου και στον Άγιο Νικόλαο. Συνδετικός κρίκος τώρα των δύο οικογενειών που φαίνεται ότι συνεργάζονταν είναι ο νεαρός, ένας νεαρός της μιας οικογένειας, ηλικίας 21 ετών, ο οποίος φαίνεται ότι είχε ενεργό ρόλο και στις δύο οικογένειες, στη διακίνηση. Έχει συλληφθεί όπως έχουν συλληφθεί μέλη και των δύο οικογενειών. Συνολικά στη δικογραφία περιλαμβάνονται 76 άτομα και σε σχέση με την έρευνα που έγινε και στα Ζωνιανά, στη δικογραφία περιλαμβάνεται και αυτό το κομμάτι, δηλαδή σε σχέση με την απάτη σε βάρος στο ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχαμε λοιπόν το πρωί μία έρευνα και στα Ζωνιανά. Οι αστυνομικοί, ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας κύκλωσαν ένα σπίτι στην περιοχή των Ζωνιανών. Ο στόχος τους ήταν ένας 43χρονος και η σύζυγός του. Στο σπίτι ήταν 43χρονη, η οποία και συνελήφθη, και φέρονται ότι δήλωναν στο κτηνοτροφικό τους μητρό να λυθεί αριθμό ζώων. με στόχο βεβαίως να μην χαθούν οι επιδοτήσεις. Η 35χρονη φέρεται μάλιστα να έχει περισσότερα από 800 ζώα, τα οποία δεν έχουν, ο αριθμός τους δεν έχει επιβεβαιωθεί από την αστυνομική έρευνα. Και ο 43χρονος σύζυγός της φέρεται ότι επιχείρησε να παραπλανήσει τις ελεγκτικές αρχές και με τη μεταφορά δανεικών ζώων από κτηνοτρόφο που δραστηριοποιείται στις Γούβες Χερσονήσου, αλλά και με ενότια. Τώρα, μέχρι στιγμής έχουν κατασχεθεί, δεν έχουμε ακόμα τα επίσημα στοιχεία, αλλά οι πληροφορίες λένε ότι έχουν κατασχεθεί σημαντικές ποσότητες κοκαίνης και ινδικής κάναβης, όπλα, φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, 12 αυτοκίνητα και μία μοτοσυκλέτα, διάφορα χρηματικά ποσά, ένας αυτόματος μετρητής χρημάτων, χιλιάδες ενότια προβάτων και έχουν δεσμευτεί περισσότεροι από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί μέσω της ΑΔΕ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα.

0: Τώρα από σήμερα σταδιακά ξεκινούν οι απολογίες των 8 συλληφθέντων στις Σέρες, οι οποίοι κατηγορούνται για σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση καθώς και παραβίαση του νόμου περί ναρκωτικών. Ανάμεσα τους μάλιστα βρίσκονται και 4 ανήλικοι. Να πάμε στη Λένια Ιωαννίδου από την ΕΡΤ Σερών και Λένια, να σου ευχηθούμε και χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ, θα δεχτώ τις ευχές, αν και είμαι λεμονιά.
0: Αλλά
1: τα χρόνια πολλά θα τα δεχτώ, Βίκη. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν πως αυτή την ώρα ανακρίνονται ήδη οι 3 από τους 8 συλληφθέντες. Ο 16χρονος και τα 2 17χρονα κορίτσια πέρασαν την πόρτα του ανακριτή πριν από μία ώρα περίπου και αναμένουμε να ολοκληρώσουν την απολογία τους για να μάθουμε μετά την απόφαση του εισαγγελέα και του ανακριτή για το αν θα κριθούν προφυλακιστέοι ή όχι. Οι υπόλοιποι συλληφθέντες, ακόμα ένας ανήλικος δηλαδή, και οι άλλοι 4 ενήλικες αναμένεται να έρθουν για να απολογηθούν αύριο το πρωί. Τώρα, να θυμίσουμε πως πρόκειται για τους 8, οι οποίοι κατηγορούνται για σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και παραβίαση του νόμου περί ναρκωτικών. Η όλη επιχείρηση έγινε την περασμένη Τρίτη, η συντονισμένη επιχείρηση των αστυνομικών του τμήματος δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης ασφάλειας Σερών, στην πόλη των Σερών, στο Νέο Σούλι και στον Εμμανουήλ Παπά, όπου και εντόπισαν και συνέλαβαν τους 8 κατηγορούμενους. Πρέπει να σου πω, Βίκη, κυρίες και κύριοι, πως υπάρχει και ένας ένατος ενήλικας κατηγορούμενος, ο οποίος σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας είναι και ένα από τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης και βρίσκεται ήδη έγκλειστο σε σωφρονιστικό κατάστημα. Μάλιστα, όπως είχαμε πει και χθες, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Σερών, ο συγκεκριμένος φέρεται να είναι και ένας από τους δράστες της δολοφονίας 34χρονου την πρωτοχρονιά του 2025 στο κέντρο της πόλης των Σερών. Τώρα, αναφορικά με τη δικογραφία, να σου πω ότι περιλαμβάνονται και άλλα 17 άτομα, μεταξύ αυτών και 9 ενήλικες πάλι, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί για αγορά και χρήση ναρκωτικών ουσιών. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι ενήλικες στρατολογούσαν τα ανήλικα αυτά άτομα για να προχωρούν στη διακίνηση των ουσιών. Η έρευνα βέβαια των αστυνομικών συνεχίζεται για να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόπινες πράξεις. Δίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λένια. Κρούσμα μηνιγκίτιδας σε μαθητή ειδικού σχολείου στην Ηλία. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο του Ρίου και θα μας ενημερώσει ευθύς αμέσως ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου. Παναγιώτη.
2: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Ένας μαθητής ειδικού σχολείου της Ηλίας νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, καθώς όλα τα συμπτώματα δείχνουν ότι έχει προσβληθεί από μηνιγκίτιδα. Αναμένονται οι εργαστηριακές εξετάσεις για την επιβεβαίωση της ασθένειας, ωστόσο όλα τα συμπτώματα που έχει δείχνουν ότι έχει προσβληθεί από την νόσο. Νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής των Ενηλίκων, καθότι είναι 20 ετών ο μαθητής. Την περασμένη Τρίτη διακομίστηκε στο νοσοκομείο του Πύργου με υψηλό πυρετό και ύστερα από τις εξετάσεις που υποβλήθηκε, οι γιατροί του Πύργου αντιλήφθηκαν ότι υπάρχει υποψία για μηνιγκίτιδα. Άμεσα διακομίστηκε στο νοσοκομείο του Ρίου, όπου και νοσηλεύεται, ενώ έχουν ήδη ληφθεί και τα μέτρα για την αποτροπή της διασποράς της νόσου στο σχολείο στο οποίο φυτά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Να πάμε τώρα πάλι στην Κρήτη και πιο συγκεκριμένα στα Χανιά, καθώς είχαμε ένα σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά στα Χανιά με έναν 75χρονο να κατηγορείται ότι επιτέθηκε στον 86χρονο θείο του. Ο Περικλής Κουκλάκης έχει περισσότερα. Περικλή.
3: Και αυτό το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Δευτέρα σύμφωνα με τις πληροφορίες. Ουσιαστικά ένας 75χρονος...
0: Περικλή, αν μας ακούσε παρακαλώ λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, διότι δεν ακούγεσαι πολύ καλά.
4: Και αν έχει... είμαι σε περιοχή, είμαι στο ρεπορτάζ.
0: Ωραία, τώρα ακούγεσαι πάρα πολύ καθαρά. Ναι, τώρα ακούγεσαι πολύ καθαρά.
4: Ωραία, ουσιαστικά ένας 75χρονος κατηγορείται ότι την περασμένη Δευτέρα επιτέθηκε στον 86χρονο θείο του, τραυματίζοντάς τον, αφού όπως αναφέρει η σχετική καταγγελία που έγινε στις αστυνομικές αρχές, φέρεται να τον έστρωξε και να το χτύπησε με κλωτσιές. Την καταγγελία φέρεται ότι έκανε, ότι έγινε στις αρχές με τον 75χρονο να φέρεται να απείλησε και να έχει χτυπήσει και με μεταλλικό όργανο, με ένα λωστό, ένα στυλιάρι σαν ράβδο, τον 86χρονο. Ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες που προέκυψαν από τότε, η αφορμή του επεισοδίου φέρεται να στάθηκε το γεγονός ότι ο 87χρονος εκτελούσε εργασίες με θόρυβο και πιθανότατα ο 75χρονος ανιψιός του ενοχλήθηκε. Έχει συλληφθεί ο 75χρονος και κατηγορείται με φέρει τις κατηγορίες της ενδοοικογενειακής βίας. Ωστόσο όμως αυτές έχουν αναβαθμιστεί σε κακουργηματικού χαρακτήρα, καθώς η σκοπούμενη σωματική βλάβη είναι με όπλο, με όργανο, με μεταλλικό όργανο. Ενώ σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του 75χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα πιστόλι και ένα δίκανο όπλο. Την Παρασκευή αύριο αναμένεται να απολογηθεί στην εισαγγελία Χανίων ο 75χρονος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση τώρα εντοπισμού 25χρονου Ισπανού Ρηφάτη που αγνοείται από χθες στον Όλυμπο. Να πάμε στον Τίμο Φακαλή, ο οποίος βρίσκεται εκεί και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Τίμο, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε στις παρυφές του Ολύμπου. Η επιχείρηση γίνεται στα 2.800 μέτρα υψόμετρο, 18 πυροσβέστες της 2ης και 8ης ΕΜΑΚ, 2 εθελοντές και 3 ντρόν, μεταξύ άλλων και της ελληνικής αστυνομίας, επιχειρούν αυτή τη στιγμή στον Όλυμπο και χτενίζουν όλες τις κορυφές του. Είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες, έντονη είναι η ομίχλη στο σημείο, με αποτέλεσμα να δυσκολεύει την ορατότητα τόσο στα επίγεια όσο και στα υπέργεια μέσα εντοπισμού για τον 25χρονο, ο οποίος εφεάθη τελευταία φορά πριν από 2 μέρες το μεσημέρι από ένα άλλο ζευγάρι ορειβατών αλλοδαπών στο σημείο Κακοσκάλα, στο Λούκι, στα 2.800 μέτρα υψόμετρο. Εκεί είναι που επιχειρούν αυτή τη στιγμή οι 18 πυροσβέστες μαζί με τους 2 εθελοντές. Ο 25χρονος Ισπανός έφυγε από το καταφύγιο Αγαπητός. Εκεί τον προέτρεψαν οι ορειβάτες του καταφυγίου να μην επιχειρήσει να ανέβει στην κορυφή του Ολύμπου στο Μύθικα, και αυτό γιατί δεν είχε τον κατάλληλο εξοπλισμό μαζί του. Ο ίδιος δεν τους άκουσε και επιχείρησε να ανέβει. Είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες, έχει αρκετά χιόνια πάνω στο βουνό. Υπάρχουν χιονοσκεπές, όπως ανέφερα χαρακτηριστικά οι άνδρες των ΕΜΑΚ, και αυτή την ώρα χτενίζουν ολόκληρη την περιοχή. Ακόμη δεν έχει βρεθεί κάποια δικιά του πατημασία, κάποιο ίχνος, προκειμένου να προχωρήσουν μετά και στον εντοπισμό του. Να σου πω ότι είχαμε και δεύτερο περιστατικό σήμερα, πριν από λίγο, λίγο έξω από το λιτόχωρο, όταν ένα ζευγάρι Νοζηλανδών έχασε το στίγμα του. Μάλιστα, η 39χρονη κυρία έσπασε και το χέρι, χτύπησε ακριβώς στο χέρι, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί το 112 και το πυροσβεστικό όχημα να φτάσει στο σημείο να τους εντοπίσει για να τους οδηγήσει στο κέντρο υγείας της περιοχής.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Με την άμεση επέμβαση της Λιμενικής Αρχής και του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Άμμου, αποφεύχθηκε περαιτέρω εξάπλωση της ρύπανσης από πετρελαιοειδή που σημειώθηκε χθες στο λιμάνι του Βαθέως. Χάρη Ζαβουδάκης είναι μαζί μας από την Έρθ Βορείου Αιγαίου στη Σάμμο. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
6: Βίκη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ενεργοποιήθηκε άμεσα το σχέδιο αντιρρύπασης του Διαδηματικού Λιμενικού Ταμείου, το οποίο επικαιροποιείται σε τακτική βάση, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το περιστατικό χωρίς καθυστερήσεις. Μάλιστα, και εμείς και στις εκπομπές μας, αλλά και ταυτόχρονα και στο ραδιόφωνο, είχαμε παρουσιάσει τότε όλη αυτή την προσπάθεια, η οποία γίνεται σε τακτικά διαστήματα, και αυτό φάνηκε ότι χρειάζεται ανά πάσα στιγμή, γιατί δεν γνωρίζουμε από πού προήλθαν όλα αυτά. Οι πρώτες ενέργειες επικεντρώθηκαν στον περιορισμό της πετρελοκυλίδας, ενώ ακολούθησαν εργασίες απορρύπανσης της θάλασσας ώστε να αποτραπεί περαιτέρω εξάπλωση. Βέβαια, να πούμε ότι ενημερώθηκε η ανάδοχος εταιρεία αντιρρύπανσης και διαβιβάστηκε σχετικό βιντεοληπτικό υλικό, προκειμένου να δοθούν βέβαια επιπλέον οδηγίες για την πλήρη διαχείριση του συμβάντος. Τώρα να πω ότι το Διαδηματικό Λιμενικό Ταμείο ξέφρασε τις ευχαριστίες και προς τη Λιμενική Αρχή, γιατί άμεσα δεν ήταν εκεί, ενώ έγινε και ιδιαίτερη αναφορά για τον λιμενικό, τον ΣΠΕ Κωνσταντίνο, για τη συμβολή του στην επιχείρηση, ο οποίος άμεσα και χωρίς να είναι σε δουλειά βρέθηκε στο σημείο και βοηθούσε μέχρι να ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία. Γιατί όπως ξέρετε, σε εκείνο το σημείο είναι και το λιμενικό καταφύγιο και θα μπορούσε, το αλλιευτικό, συγγνώμη, καταφύγιο, και θα μπορούσε ανά πάσα στιγμή με την αλλαγή του καιρού να μπει μέσα και να δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα. Όπως επισημαίνεται, η άμεση ανταπόκριση των υπηρεσιών αναδεικνύει βέβαια και την σημασία της επιχειρησιακής ετοιμότητας, η οποία επικυρωποιείται, όπως είπαμε και προηγουμένως, κάθε τόσο και λιγάκι στη ΣΑΜΟ.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα έχουμε μια σημαντική εξέλιξη στην περιοχή του Βόλου, αλλά και συνολικά της Μαγνησίας. Μιλάμε για την απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει στη μετεκατάσταση του ειδικού σοφρονιστικού καταστήματος Νέων Βόλου εκτός του αστικού ιστού. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι και χρόνια πολλά.
7: Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας μεσημέρι. Είναι πραγματικά σημαντική εξέλιξη και το συζητάνε εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αλλά φαίνεται ότι προχωρά το σενάριο αυτό, καθώς την ανακοίνωση, μάλλον τη σχετική ενημέρωση, μας έκανε ο βουλευτής της Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Τριαντόπουλος, και υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα βέβαια διαχρονικό, όπως σας είπα, αίτημα της τοπικής κοινωνίας. Σύμφωνα λοιπόν με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, το νέο σοφρονιστικό συγκρότημα με την ονομασία Θεσσαλία 2 θα κατασκευαστεί σε περιοχή του Δήμου Αλμυρού, κοντά στο υφιστάμενο ειδικό αγροτικό σοφρονιστικό κατάστημα της Κασαβέτιας. Η νέα δομή θα περιλαμβάνει σοφρονιστικό κατάστημα χωρητικότητας 400 κρατουμένων, καθώς και ειδικό κατάστημα νέων συνολικής δυναμικότητας 400 ατόμων, εκ των οποίων 250 νέοι και 150 ενήλικοι. Η απόφαση αυτή, να πω ότι ανακοινώθηκε σε μια σύσκεψη που έγινε υπό τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Λαμπρόπουλο, ενώ οι κτηριακές υποδομές ΑΕ έχουν ήδη επιβεβαιώσει τη δυνατότητα υλοποίησης του έργου. Η χρηματοδότηση δε έχει εξασφαλιστεί από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ακίνητο το υπάρχον, που όπως ξέρετε είναι πάρα πολύ μικρό για τις ανάγκες, θυμάστε τις προάλλες που λέγαμε για την αύξηση 256%, μετά τη μετεγκατάσταση λοιπόν προβλέπεται η αξιοποίηση του χώρου προς όφελος, όπως λέει, της τοπικής κοινωνίας, σε μια περιοχή που τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει σημαντική οικιστική και αναπτυξιακή εξέλιξη. Λογικά εκεί πέρα ένα σχολείο θα ήταν τέλειο.
0: Μάλιστα. Να πάμε τώρα σε κάτι εντελώς διαφορετικό, κάτι το οποίο δεν θα λέγαμε ότι είναι και τόσο ευχάριστο, καθώς μετατίθεται για μετά το καλοκαίρι του 2026 η πολυαναμενόμενη ακτοοπλοϊκή σύνδεση του Βόλου με τη Χίο και τη Μυτιλίνη. Είναι κάτι το οποίο το συζητούσαμε κιόλας, Ελένη.
7: Ναι, και φυσικά να πω και να υπενθυμίσω ότι και οι δύο περιφέρειες, και από εδώ η δικιά μας δηλαδή της Θεσσαλίας και Βορείο Αιγαίο, ήδη έχουν δώσει από 1 εκατομμύριο για να στηθεί αυτή η ιστορία, έτσι, και να προχωρήσει. Και με τη λογική ότι θα λειτουργούσε και τη φετινή θερινή περίοδο. Έχουμε αργήσει όμως σε ό,τι αφορά το διαγωνισμό για την ανάθεση γραμμής, ο οποίος λέει ότι με χθεσινές πληροφορίες από τη δική μας περιφέρεια ήταν ότι θα γίνει 25 Μαΐου του 2026 από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ενώ η λειτουργία της σύνδεσης πλέον τοποθετείται χρονικά από τον Νοέμβριο του 2026 ως τον Οκτώβριο του 2027, στο πλαίσιο ετήσιου κύκλου δρομολογίων, γιατί δεν μιλάμε για θερινή περίοδο εδώ, μιλάμε για κανονικό δρομολόγιο όλο το χρόνο. Σύμφωνα τώρα με το σχεδιασμό, το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών είχε ήδη εγκρίνει ομόφωνα τη σύνδεση, ακόμα και με ενδιάμεσο σταθμό της Κιάθο, ενώ προβλέπεται και η πραγματοποίηση περίπου 24 δρομολογίων ανά σεζόν. Ωστόσο, έχουμε αυτή την καθυστέρηση, είχαμε μάλλον στην προκήρυξη του διαγωνισμού, γιατί τώρα το 25 είναι κοντά, αλλά έχει σαν αποτέλεσμα να χαθεί ο χρονικός προγραμματισμός και να λειτουργήσει φέτος το καλοκαίρι η γραμμή.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη.

0: την παρέμβαση του προϊσταμένου της εισαγγελίας εφετών Λάρισας προκάλεσαν φαινόμενα βίας στην σχολική κοινότητα, ο οποίος ζητά μάλιστα την άμεση αντιμετώπιση όλων των σχετικών υποθέσεων. Να πάμε στην ΕΡΤ Λάρισας και στο Γιάννη Χιάτσιο. Γιάννη, αυτά τα φαινόμενα βίας στη σχολική κοινότητα τελικά τελειωμό δεν έχουν?
1: Όχι, και όχι μόνο αυτά. Είναι ένα γενικότερο έτσι κλίμα βίας και φθορών που θα δημιουργεί έτσι αλγινή εντύπωση. Μόνο να πούμε ότι τις τελευταίες 8 ημέρες, κυρίες και κύριοι, στο τρίτο γυμνάσιο της Λάρισας είχαμε επαναλαμβανόμενα περιστατικά με φθορές. Πριν 8 μέρες είχαμε το ξύλωμα των τείχων και καταστροφές, έφραξαν κάποιοι άγνωστοι την είσοδο του σχολείου. Αυτά τα βρήκαν την περασμένη εβδομάδα, στις αρχές περασμένης εβδομάδας οι καθηγητές και με τους μαθητές, και στις αρχές αυτής της εβδομάδας κάποιοι έσπασαν τα τζάμια. Στο τέταρτο γυμνάσιο κάποιοι άλλοι ξύλωσαν την σχολική περίφραξη. Προχθές λέγαμε για το περιστατικό βίας σε βάρος ενός μαθητή ΑΜΕ εδώ σε περιφερειακό γυμνάσιο της Λάρισας, και όλα αυτά βεβαίως ενεργοποίησαν όλη αυτή η δισογραφία, το άσχημο κλίμα που υπάρχει. Ενεργοποίησαν βεβαίως και τον εισαγγελέα εφετών Λάρισας, τον κύριο Τσόγκα, ο οποίος έδωσε οδηγίες προς την εισαγγελία φορτωτικών Λάρισας να αντιμετωπίζονται άμεσα σε ποινικό επίπεδο τέτοια περιστατικά. Ήδη ο Δήμος Λαρισιών είχε υποβάλει μηνύσεις με την διευθύνση των σχολείων και τους συλλόγους των διδασκόντων εναντίον αγνώστων, και καλείται βεβαίως τώρα η δικαιοσύνη και η αστυνομία να διαρευκάνει αυτά τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά βίας και φθορών που φτάνουν μέχρι και στο ξύλωμα τείχων. Τι άλλο θα ακούσουμε? Λοιπόν, και όπως αντιλαμβάνεσαι τώρα, όλοι καλούνται με βάση και την σχετική ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής να διαφυλάξουν τη δημόσια περιουσία. Οι ζημιές έχουν αποκατασταθεί, ωστόσο τις πληρώνουν οι δημότες της Λάρισας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Η Άνδρος και η Νάξος είναι τα μοναδικά νησιά των Κυκλάδων που θα επιτρέπεται η τοποθέτηση αιωλικών ανεμογεννητριών σύμφωνα με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες έχει το ρεπορτάζ. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και κυρίες και κύριοι. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έθεσε εχθές σε διαβούλευση το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εισάγοντας για πρώτη φορά σαφείς γεωγραφικούς αποκλεισμούς και αυστηρότερα κριτήρια χωροθέτησης για αιωλικά και φωτοβολταϊκά έργα. Στην κεντρική πρόβλεψη του νέου χωροταξικού σχεδιασμού είναι η καθολική απαγόρευση χωροθέτησης νέων αιωλικών πάρκων σε νησιά μικρότερων 300 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Η ρύθμιση αυτή αφήνει εκτός σχεδιασμού τα περισσότερα νησιά του Αιγαίου, διατηρώντας δυνατότητα ανάπτυξης μόνο στα 15 μεγαλύτερα νησιά της χώρας, ανάμεσα στα οποία είναι και τα δύο μεγαλύτερα Κυκλαδονήσια, η Άνδρος και η Νάξος. Η Τίνος, την οποία είχαμε τα προηγούμενα χρόνια έντονες αντιδράσεις από τους κατοίκους για την τοποθέτηση ανεμογεννητριών, με συλλήψεις και δικαστικές διαμάχες, οι οποίες συνεχίζονται μέχρι και σήμερα, ως το τέταρτο μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων, με έκταση ωστόσο μικρότερη των 300.400 μέτρων, δεν συγκαταλέγεται στα νησιά στα οποία επιτρέπεται η τοποθέτηση ανεμογεννητριών. Το ΙΠΕΝ ανέφερε πάντως ότι δεν επιδιώκει να ανατρέψει όριμες επενδύσεις. Έτσι, μένει πλέον να δούμε τι θα γίνει με τα έργα που διαθέτουν ήδη περιβαλλοντική αδειοδότηση ή πλήρη φάκελο προσέγγιση. Είναι ένα θέμα που μένει ανοιχτό. Μένει να δούμε τι θα γίνει με τα νησιά τα οποία είναι μικρότερα των 300.000 τετραγωνικών μέτρων. Αλλά αν υπάρχουν άδειες, αυτό φαντάζομαι θα ξεκαθαριστεί το επόμενο διάστημα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Και να πάμε στο δικαστικό μεγαρό Θεσσαλονίκης και στον Κώστα Καντούρη, καθώς έχουμε δίωξη για 4 συλλήψεις Γεωργιανών, αν δεν κάνω λάθος, Κώστα.
1: Πέντε είναι οι συλληφθέντες οι οποίοι οδηγήθηκαν πριν από λίγο στην εισαγγελέα εδώ Θεσσαλονίκης, οι οποίοι κατηγορούνται ότι είχαν συγκροτήσει ένα κύκλωμα διαρρήξεων και ληστείων. Συγκεκριμένα η εισαγγελέα άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος τους για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, για διακεκριμένες κλοπές κατ' επάγγελμα, για ληστεία κατ' επάγγελμα και από κοινού, παράνομη προφορία και παράνομη παραμονή για τον ένα. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται τα ονόματα ακόμη 6 ατόμων, κατηγορούμενων περιφερειακών μελών της ομάδας αυτής. Αυτό που βγαίνει εδώ είναι ότι οι συγκεκριμένοι είχαν στοχοποιήσει ένα πρόσωπο, ιδιοκτήτη καταστήματος εστίασης, καθώς ο ένας κατηγορούμενος, απασχολούντας το κατάστημά του, τον είχαν στοχοποιήσει και έτσι είχαν κλέψει από το σπίτι του 145.000 ευρώ σε χρήματα αλλά και κοσμήματα, ενώ σε κάποια στιγμή κατηγορούνται ότι διέπρασαν και ληστεία σε βάρος του με λεία 3-4.000. Διέπρασαν και άλλες κλοπές, μία παράδειγμα 45.000, η λεία τους ήταν 45.000 σε κοσμήματα από την περασμένη άνοιξη μέχρι τώρα. Οι αστυνομικοί του Γραφείου Εγκλημάτων κατά Διευθυνσίας της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας είχαν βρεθεί στα ίχνη τους και ξυπνίασαν τη δράση της σπήρας αυτής. Όλοι οι συλληφθέντες παραπέθηκαν να προηγηθούν στο δεύτερο τακτικό ανακριτή.
0: Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε και να σου ευχηθούμε και χρόνια πολλά φυσικά σήμερα για την γιορτή σου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Με ένα πολυήμερο και ιδιαίτερα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ο Δήμος Σπάρτης ετοιμάζεται και φέτος να τιμήσει τη μνήμη του τελευταίου αυτοκράτορα του Βυζαντίου, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, καθώς και όλων όσοι έπεσαν υπερασπιζόμενοι την Κωνσταντινούπολη. Σήμερα το απόγευμα, μάλιστα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί στην Καστροπολιτεία του Μιστρά. Βασίλης Κούβαλης είναι μαζί μας από την Ερτρίπολης. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Χρόνια πολλά σε όσους και όσους γιορτάζουν. Τα Παλαιολόγια λοιπόν 2026 επιστρέφουν δυναμικά, συνδυάζοντας ιστορία, τέχνη, πολιτισμό και αθλητισμό σε ένα θεσμό που έχει πλέον καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για τη Σπάρτη αλλά και τον Μιστρά. Όπως είπες, Βίκη, ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα βρεθεί στην Καστροπολιτεία του Μιστρά, θα εγκαινιάσει διάφορα έργα στο Παλάτι των Δεσποτών αλλά και στις Βυζαντινές Εκκλησίες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που από τις 12 η ώρα σήμερα είναι στην πρωτεύουσα της Λακωνίας, την Σπάρτη, σε κεντρική πλατεία μάλιστα, και έχει επαφές και συζητήσεις με πολίτες της Σπάρτης και έχει πιάσει έτσι μια συζήτηση που ήταν στο πρόγραμμά του να γίνει και μετά θα μεταβεί στην Καστροπολιτεία. Οι επαιτειακές πολυήμερες εκδηλώσεις περιλαμβάνουν συναυλίες, μουσικά αφιερώματα, θρησκευτικές τελετές και αθλητικές διοργανώσεις, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα βαθιάς ιστορικής και πολιτιστικής φόρτισης. Έχουμε σκοπευτικούς αγώνες από τον 18ο Παλαιολόγιο Δρόμο, πάμε σε σκοπευτικούς αγώνες, μέχρι και μεγάλες μουσικές βραδιές στο Μιστρά αλλά και τη Σπάρτη, με ένα πρόγραμμα που επιχειρεί να ενώσει το παρελθόν με το παρόν μέσα από τη συλλογική μνήμη και τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας. Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα σίγουρα κατέχει μεγάλη συναυλία της Ορχήστρας Κανών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 5η-28 Μαΐου στον αρχαιολογικό χώρο του Μιστά. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει έργα του Απόστολου Καλδάρα, Μικρασία, Βυζαντινός Εσπερινός κτλ. Με ερμηνευτές την Σοφία Μάνου, τον Γιώργο Ντόβολο, ενώ την αφήγηση θα κάνει ο Κώστας Καλδάρας. Οι εκδηλώσεις είναι καθημερινές και θα ολοκληρωθούν το Σάββατο 30 Μαΐου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να πάμε μέχρι την ΕΡΤ Πάτρας και το Μιχάλη Βασιλάκη, καθώς σήμερα το πρωί εργαζόμενοι που εκτελούσαν εργασίες αντιπυρικής προστασίας εντόπισαν ανθρώπινα οστά σε ερημική περιοχή του δάσους της Στροφιλιάς στην Δυτική Αχαΐα. Μιχάλη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Για την ακρίβεια, εντόπισαν υπολείμματα οστών που φαίνεται να ανήκουν σε ανθρώπινο σώμα. Οι εργαζόμενοι, αντιλαμβανόμενοι τη σοβαρότητα του ευρήματος, ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία. Δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας έσπευσαν στο σημείο, απέκλεισαν το χώρο και προχώρησαν στις προβλεπόμενες διαδικασίες αυτοψίας και ελέγχου. Παράλληλα, κλήθηκε ιατροδικαστής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών, ο οποίος διενήργησε μια πρώτη εκτίμηση των ευρημάτων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα οστά που περισυνελέγησαν πρόκειται να μεταφερθούν, ήδη έχουν μεταφερθεί μάλλον, για εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις και ανθρωπολογική ανάλυση. Ο στόχος των αρχών είναι διτός, αφενός η διαπίστωση της ταυτότητας του ατόμου μέσω της διαδικασίας τακτοποίησης DNA και αφετέρου η διερεύνηση των συνθήκων κάτω από τις οποίες βρέθηκαν τα οστά στο συγκεκριμένο σημείο. Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πολλά, γιατί η περιοχή της Στροφιλιάς είναι μεγάλη και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκαν τα ανθρώπινα υπολείμματα παραμένουν ένα μυστήριο. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ η μοναδική ανοιχτή υπόθεση για εξαφανισμένο άτομο στην ευρύτερη περιοχή, το οποίο δεν έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα, αφορά σε έναν εργάτη γης. Η περιοχή παραμένει υπό επιτήρηση, ενώ η τοπική κοινωνία παρακολουθεί τις εξελίξεις, αναμένοντας το πόρισμα των ιατροδικαστικών ερευνών που θα ρίξει φως στα αίτια αυτής της. Για την ακρίβεια, μαθαίνουμε ότι ήδη η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών μελετά, διερευνά την συγκεκριμένη υπόθεση.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Ένα από τα σημαντικότερα έργα οδικής υποδομής της χώρας, ο αυτοκινητόδρομος Ε65, που θα συνδέει την Ανατολική με τη Δυτική Ελλάδα, βαίνει προς ολοκλήρωση. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας δώσει περισσότερα. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι. Χρήστο, μας ακούς? Μάλλον ο Χρήστος δεν μας ακούει, έτσι δεν είναι? Να συνεχίσουμε εμείς, θα επιχειρήσουμε και πάλι με τον Χρήστο Ανεμοζάλη. Να πάμε στην Κομωτινή, καθώς με 950.000 ευρώ χρηματοδοτείται ο Δήμος Μαρονίας Σαπών στη Ροδόπη για την εκτέλεση έργων αγροτικής οδοπίας. Η χρηματοδότηση εντάσσεται στο πλαίσιο της παρέμβασης με τίτλο «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 23-27. Γιάννης Πετρακόπουλος μαζί μας. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, έτσι ακριβώς. Συγκεκριμένα, μάλιστα, ο Δήμος θα προχωρήσει στα εξής εγκεκριμένα από το πρόγραμμα έργα. Πρώτον, βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στη δημοτική κοινότητα Αμαράντων, προϋπολογισμού 500.000 ευρώ, με το συνολικό μήκος της συγκεκριμένης αγροτικής οδού να φτάνει τα 3.230 μέτρα. Ο συνολικός αριθμός δε των αγροτικών εκμεταλλεύσεων που θα εξυπηρετηθούν ανέρχεται σε 97. Δεύτερον, βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στις δημοτικές κοινότητες Αρίζης, Αμφίων και Προτάτου, προϋπολογισμού 450.000 ευρώ, συνολικό μήκος αγροτικής οδού 2.100 μέτρα, συνολικός αριθμός εξυπηρετούμενων αγροτικών εκμεταλλεύσεων 64. Πρόκειται, όπως καταλαβαίνεις, για παρεμβάσεις οι οποίες θα βοηθήσουν πάρα πολύ τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους να μετακινούνται γρηγορότερα και ασφαλέστερα και προφανώς να αναβαθμίσουν την καθημερινότητά τους και την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Και να πάμε και πάλι στα Ιωάννινα και στον Χρήστο Ανεμοζάλη, καθώς, όπως είπαμε, προς ολοκλήρωση βαίνει ο αυτοκινητόδρομος Ε65 που συνδέει την Ανατολική με τη Δυτική Ελλάδα. Χρήστο, μας ακούς? Καλώς μεσημέρι.
4: Βεβαίως. Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Νομίζω είμαστε σε πάρα πολύ καλό στάδιο όσον αφορά και τον Ε65, αλλά καθώς η χώρα έχει θωρακιστεί με σύγχρονους και ασφαλείς αυτοκινητόδρομους που από τη μία οι οδηγοί μετακινούνται ασφαλώς και ταχύτερα από άκρης άκρης στην Ελλάδα. Ενδεικτικά να αναφέρω, να προλογίσουμε λίγο την Ιόνια Οδό, την Ολυμπία Οδό, την Εγνατία και βεβαίως την Αυρακία Οδό. Για να μην αναφερθούμε στον ΒΟΑ και σε πολύ καλά άλλα σπουδαίους αυτοκινητόδρομους. Τώρα είναι προκειμένου στον Ε65. Ο σύγχρονος αυτός αυτοκινητόδρομος με συνολικό μήκος Βίκυ 182 χιλιόμετρα θα συνδέει, προσέξτε λίγο, είναι πάρα πολύ σημαντικό, την Ανατολική με τη Δυτική Ελλάδα, βελτιώνοντας σημαντικά την οδική ασφάλεια επί τους χρόνους μετακίνησης. Ήδη Βίκυ βρίσκονται σε κυκλοφορία τα 136 χιλιόμετρα από τη και συνδέει τον αυτοκινητόδρομο Αθηνών Θεσσαλονίκης με έως τη Καλαμπάκα. Σε εξέλιξη τώρα βρίσκονται οι εργασίες για τα τελευταία 46 χιλιόμετρα από την Καλαμπάκα έως την Εγνατία Οδό, δυτικά των Γρεβενών. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα τον περασμένο μήνα, η πρόοδος του βόρειου τμήματος εξεπεράσει το 95%, γεγονός που δείχνει ότι το έργο βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης. Συμπερασματικά να αναφέρουμε ότι με την πλήρη λειτουργία του Ε65 αναμένεται να ενισχυθεί η σύνδεση της κεντρικής Ελλάδας με την Εγνατία Οδό, να μειωθούν οι χρόνοι μετακίνησης και βεβαίως να βελτιωθεί η διακίνηση εμπορευμάτων σε ολόκληρη τη χώρα, Βίκυ.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο. Σημαντική χρηματοδότηση ύψους περίπου 480.000 ευρώ εξασφάλισε ο Δήμος Ηρωικής Νήσου Ψαρών για έργα αγροτικής οδοποίησης στο νησί, που μάλιστα φέτος έχει ενταχθεί και στο πρόγραμμα Αντινέρο, που αποτελεί μέρος των δράσεων πρόληψης δασικών πυρκαγιών. Στις Ινούσες εξάλλου, χθες έγινε υποδοχή της πρέσβυρας της Ιρλανδίας, η οποία σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή Ινουσών είχαν την ιδέα να προσκαλέσουν τους πρέσβεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον προσεχή Σεπτέμβριο στις Ινούσες και στα πλαίσια των δράσεων της Ιρλανδίας που θα ασκήσει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Και για αυτά τα δύο θέματα θα μας ενημερώσει ο Θοδωρής Πηλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο. Θοδωρή, καλώς σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι από Τοιχείο. Να πάμε μέχρι τις Ινούσες, να ξεκινήσουμε από εκεί με αυτή την έτσι, πολύ διαφορετική είδηση, αυτή την πρωτοβουλία που ανέλαβε η πρεσβεία της Ιρλανδίας στη χώρα μας, αλλά και ο Δήμος Ινούσων, μέσω της κυρίας Τιάρα Φλόιν, της Ιρλανδής πρέσβης, η οποία, όπως είπαμε, σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή Ινούσων, θα προσκαλέσουν στις Ινούσες τους πρεσβευτές και των 26 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια συνάντηση με έμφαση, όπως αναφέρεται, στην αυτοσύνη των Ελλήνων και την νησιωτικότητα ως πρόκληση συνοχής για τα νησιά μας. Η συνάντηση αναμένεται να γίνει και η φιλοξενία στις Ινούσες στις 18 Σεπτεμβρίου, με αφορμή το ότι στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 η Ιρλανδία είναι αυτή που ασκεί την Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα Ψαρά τώρα είναι δύο προγράμματα που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ζητούμενο των ψαρών, το γεγονός ότι έχουν βγει 480.000 ευρώ έτσι ώστε να βελτιωθούν οι προσβάσεις σε περιοχές όπου υπάρχουν φωσπότο, πυκνοτροφικές εγκαταστάσεις και μελουσοκομικές, είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Πρόκειται για τις περιοχές και τους αγροτικούς δρόμους της θέσης Λαζαρέτα, Διόχη και Άγιος Ισίδωρος στο νησί, συνολικής απόστασης περίπου 2.500 χιλιόμετρων. Παράλληλα, αυτό που επισημαίνεται από το Δήμο είναι ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους ίδιους ότι η μελέτη του έργου εκπονήθηκε αυτοτελές από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου, από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών σε συνεργασία του Δήμου Χίου, που σημαίνει ότι έχει αποκτήσει κάποιο προσωπικό Δήμος των Ψαρών, τη συλλογή της Ψαρών, για να μπορέσει να εκτελεί τέτοια έργα. Απ' την άλλη, τα Ψαρά εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Αντινέρο, μέσω από το Δασαρχείο κινούνται όλες αυτές οι διαδικασίες, έτσι ώστε να καθαριστούν οι περιοχές και να δημιουργηθεί μια αντιπυρική ζώνη μήκους 4 περίπου χιλιόμετρων, στην ουσία περιμετρικά από τον οικισμό, τον μοναδικό οικισμό των Ψαρών, έτσι ώστε να προστατεύεται σε μια περίπτωση πυρκαγιά πυρκαγιάς. Πριν μερικά χρόνια είχαμε μια πυρκαγιά που ήταν έρχουσα, δεν έχουμε υψηλή βλάστηση, αλλά ήταν ιδιαίτερα έτσι απειλητική προς το μοναστήρι τότε των ψαρών, και με δεδομένο ότι δεν έχουμε πάνω στο νησί μονάδα της πυροτεχνικής υπηρεσίας, καταλαβαίνουμε ότι είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Οπότε είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το νησί μας τα ψαρά να αποκτήσουν αυτή την αντιπυρική ζώνη. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Στο νέο τους κτίριο λειτουργούν πλέον οι αστυνομικές υπηρεσίες του Διδημοτήχου, που σύντομα αναμένεται να εγγενιαστούν και επίσημα από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Την ίδια ώρα ο Δήμος Διδημοτήχου σχεδιάζει να αξιοποιήσει την έκταση όπου βρίσκεται το παλαιό κτίριο που στέγαζε το αστυνομικό τμήμα. Από την ΕΡΤΟ Ρεστιάδας, η Χρυσούλα Σαμουρίδου θα μας ενημερώσει. Χρυσούλα.
6: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Ναι, είναι στις καινούργιες πλέον εγκαταστάσεις οι αστυνομικές υπηρεσίες του Διδημοτήχου. Η μεταφορά του εξοπλισμού ολοκληρώθηκε στις αρχές της εβδομάδας. Και εδώ και 2-3 μέρες πλέον εξυπηρετούνται και οι πολίτες από εκεί, σε αυτούς τους νέους χώρους που βρίσκονται στη βορειοανατολική έξοδο της πόλης, σε μια έκθεση που είχε παραχωρήσει ο Δήμος Διδημοτήχου για αυτόν τον σκοπό. Τώρα, αυτό είναι ένα προκάτ κτίριο, ξεκίνησε να κατασκευάζεται τον Ιανουάριο του 2025, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο καιρό. Ακολούθησε και η μεταφορά της αστυνομικής υπηρεσίας. Και είναι ικανοποιημένη από αυτή τη μεταγκατάσταση, όπως δηλώνει η αστυνομική, μέσω των συνδικαλιστών της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων. Ωστόσο, επισημαίνουν ότι θα πρέπει να γίνουν κι άλλα. Και ποια είναι αυτά τα άλλα? Θα πρέπει, λέει, να ενισχυθεί και από άποψη στελεχειακή. Διότι το αστυνομικό τμήμα του Δημοτήχου, όπως αναφέρουν, λειτουργεί με μειωμένο κατά 50% το ανθρώπινο δυναμικό. Η οργανική του δύναμη είναι 40 άτομα και υπηρετούν μόνον 20. Τα επίσημα εγγένεια, όπως είπες και εσύ, θα γίνουν σύντομα. Παρουσία και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Εν τω μεταξύ, χθες το βράδυ, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτήχου, ο Δήμαρχος της πόλης, ο κ. Χατζηγιάννογλου, αναφέρθηκε σε αυτή τη μετεγκατάσταση και επανέλαβε ουσιαστικά το σχεδιασμό που έχει η Δημοτική Αρχή για το χώρο όπου μέχρι σήμερα στεγάζονταν οι υπηρεσίες της αστυνομίας. Είπε λοιπόν ότι ο Δήμος έχει κάνει ήδη τις πρώτες ενέργειες για την έναρξη μιας διαδικασίας παραχώρησης της έκτασης στο Δήμο. Να πω ότι η έκταση αυτή και το κτίριο ανήκουν στο Υπουργείο Οικονομικών και στην ΕΤΑΒ. Θα πρέπει λοιπόν ο Δήμος διεκδικεί να τα πάρει, να του παραχωρηθούν, για να μπορέσει εκεί καταρχάς να κατεδαφίσει το κτίσμα που υπάρχει και στη συνέχεια να δημιουργήσει ένα όμορφο μεγάλο πάρκο πολλαπλών χρήσεων για τους κατοίκους του Δημοτήχου στο κέντρο της πόλης, Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσούλα.

0: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Δήμο Ικαρίας για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας κρίσιμων δομών του έχουμε. Πρόκειται για τη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων του προγράμματος βοήθεια στο σπίτι και της μονάδας ιαματικής θεραπείας. Ο Γιώργος Βιτσαράς θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίο στην Ικαρία.
1: Καλό μεσημέρι από τον νησίτη Ικάρου. Αναζητούνται λοιπόν ενδιαφερόμενοι για ανάθεση παροχής υπηρεσιών ιατρών μιας από τις εξής ειδικότητες: γενικής ιατρικής, παθολογίας, καρδιολογίας, ρευματολογίας ή δερματολογίας. Βεβαίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά αναγράφονται και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ικαρίας. Η προθεσμία υποβολής είναι έως και την 1η Ιουνίου του 2026. Οι τρόποι κατάθεσης γίνονται ηλεκτρονικά στο Δήμο του νησιού ή ταχυδρομικά πάλι στο Δήμο Ικαρίας, στον Άγιο Κύρικο. Δίκη.
0: Συνήθως υπάρχει ενδιαφέρον σε αυτούς τους διαγωνισμούς, Γιώργο, γιατί μιλάμε για την Ικαρία.
1: Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Συνήθως έχουμε άγονες τις διαδικασίες αυτές. Ελπίζουμε όμως αυτή τη φορά ότι θα εκδηλωθεί ενδιαφέρον για να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτές τις δομές που μας είναι άκρως απαραίτητες και κυρίως καμία δεν περισσεύει. Mm-hmm. Αλλά η μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων είναι πραγματικά ένα από τα πολύ κρίσιμα σημεία του νησιού, από τις δομές που θα έλεγα του χρειάζεται πολύ περισσότερο. Ελπίζουμε φέτος ότι θα πάνε πολύ καλύτερα τα πράγματα και θα υπάρξει ενδιαφέρον, όπως ενδιαφέρον να υπάρξει και στις θέσεις κάλυψης γιατρών στο νοσοκομείο που έχουν και αυτή την προθεσμία μέχρι το τέλος του Ιούνιου.
0: Έτσι ακριβώς, Γιώργο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.

0: ο Κώστας Λουκούμης. Κώστα, καλό σου μεσημέρι και χρόνια πολλά.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Βίκη. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν τα αιτήματα για στοχευμένα μέτρα στήριξης των τοπικών επιχειρήσεων, οι οποίες πλήττονται από το υψηλό ενεργειακό κόστος και τις διεθνείς μεταφορικές καθυστερήσεις λόγω και των εξελίξεων στον Περσικό. Τονίστηκε η ανάγκη για ένα σταθερό ενεργειακό πλαίσιο και σύγχρονες υποδομές, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της εξωστρέφειας του κλάδου του Μαρμάρου. Ο Γενικός Γραμματέας, ο κ. Κρητικός, ενημέρωσε ότι το ειδικό χώρο ταξικό επίσης βρίσκεται στο τελικό στάδιο, που θα κατατεθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για δημόσια διαβούλευση, με συναρμόδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την άσκηση της βιομηχανικής πολιτικής. Το επιμελητήριο της Δράμας υπογράμμισε την ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες της περιοχής και των παραγωγικών της κλάδων. Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν και οι επιπτώσεις του πολέμου στον Περσικό, που έχουν οδηγήσει σε σημαντική πτώση της ζήτησης και καθυστερήσεις στις διεθνείς μεταφορές. Ζητήθηκαν επίσης στοχευμένα μέτρα στήριξης και η συνδρομή του Υπουργείου Ανάπτυξης προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Τονίστηκε επίσης ότι οι υψηλές ενεργειακές τιμές πλήττουν την παραγωγή και μειώνουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Και το επιμελητήριο Δράμας ζήτησε σταθερό και προβλέψιμο ενεργειακό πλαίσιο, καθώς και μέτρα στήριξης, με τον πρόεδρό του, τον κύριο Στέφανο Διοργιάδη, να σχολιάζει ότι η Δράμα διαθέτει ισχυρή βιομηχανική βάση, αλλά χρειάζεται σύγχρονες υποδομές, θεσμική οργάνωση των παραγωγικών ζωνών και ανταγωνιστικό ενεργειακό κόστος, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Προβληματισμό εκφράζουν οι επαγγελματίες του οροπεδίου Λασιφίου για την συνεχιζόμενη αναστολή λειτουργίας του σπηλαίου δικταίου Άνδρου. Ο Ιάσον Ταβλάς από την Έρτηρα Κλείου στον Αγιο Νικόλαο θα μας πει περισσότερα. Ιάσον.
2: Καλό μεσημέρι. Το σπήλαιο γέννησης του Δία στο οροπέδιο Λασιφίου παραμένει κλειστό λόγω σοβαρών καθυστερήσεων όσον αφορά την κατάσταση του σπηλαίου και τις εργασίες που γίνονται για την αναστήλωσή του. Από εκεί πέρα έχουν γίνει και ερωτήσεις στη Βουλή όσον αφορά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Οι επαγγελματίες προβληματίζονται πάρα πολύ, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι το έργο θα έπρεπε τουλάχιστον τη φετινή χρονιά να έχει ανοίξει, το σπήλαιο να έχει ανοίξει. Τώρα υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που λένε ότι το σπήλαιο πιθανόν να ανοίξει στα μέσα ή τέλος του Ιούνιου. Ωστόσο, είναι χαμένος αυτός ο χρόνος και επίσης εκφράζονται προβληματισμοί και για το σύνολο των έργων όσον αφορά την προσβασιμότητα στο δικταίο Άνδρο, αν θα ολοκληρωθούν δηλαδή όλα αυτά τα έργα που προβλέπει το σχέδιο. Υπάρχει μεγάλος προβληματισμός. Ελπίζουμε όλοι τουλάχιστον να ανοίξει το συντομότερο δυνατόν με ασφάλεια, να μπορέσει το κτίριο να είναι το σύνολο του σπίτι να είναι ασφαλές, να έχουν γίνει η στήριξη των τυχών όπου αυτό προβλέπει ουσιαστικά το σχέδιο. Όσον αφορά την προσβασιμότητα στο συγκεκριμένο χώρο και θα μπορεί να λειτουργήσει τοπική οικονομία, διότι χάνονται πολλά χρήματα. Το δικτύο Άνδρων κάθε χρόνο προσελκύει πολλούς τουρίστες από όλη την Κρήτη, όπου επισκέπτονται το σπήλαιο που γεννήθηκε ο Δίας σύμφωνα με την αρχαία παράδοση, την ιστορία.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας εορτάζεται σήμερα στην Κέρκυρα η 162η επέτειος της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα. Ο Γιάννης Ανδριώτης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι από την εορτάζουσα Κέρκυρα, από τα εορτάζοντα Επτάνησα. Η παρέλαση τελείωσε πριν από λίγο για να θυμηθεί αυτή η επέτειος της Ένωσης των δύο ανεξάρτητων 12 κρατών. Ομοιοσύστατου σχετικά για ελάχιστες δεκαετίες του ελληνικού κράτους και της κρατικής οντότητας του κράτους των Επτανήσεων, το οποίο προϋπήρχε της ελληνικής επανάστασης. Ο πρόεδρος Δημοκρατίας, ο κ. Στασούλας, είναι σήμερα εδώ για να τιμήσει αυτή την επέτειο, ενώ την κυβέρνηση εκπροσωπεί ο Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Είναι πάρα πολύ κόσμος σήμερα για την επέτειο. Η παρέλαση τελείωσε πριν από λίγα λεπτά. Αυτή τη στιγμή και οι επίσημοι αλλά και πλήθος κόσμου, χιλιάδες κόσμου βρίσκονται στην πάνω πλατεία, στο μπροστά από το άγνωστο Καποδίστρια για τους νότους από Κέρκυρα, όπου σε λίγη ώρα θα πετάξουν πάνω από το νησί των Θεάκων τα ζεύς της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας.
0: Ωστόσο όμως στην Κέρκυρα έχουμε τη διαμαρτυρία των επιχειρηματιών εστίασης. Είναι

0: Κλειστά όλα τα καταστήματα.
1: Ακριβώς. Παράλληλα λοιπόν με τις σημερινές εκδηλώσεις ή αν θέλεις και με την ευκαιρία των εορταστικών εκδηλώσεων, προκειμένου να δώσουμε ένα ακόμα πιο χειρό μήνυμα για τους συμμετάρχες της εστίας, της θεατρικής καταστήματος, σε όλη την υπόλοιπη της Κερκέρας έχουν πέσει για σήμερα λουκέτα. Κάτι το οποίο είναι πρωτοφανές στο δημοσιογράφο, όπως μάλλον τέτοια εποχή, για μια σειρά ζητημάτων. Δεν είναι όλα τα προβλήματα ακριβώς ίδια στις επόμενες, όμως.
0: Γιάννη, δυστυχώς ακούμε με δυσκολία, αν είναι εύκολο, διότι έχει αρχίσει να κάνει διακοπές η τηλεφωνική σου γραμμή. Δεν ξέρω αν μας ακούς.
1: Τα 4-5 περίπου των καταστημάτων εστίασης, ουσιαστικά είτε κινδυνεύουν να βάλουν και το τσάμεσο, είτε ήδη έχει αναιρεθεί η άδεια και η αστυνομία κάνει μπαράζ για να εκβάλει πρόστιμα. Σειρά από λόγοι που θα έχουμε ευκαιρία να τα πούμε για τις επόμενες μέρες.
0: Έτσι ακριβώς, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη, και χρόνια πολλά φυσικά στην Κέρκυρα αλλά και στα Επτάνησα. Για σήμερα να πάμε τώρα εμείς στον Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης, καθώς το Εθνικό Ευρετήριο Άιλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς εντάχθηκε το εφημικό δρόμενο Ταγιανιού της Λευκοπηγής Κοζάνης. Αντώνη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Είναι ένα εθνικό δρόμενο στην στη Λευκοπηγή της Κοζάνης και η εγγραφή του στο Υπουργείο Πολιτισμού κοινοποιήθηκε χθες. Με σημείωση ότι μέσα από το δρόμενο αυτό προκύπτει ότι ενισχύεται η συλλογική ταυτότητα και η κοινωνική συνοχή μεταξύ των μελών της κοινότητας της Λευκοπηγής. Αυτό περιλαμβάνει σχετική απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού που κοινοποιήθηκε χθες και ο Δήμος Κοζάνης στη ανακοίνωσή του υπογραμμίζει ότι η εγγραφή του εθνικού δρόμενου Ταγιανιού στο Εθνικό Ευρετήριο Άιλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς αποτελεί το επιστέγασμα των διαχρονικών προσπαθειών του Δήμου Κοζάνης να διαφυλάξει, να αναδείξει αλλά και να προβάλλει τη ζώσα πολιτισμική κληρονομιά των κοινοτήτων του. Να σημειώσουμε ότι ο Δήμος Κοζάνης από το 2023 έχει εγγραφεί στο Εθνικό Ευρετήριο Άιλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς για τα έθιμα των Φανών, τα πολύ γνωστά πανελλαδικά έθιμα των Φανών και όχι μόνο, και των Λαζαρίνων. Κάνει γνωστό ότι ήδη έχουν δρομολογηθεί σε συνεργασία με το Κέντρο Έρευνας της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών και της κυρίας Ζωής Μάργαρη οι ενέργειες για την εγγραφή όψεων του ετήσιου εθιμολογικού κύκλου του κτηνοτροφικού και αγροτικού βίου, όπως για παράδειγμα την κρόκο καλλιέργεια. Ενώ να υπογραμμίσουμε ότι ευρύτερα στη Δυτική Μακεδονία και άλλα δρόμενα έχουν εγγραφεί στον κατάλογο της Άιλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, καθώς και στην UNESCO και είναι τόσο ο τρανός χορός στην βλάστη Εορδέας, όσο όμως και η Μαμόγερη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη, και από την Κοζάνη να πάμε μέχρι την Καλαμάτα, όπου εκεί έχουμε τριήμερες εκδηλώσεις με τίτλο «Ο επόμενος σταθμός». Το τρένο επιστρέφει μέσα από την τέχνη. Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Θα ευχόμασταν το τρένο να επιστρέψει πραγματικά και όχι μόνο μέσα από την τέχνη, αλλά προς το παρόν ο επόμενος σταθμός είναι της τέχνης. Ένα τριήμερο εκδηλώσεων στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης, αύριο και το Σαββατοκύριακο. Ο επόμενος σταθμός, να πούμε ότι είναι μια δράση που συνεχίζει το ταξίδι του στην Πελοπόννησο και κάνει τη δεύτερη κομβική του στάση στην Καλαμάτα, μετατρέποντας τον ιστορικό σιδηροδρομικό σταθμό σε έναν ενεργό χώρο τέχνης, μνήμης και δημόσιου διαλόγου. Ο σταθμός και η αίθουσα Αρμονία φιλοξενούν ένα τριήμερο πολυθεματικών εκδηλώσεων με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η δράση υλοποιείται από την καλλιτεχνική πλατφόρμα Ορίζοντας Γεγονότων με συνδιοργάνωση το Δήμο Καλαμάτας, το Σύλλογο Φίλων Σιδηροδρόμου Μεσσηνίας, την ΑΕΝΑΟΝ ΚΙΝΣΕΠ, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεργασίας τοπικών φορέων και την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου στην Πελοπόννησο. Μάλιστα. Την ενεργοποίηση βεβαίως των ιστορικών υποδομών και την ενίσχυση της πολιτιστικής ζωής της πόλης. Το πρόγραμμα ανοίγει αύριο στις 7 το απόγευμα με τα εγκαίνια μιας εικαστικής έκθεσης, στην οποία συμμετέχουν περίπου 30 καλλιτέχνες με έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, βίντεο και εγκαταστάσεων και workshop με την συμμετοχή φοιτητών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών. Μάλιστα. Σάββατο, Μαρία, το απόγευμα, στην αίθουσα Αρμονία θα πραγματοποιηθεί μια ανοιχτή συζήτηση, και αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, Τίτλος: Ο επόμενος σταθμός, διασταυρώσεις του παρελθόντος και το μέλλον, εστιάζοντας στον ρόλο του σιδηροδρόμου ως φορέα μνήμης και στις δυνατότητες επανενεργοποίησης των εγκατελειμμένων υποδομών. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Συνεχίζονται ως το τέλος του μήνα οι παραστάσεις του Θεσσαλικού Θεάτρου στη Λάρισα με το έργο που έχει τίτλο «Το βάρος της πεταλούδας». Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
4: Καλησπέρα και από μένα, Βίκη. Βασισμένο στην ομώνυμη εξαιρετική νουβέλα του κορυφαίου Ιταλού συγγραφέα Έρι Ντε Λούκα, είναι η παράσταση αυτή που παρουσιάζει το Θεσσαλικό Θέατρο στην εναλλακτική του σκηνή, θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Άκη Μιτσούλη. Πρωταγωνιστές του έργου και αντιμέτωποι σε ένα άγωνο και σκληρό τοπίο, ένας άνθρωπος και ένα ζώο. Ο μοναχικός κυνηγός και ο γυραιός βασιλιάς των Αγριόγειδων βαδίζουν προς μια αναπόφευκτη συνάντηση ή και σύγκρουση, θα λέγαμε. Δύο πλάσματα στο τέλος της διαδρομής τους, δύο υπάρξεις που κουβαλούν το βάρος της εμπειρίας, της μνήμης, της επιβίωσης. Η αναμέτρηση του γήινου, του φυσικού με το μεταφυσικό είναι αναπόφευκτη. Είναι η στιγμή όπου ο άνθρωπος και το ζώο, το ένστικτο και η σκέψη, η φύση και ο πολιτισμός ισορροπούν σε μια αναμέτρηση με αυτό που τα υπερβαίνει. Η πεταλούδα στέκεται ανάμεσα και γίνεται σύμβολο, γίνεται το ελάχιστο βάρος που μπορεί να ανατρέψει το μέγιστο, φωτίζοντας τη διαχρονική ανάγκη του ανθρώπου να σταθεί απέναντι στον εαυτό του. Απόψε λοιπόν στις 9 και ως το τέλος Μαΐου, από 5η έως Κυριακή, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 13 και 15 ευρώ και μειωμένο στα 10. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Στα βορειοανατολικά τώρα να πούμε και δύο λόγια για τον καιρό. Στα βορειοανατολικά, υπηρετικά και το Βόρειο Αιγαίο προβλέπονται για αύριο νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες, στα υπηρετικά και την Κρήτη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί στα βορειοανατολικά και την ανατολική νησιωτική χώρα τους 22 με 24 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 26 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Κώστας Σταθάκης. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Και μετά αυτοί πήγαν Monte Carlo.
1: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
2: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκονται καρφώνει. 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
3: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
5: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
4: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
5: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
9: Σήμερα Κωνσταντίνου και Ελένης και άλλοι μετρούν εορτάζοντες, άλλοι μετρούν ημέρες για τις πανελλαδικές, άλλοι μετρούν αφίξεις και κρατήσεις στον τουρισμό, άλλοι μετρούν εξελίξεις στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, άλλοι μετρούν διεθνείς εντάσεις και άλλοι απλώς μετρούν μια ακόμα ημέρα με γεμάτη επικαιρότητα. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι με έρευνες και συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών. Στη Βουλή συνεχίζεται η συζήτηση για προανακριτική στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ στο διεθνές πεδίο οι εντάσεις ΗΠΑ Ιράν παραμένουν σε κρίσιμη φάση. Στο εσωτερικό, οι πανελλαδικές μπαίνουν στην τελική ευθεία και ο τουρισμός κινείται θετικά, με το σκηνικό να παραμένει έντονο σε πολλά παράλληλα μέτωπα. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά σε όσες και σε όσους γιορτάζουν. Είναι 5η 21 Μαΐου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντοναδρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε 40 προσαγωγές, από τις οποίες μέχρι στιγμής οι 18 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, προχώρησε η αστυνομία στην Κρήτη στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης για τη διερεύνηση κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Μυλοπόταμο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με νέες προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για πιθανή στρατιωτική δράση, ενώ το Ιράν εμφανίζεται επιφυλακτικό και το Τελαβίβ τηρεί αποστάσεις, εντείνοντας την αβεβαιότητα στην περιοχή. Παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθησυχαστική για την πορεία του ελληνικού τουρισμού. Το 2026 εμφανίστηκε η Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στο Air News Radio 105,8. Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητείται η σύσταση προανακριτικής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραπατζή. Ο Σπύλιος Λιβανός χαρακτήρισε λανθασμένη τη διαδικασία, υποστηρίζοντας ότι αποπροσανατολίζει από την ουσία της υπόθεσης. Δεν συναντιέμαι με την τοξικότητα της αντιπολίτευσης. Τα πλεονάσματα θα επιστραφούν πάντα στην κοινωνία, είπε ο Πρωθυπουργός από τη Σπάρτη. Το δίλημα των εκλογών συμπλήρωσε. Είναι ποια παράταξη μπορεί να πάει τη χώρα σταθερά μπροστά. Έντονη πολιτική κινητικότητα με νέα κόμματα, καθώς σήμερα αναμένονται τα αποκαλυπτήρια του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη, ενώ συνεχίζονται οι διεργασίες για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Όλος ο μηχανισμός των πανελλαδικών εξετάσεων είναι έτοιμος, τόνισε στο Air News Radio 105,8 η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, καθώς απομένουν 8 ημέρες για την έναρξη της διαδικασίας. Και δραγόντια μέτρα ασφαλείας στο ΆΚΑ εν ώψη της έναρξης του Final Four της Ευρωλίγκας. 5 ζώνες ελέγχου και αυστηρή επιτήρηση σε επιφυλακή η ελληνική αστυνομία. Από την Κρήτη θα ξεκινήσουμε το σημερινό μας δελτίο, καθώς σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η αστυνομία στο νησί, αφού από τα ξημερώματα βρίσκεται σε εξέλιξη νέα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάθρωση κυκλώματος ναρκωτικών και συγκεκριμένα μεγάλης ποσότητας διακίνησης κοκαίνης, στο οποίο φέρονται να εμπλέκονται 4 οικογένειες, με τις 2 από το Μηλοπόταμο να έχουν τον αρχηγικό ρόλο, ενώ οι άλλες 2 είναι τα λεγόμενα βαποράκια. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με εφόδους σε σπίτια. Περισσότερα όμως θα μας πει η Σταυρούλα Κατσουλάκη, η οποία μας περιμένει στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Σταυρούλα.
10: Καλό μεσημέρι. Έχουμε 18 συλλήψεις μέχρι στιγμής. Στο πλαίσιο αυτής της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης λαμβάνουν μέρος δεκάδες αστυνομικοί και είναι σε εξέλιξη μια επιχείρηση η οποία διεξάγεται σε περιοχές των νομών Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Το συντονισμό της επιχείρησης έχει το τμήμα δίωξη ναρκωτικών εδώ στο Ηράκλειο, της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων, και είναι το αποτέλεσμα, η επιχείρηση αυτή και οι έρευνες, το αποτέλεσμα μιας προανακριτικής διαδικασίας, μιας έρευνας που...
9: Πολύμηνης έρευνα, Σταυρούλε.
10: Σχεδόν ένα χρόνο και ξεκίνησε η έρευνα αυτή. Βεβαίως είχαν πληροφορίες οι αστυνομικές αρχές για τη δράση 2 ομάδων στη διακίνηση ναρκωτικών, αλλά θα λέγαμε ότι σημαντικά στοιχεία για την στοιχειοθέτηση και της έρευνας και των κατηγοριών που θα έχουμε σε βάρος των εμπλεκομένων, έπαιξε και μια παράλληλη έρευνα που έγινε για υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, και από εκεί συνελήγησαν πολύ σημαντικά στοιχεία για τη δράση αυτών των δύο ομάδων. Η μία έλκει την καταγωγή της από την περιοχή του Μηλοποτάμου. Φέρονται και οι δύο αυτές ομάδες, είναι οικογένειες οι οποίες δραστηριοποιούνται στη διακίνηση σκληρών ναρκωτικών όπως είναι η κοκαίνη. Φέρεται τις δύο αυτές ομάδες να τις συνδέει το μέλος μιας οικογένειας, ένας 21 ετών, ένα νεαρό παιδί, το οποίο φαίνεται να έχει ενεργό ρόλο και στη μία και στην άλλη ομάδα. Δραστηριοποιούνταν, όπως είπα, στη διακίνηση ναρκωτικών, σκληρών ναρκωτικών, στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου, αλλά και, σε περιοχές του Δήμου Γαζίου, τουριστικές περιοχές όπως είναι η Αγία, Δήμου Μαλεβιζίου, συγγνώμη, τουριστικές περιοχές όπως είναι η Αγία Πελαγία. Αλλά οι συλλήψεις που είχαμε ήταν στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου, αλλά και στο Λασίθι, στον Άγιο Νικόλαο.
9: Αυτές οι οικογένειες ήταν σε αυτές που είχε αναφερθεί και σε συνέντευξή του και ο Υπουργός ο κ. Χρυσοχοΐδης.
10: Ναι, είναι μεταξύ των 15 οικογενειών που ερευνούσαν οι αστυνομικές αρχές, και είναι μεταξύ αυτών στις οποίες αναφέρθηκε και ο Υπουργός πριν από λίγα 24 ώρα. Να σας πω ότι οι έρευνες ήταν περίπου 20. Έγιναν σε σπίτια και επιμειοστάσια, στα Ζωνιανά, σε περιοχές του Δήμου Μαλεβιζίου, στο καλό χωριό της Χερσονήσου και στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου. Είχαμε περισσότερες από 40 προσαγωγές. Τα 76 άτομα τα οποία περιλαμβάνονται στην δικογραφία είναι εκτός από τα μέλη των δύο οικογενειών. Είναι και πολλοί οι οποίοι έπαιξαν ρόλο στη διακίνηση. Είναι τα λεγόμενα βαποράκια, τα οποία έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στη διακίνηση των ναρκωτικών. Τώρα, σε σχέση με τα Ζωνιανά, από όπου ουσιαστικά είπαμε συνελήγησαν και τα περισσότερα στοιχεία. Είχαμε μια επιχείρηση της αστυνομίας σήμερα το πρωί. Ισχυρή δύναμη της αστυνομίας, η οποία περικύκλωσε ένα σπίτι ενός 45χρονου στα Ζωνιανά, για τον οποίο υπάρχουν θέματα με επιδοτήσεις, με παράνομες επιδοτήσεις στο ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνελήφθη η 35χρονη σύζυγός του, φέρεται, περιλαμβάνεται και αυτό στη δικογραφία που έχει συνταχθεί που έχει ετοιμάσει το τμήμα δίωξης. Φέρεται λοιπόν να έχουν 800 ζώα τα οποία δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν, και φέρεται ο 45χρονος να δανείστηκε ζώα από κτηνοτρόφο στις Γούβες Χερσονήσου εδώ στο Ηράκλειο, προκειμένου να μπορέσει να εξαπατήσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, τις ελεγκτικές αρχές. Συνελήφθη στα Ζωνιανά η 35χρονη σύζυγός του και μάλιστα οι πληροφορίες λένε ότι βρήκε και αντίσταση η αστυνομική δύναμη που πήγε στο χωριό, όχι από την 35χρονη αλλά από κόσμο, οι οποίοι επιδόθηκαν σε πετροπόλεμο εναντίον των αστυνομικών, ενώ ο σύζυγός της συνελήφθη πριν από λίγο στο Ηράκλειο, σε κεντρικό σημείο της πόλης του Ηρακλείου, την ώρα που έβγαινε από τράπεζα.
9: Πάντως μιλάμε για μια επιχείρηση μαμούθ της ελληνικής αστυνομίας από αυτά που μας περιγράφει Σταυρούλα.
10: Ναι, είναι από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις που έχουν γίνει. Να σας πω επίσης ότι έχουν από τα πράγματα, από τα όσα έχουν κατασχεθεί, σημαντικές ποσότητες κοκαίνης και ειδικής κάναβης. Έχουν κατασχεθεί όπλα και φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, 12 αυτοκίνητα, μία μοτοσυκλέτα, διάφορα χρηματικά ποσά, ένας αυτόματος μετρητής χρημάτων, χιλιάδες ενότητα προβάτων, και έχουν δεσμευτεί και περισσότεροι από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί με πολλά χρήματα μέσω της ΑΔΕ.
9: Μας είπες στην αρχή. Ολοκλήρωση Σταυρούλα, ναι.
10: Ναι, όχι, απλώς περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις από την πλευρά της αστυνομίας και βεβαίως όλοι οι συλληφθέντες αναμένεται αύριο να οδηγηθούν ενώπιον των εισαγγελικών αρχών.
9: Στην αρχή του ρεπορτάζ μας ανέφερες και ότι συνεδρικός κρίκος είναι ένα νεαρό παιδί. Σημαίνει ότι υπάρχουν και μικρότερης ηλικίας άτομα που εμπλέκονται, όχι.
10: Δεν είναι ανήλικοι. Οι πληροφορίες που έχουμε, ενημέρωση που έχουμε, δεν εμπλέκονται. Τουλάχιστον σε αυτή τη φάση δεν φαίνεται να εμπλέκονται ανήλικοι. Αλλά είναι και νεαρή ηλικία παιδιά μέσα στην υπόθεση αυτή. Εμπλέκονται. Είναι και άλλοι νεαροί οι οποίοι εμπλέκονται.
9: Για ό,τι νεότερο υπάρξει, φυσικά θα συνδεθούμε μαζί σου και στη συνέχεια του δελτίου. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ, Σταυρούλα Κατσουλάκη από την Κρήτη, και θα μείνουμε στο νησί για την άλλη υπόθεση με την εγκληματική οργάνωση που είχε στήσει θείωσης και ανήψια σε Αμάρι και Βορίζια, καθώς ο πλούσιο ποινικό παρελθόν βαρύνει την οικογενειακή μαφία εντός εισαγωγικών στην Κρήτη. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια λιμένονταν περιοχές, όπως είπαμε, από τα Βορίζια ως το Αμάρι, με εκβιασμούς, περικλή κουκλάκι, καταπατήσεις περιουσιών, απειλές αλλά και ξυλοδαρμούς. Καλό μεσημέρι.
11: Και έχει όλη αυτή η υπόθεση, έχει ανοίξει έτσι μια συζήτηση δημόσια, το πώς γίνεται άνθρωποι που είχαν αντιμετώπιζαν κατηγορίες και στο παρελθόν για κακουργήματα, για κακουργηματικές πράξεις, είχαν σκεφτεί για διώξεις συγκεκριμένες, πώς γίνεται να κυκλοφορούσαν ελεύθεροι, και βέβαια από ό,τι φαίνεται για αυτή τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί τώρα, να έσπερναν το φόβο και τον τρόμο σε βάρος δεκάδων οικογενειών στην ευρύτερη περιοχή που περιέγραψες. Αμάρι και Βορίζια είναι ουσιαστικά συνορεύουν. Μπορεί να είναι άλλος νομός, να υπάγεται τετωμένα Αμάρι στο Ρέθινο, τα δε Βορίζια στο Ηράκλειο. Ωστόσο, ο ορεινός όγκος εκεί, στους πρόποδες στο Ψιλορίτη, συνορεύει τις δύο περιοχές, και όλη αυτή η γεωμορφία του εδάφους εκεί ευνοούσε στο να κάνουν τέτοιου είδους δουλειές εισαγωγικά. Οι τρεις κακοποιοί, όπως φαίνεται τουλάχιστον, να κατηγορούνται. Και λέω κακοποιοί πολύ συνειδητά, διότι η δικογραφία αναφέρει και μέσα, αλλά και από τις αστυνομικές πηγές έχουμε μάθει ότι ειδικά τα δύο ανήψια, ο 44χρονος και ο 37χρονος, έχουν σωρία δικογραφιών στο παρελθόν, σοβαρά ποινικά δικήματα σε βάρος τους από το 2010 και έπειτα. Ενδεικτικά να σου αναφέρω μερικά από αυτά. Είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, όταν το 2019 ο 44χρονος τραυμάτισε με όπλο έξω από κέντρο δεξιώσεων, πυροβόλησε δηλαδή έναν πολίτη, τον τραυμάτισε. Έχει το βαρένουν κατηγορίες για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος τρίτων από το 2014 και το 2023. Και σε βάρος, συγγνώμη, αστυνομικών, και εξύβριση και απειλή το 2014 και το 2018. Φθορές χαίνης περιουσίας το 2014. Με συγχωρείτε. Τουλάχιστον τρεις διαφορετικές περιπτώσεις για οπλοκατοχή, ενώ και για τον 37χρονο, ανιψιό επίσης, έχουμε παραπτώματα το 2011 για τουλάχιστον 20 πυροβολισμούς φορές σε σπίτι και αυτοκίνητο στα Βορίζια Ηρακλείου, και το 2016 επικίνδυνη σωματική βλάβη και εξύβριση σε βάρος αστυνομικού. Κάποιες από τις περιπτώσεις ήταν κοινές μεταξύ των δύο αδελφών, ενώ και για τον 43χρονο θείο το 2019. Και έπειτα έχουμε διαφορετικές ποινικές δικογραφίες για παραβάσεις περί του νόμου περί ζωοκλοπής.
9: Πάντως μιλάμε περικλή για περισσότερες από 40 καταγγελίες από πολίτες. Οι τρεις συλληφθέντες θα απολογηθούν αύριο. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποιες πληροφορίες για το τι θα υποστηρίξουν.
11: Ουσιαστικά αυτό που γίνεται γνωστό μέσω και της συνηγόρου υπεράσπισης που έχουν στο Ηράκλειο, έγιναν οι δηλώσεις χθες, αρνούνται τα πάντα. Λένε ότι είχαν νόμιμα παραστατικά για τα όσα τους καταλογίζουν οι αρχές, είχαν νόμιμα παραστατικά για διάφορα παραχωρητήρια, δηλαδή για διάφορα κτήματα, καθώς και για τις επιδοτήσεις που έπαιρναν μέσω ΟΣΔΕ και ΟΠΕΚΕΠΕ. Απ' την άλλη όμως από το 2022 έχουμε 107 πολίτες, ανθρώπους κατοίκους της περιοχής του Αμαρίου και του Δήμου Φεστού στο Ηράκλειο, όπου είχαν συντάξει μια κοινή επιστολή καταγγελία προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την εισαγγελία, την τοπική, με την οποία γνωστοποιούσαν τη δράση της οικογένειας και βέβαια όλα αυτά τα οποία είχαν σπείρει με απειλές, με φοβισμούς, με μια εγκληματική φαφιόζικη, θα λέγαμε, δράση όλα αυτά τα χρόνια. Τα στόματα έχουν αρχίσει να ανοίγουν, αλλά υπάρχει έκδηλο η αίσθηση του φόβου και του τρόμου ακόμα και τώρα που μιλάμε. Δεν γίνονται επίσημες καταγγελίες ξανά. Η αστυνομία κάνει πολύ μεγάλη έρευνα ώστε να βρει, να διαπιστώσει, να στοιχειοθετήσει περαιτέρω την υπόθεση και με άλλα ανάλογα όμοια περιστατικά στο παρελθόν. Ωστόσο, ακόμα και τώρα που μιλάμε, δεν γίνονται επίσημα, διότι ο φόβος είναι μεγάλος ότι και πάλι θα την σκαπουλάρουν, εισαγωγικά, όπως μας λένε οι γνώστες και οι κάτοικοι της περιοχής. Δεν θα τους επιβληθεί, δεν θα αποδοθεί εισαγωγικά η δικαιοσύνη, έτσι ώστε να σταματήσει η κλιματική τους δράση. Και βέβαια φοβούνται ότι και σε μελλοντικό χρόνο ενδεχομένως να είναι και οι ίδιοι νέα υποψήφια θύματα.
9: Μα ενδεικτικό είναι αυτό που μας είπες, ότι από το 2010 υπήρχαν βαριές κατηγορίες σε βάρος των τριών συλληφθέντων. Αναμένουμε να δούμε και την διαδικασία αύριο που θα απολογηθούν. Φυσικά θα την παρακολουθούμε την υπόθεση. Περικλή Κουκλάκη, να σε ευχαριστήσουμε και σένα για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε τώρα θέμα στο δελτίο μας. Να περάσουμε στα θέματα της παιδείας. Όλος ο μηχανισμός των πανελλαδικών εξετάσεων είναι έτοιμος. Αυτό δήλωσε στο Air News Radio 105,8 Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, καθότι απομένουν 8 ημέρες για την έναρξη της διαδικασίας. Η κυρία Ζαχαράκη αναφέρθηκε και στο ψηφιακό φροντιστήριο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο, όπως είπε, ενισχύεται συνεχώς με πρόσθετο υλικό, τεστ προσομοίωσης αλλά και επαναληπτικές ασκήσεις. Ενώ από το Σεπτέμβριο θα επεκταθούν τα ζωντανά διαδικτυακά μαθήματα και σε μαθητές της πρώτης και της δευτέρας λυκείου.
12: Όλα έτοιμα, ξεκινάμε την άλλη Παρασκευή. Εδώ πρέπει να σας πω ότι εμείς δουλεύουμε για τις Πανελλήνιες την επομένη που τελειώνουν οι Πανελλήνιες. Και όσο σας κάνει αυτό εντύπωση, υπάρχει μια ομάδα και με τον Εθνικό Οργανισμό Εξετάσεων και τη Γενική Διεύθυνση που δουλεύουμε όλη τη χρονιά γι' αυτό. Είμαστε έτοιμες και έτοιμοι. Και βέβαια αυτό που θέλω να θυμίσω στα παιδάκια είναι ότι μπορούν και τώρα να κάνουν με ηρεμία, με ψυχραιμία, με το χρόνο που διαθέτουν καθημερινά και τις τελευταίες επαναλήψεις και στο ψηφιακό φροντιστήριο.
13: Αυτό το οποίο πήγε πάρα πολύ καλά από ό,τι μαθαίνοντας. Πήγε πολύ καλά.
12: Πρέπει να σας πω ότι ήδη βλέπουμε αύξηση 30% σε χρήση σε σχέση με πέρυσι. Και βέβαια 30%. Τις τελευταίες μέρες να είναι πολύ σημαντικό.
13: Από όλη την Ελλάδα είναι αυτό. Από όλη την Ελλάδα.
12: Και την Κύπρο.
9: Η Υπουργός Παιδείας ρωτήθηκε και για την έκθεση ελέγχου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η οποία διαπίστωσε σειρά από παρατυπίες όσον αφορά τη χρήση και τη διαχείριση των φοιτητικών εστιών την περίοδο 2020-2025. Να πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε νωρίτερα λοιπόν το πρωί στις πρωινές διαδρομές τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου.
12: Εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι τα επόμενα 5 χρόνια θα είναι και το έτος των φοιτητικών εστιών. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί εξελίσσονται ήδη τα έργα ανακαινήσεων, ενώ εντάξαμε ένα τεράστιο ποσό μετά από εργώδη προσπάθεια 6 μηνών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο 220 εκατομμύρια για διαγωνισμούς που θα τρέξουν τους επόμενους μήνες. Θα ξεκινήσει ο διαγωνισμός από το τέλος της χρονιάς, γιατί είναι και ένα δύσκολο τεύχος, για ενεργειακή αναβάθμιση που θα έχει όμως και λειτουργικές αναβαθμίσεις 18 κτηρίων φοιτητικών εστιών που ανήκουν και στο ΕΝΕΔΙΒΗΜ και αυτός που ανήκουν στα πανεπιστήμια ως προς τη διαχείριση.
13: Παραπάνω,
12: θα καταλήξουμε σε 10.000 νέες κλίνες στα επόμενα 5 χρόνια, ενώ θα ανακαινιστούν και, και οι τωρινές κλίνες. Να ξέρετε ότι από τις κλίνες περίπου αυτή τη στιγμή αξιοποιείται το 75%, γιατί κάποιες είναι και σε κακή κατάσταση.
13: Η αλήθεια είναι ότι λίγες μέρες πριν είδαμε, με αφορμή και τις φοιτητικές εκλογές, μια κατάσταση με την οποία θεωρητικά είχαμε ξεμπερδέψει.
12: Τα συμβάντα τα οποία είδαμε πράγματι με οργή, θα σας έλεγα, την προηγούμενη εβδομάδα, είναι λίγα και είναι μεμονωμένα. Θα σας έλεγα ότι είχαν και μια χρονική συγκυρία η οποία ήταν έτσι πρώτων φοιτητικών εκλογών και η διαδικασία διασφαλίστηκε πλήρως την ημέρα των φοιτητικών εκλογών, αλλά είδατε ότι αμέσως μετά υπήρχε και μια ηρεμία η οποία χαρακτηρίζει στην ελληνική φοιτητική ζωή στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Είναι πράγματι λίγα και μεμονωμένα και δεν θα θεωρήσουμε ότι έχουμε κάνει τη δουλειά μας ουσιαστικά και με πληρότητα αν δεν απαλληφθούν και αυτά.
13: Μάλιστα.
12: Και το λέω πάρα πολύ καθαρά, ότι η ανοχή ακόμα και σε ένα περιστατικό μέσα χρονιά δεν υπάρχει.
9: Αναφορικά τώρα με την ένταση που υπάρχει το τελευταίο διάστημα στο Πάντιο Πανεπιστήμιο σε σχέση με τα δίδακτρα που επιβάλλονται σε κάποια μεταπτυχιακά προγράμματα, η κυρία Ζαχαράκη επεσήμανε ότι ούτως ή άλλως σε πολλά μεταπτυχιακά υπάρχουν δίδακτρα και στα καινούργια κοινά και διπλά μεταπτυχιακά. Γιατί εδώ και ένα άλλο μήνυμα είναι ότι έχουμε και μια δεύτερη ευκαιρία. Έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό με τα προγράμματα διεθνοποιήσεων τα ελληνικά πανεπιστήμια να ταξιδεύουν ως προς την εκμάθηση νέων καλών πρακτικών, να δείχνουν το υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο και από τους καθηγητές και το αντικείμενο φυσικά με τα κοινά και διπλά μεταπτυχιακά. Για το θέμα μίλησε επίσης εδώ στο σταθμό μας ο Ανδρέας Γκόφας, καθηγητής θεωρίας και επιστημολογίας διεθνών σχέσεων και επιστημονικός υπεύθυνος μεταπτυχιακού προγράμματος στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Για όλες αυτές λοιπόν τις αντιδράσεις για τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Πάντιου Πανεπιστημίου με το Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Να τον ακούσουμε.
14: Τα οικονομικά του προγράμματος είναι πολύ ξεκάθαρα. Το 85% των εσόδων από αυτά τα δίδακτρα επανακατευθύνεται πίσω στους φοιτητές και στο Ίδρυμα. Εξηγούμε, 40% επανακατευθύνεται πίσω στους φοιτητές σε υποτροφίες και 45% επανακατευθύνεται πίσω στο Ίδρυμα για να το υποστηρίξει διοικητικά στα άλλα του δωρεάν μεταπτυχιακά προγράμματα. Αυτό δεν είναι λογική εμπορευματοποίησης, όπως φοβήθηκαν κάποιοι συνάδελφοι, είναι λογική επανεπένδυσης.
9: Να βγούμε τώρα εκτός συνόρων. Στη Μέση Ανατολή εντείνεται η διπλωματική κινητικότητα για την επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ωστόσο, οι δύο πλευρές εξακολουθούν να ανταλλάσσουν απειλές και να δηλώνουν πολεμική ετοιμότητα. Συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξης και την εορτάζουσα Έλενα Αλεβίζου. Καλό μεσημέρι, Έλενα. Χρόνια πολλά.
15: Καλά μας συμπεριτών, ευχαριστώ πολύ. Όντως υπάρχει έντονη διπλωματική κινητικότητα, αλλά υπάρχει και συνεχίζεται μάλλον και ο πόλεμος των δηλώσεων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος βρίσκεται στα τελευταία του, στα τελικά του στάδια, αλλά απείλησε και πάλι το Ιράν με χτύπημα αν δεν υπάρξει συμφωνία. Βρισκόμαστε σε οριακό σημείο ανάμεσα στην επίτευξη συμφωνίας ή σε ένα νέο χτύπημα, όπως είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Από την πλευρά της η Τεχεράνη διαμηνεί σε όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται να παραδοθεί, ενώ πριν από λίγο το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο ιρανικές πηγές, μετέδωσε δήλωση σύμφωνα με αυτές τις πηγές του Μοτσάμπα Χαμενεϊ ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο θα παραμείνει στο Ιράν. Επίσης να πούμε ότι στην Τεχεράνη σήμερα βρίσκεται ο επικεφαλής των Πακιστανικών ενόπλων δυνάμεων, ο στρατηγός Ασίμ Μονίρ, καθώς οι δύο πλευρές έχουν ανταλλάξει τελευταίες ημέρες προτάσεις. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, η τελευταία αμερικανική πρόταση εξετάζεται από το Ιράν και φαίνεται να καλύπτει κάποια κενά σε ορισμένα θέματα. Αλλά αυτό προέρχεται, όπως είπαμε, από ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Τώρα, την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Άξιος, υπήρξε ένα τηλεφώνημα, το τηλεφώνημα μάλλον που έγινε ανάμεσα στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και τον Αμερικανό πρόεδρο, ήταν σε έντονο ύφος, με τον Νετανιάχου να εκφράζει τις αντιρρήσεις του για το νέο αυτό σχέδιο για την επίτευξη συμφωνίας που προωθεί το Πακιστάν αλλά και οι χώρες του κόλπου, για το οποίο τον ενημέρωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ενώ σε δηλώσει τον Ντόναλντ Τραμπ, σε ερώτηση δημοσιογράφων, απάντησε ότι ο Νετανιάχου θα κάνει ό,τι του πω εγώ. Η κατάσταση λοιπόν εδώ να είναι αρκετά ρευστή. Ενδεχομένως όντως βρισκόμαστε σε ένα οριακό σημείο, να υπάρχει σε εξέλιξη διπλωματική προσπάθεια, αλλά επίσης οι δύο πλευρές να ανταλλάσσουν και απειλές και να δηλώνουν ότι βρίσκονται σε πλήρη πολεμική ετοιμότητα. Μάλιστα υπάρχει και ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ του CNN που επικαλείται πηγές στην Ουάσιγκτον που υποστηρίζουν ότι το Ιράν αναπληρώνει τις όποιες απώλειες εξήχε από τους αμερικανικούς και Ισραηλινούς βομβαρδισμούς και σε drones και σε πυράβλους. Ενώ να σου πω ότι όσον αφορά τα στενά του Ορμούς, η νεοσύστατη Ιρανική Αρχή για τον έλεγχο των στενών ανέφερε ότι ο έλεγχος του Ιράν εκτείνεται έως τα χωρικά ύδατα ουσιαστικά του ανοιχτά της Φουτζάιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, κάτι που τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα χαρακτήρισαν χήμερα. Πάντως το Ιράν υποστηρίζει ότι το τελευταίο 24ωρο πέρασαν από τα στενά 25 πλοία έχοντας λάβει την άδεια του Ιράν.
9: Έλενα, θα σε βρούμε και στην συνέχεια. Εμείς θα μείνουμε λίγο στο θέμα της διέλευσης των στενών του Ορμούς, καθότι είχαμε και τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη χθες σε podcast των Financial Times, ο οποίος Άγη Βαγιάνο τάχθηκε κατά της επιβολής τελών διέλευσης. Μάλιστα έκανε λόγο για καθαρό εκβιασμό και προειδοποίησε ότι κάτι τέτοιο δημιουργεί επικίνδυνο προηγούμενο για το παγκόσμιο εμπόριο. Καλό μεσημέρι. Έχουμε κάποια αστοχία στην τηλεφωνική γραμμή. Θα βρούμε στη συνέχεια τον Άγη Βαγιάνο. Πάντως, παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθησυχαστική για την πορεία του ελληνικού τουρισμού το 2026, εμφανίστηκε η Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στο Air News Radio 105,8. Όπως είπε η Υπουργός, η Ελλάδα προέρχεται από τρεις συνεχόμενες χρονιές ρεκόρ, με τα έσοδα του 2025 να φτάνουν τα 23,6 δισεκατομμύρια ευρώ και η χώρα μας παραμένει ασφαλής και ελκυστικός προορισμός, χωρίς σημαντικές ακυρώσεις κρατήσεων, παρόλο που υπάρχει αυτή η ανησυχία για τις έμεσες επιπτώσεις όσον αφορά την αύξηση των τιμών των καυσίμων και του αεροπορικού κόστους.
16: Όπως ξέρετε, ο τουρισμός επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες και έχει αυτή την ιδιότητα να πρέπει να μπορεί να αναπροσαρμοστεί με βάση τις καινούργιες συνθήκες. Μία γεωπολιτική εξέλιξη στην περιοχή μας, όπως αυτή που έχουμε, ένας πόλεμος, βεβαίως και επηρεάζει είτε άμεσα κάποιους προορισμούς, είτε έμεσα. Ναι. Στην περίπτωση τη δική μας, στην περίπτωση της Ελλάδας, ο άμεσος αντίκτυπος δεν είναι κάτι που ούτε μας ανησύχησε, ούτε τον βλέπουμε να εξελίσσεται. Η έμεση επίδραση του πολέμου είναι εκείνη που είναι η μόνη που προκαλεί μια ανησυχία, με την έννοια ότι λόγω της συγκεκριμένης περιοχή στην οποία εκτελήσεται η κατάσταση, βλέπουμε μία αύξηση των τιμών των καυσίμων
13: εδώ
16: που επηρεάζει και το αεροπορικό καύσιμο. Εμείς αυτό που παρακολουθούμε με το ξενοδοχειακό επιμελητήριο Ελλάδος είναι από την έναρξη του πολέμου σε εβδομαδιαία βάση βλέπουμε τις κρατήσεις και τις ακυρώσεις που μπορεί να έχει η χώρα μας. Και εκεί είναι το κομμάτι στο οποίο είδαμε ότι δεν υπάρχει κάποιος λόγος ανησυχίας, με την έννοια ότι ήμασταν σταθερά, έχουμε μια πολύ μεγάλη ισορροπία. Σε αντίθεση με κάποιους άλλους ανταγωνιστικούς προορισμούς που είδαμε ότι έχουν από την αρχή του πολέμου, από την έναρξη του πολέμου, μια πολύ μεγάλη πτώση των κρατήσεων και μια πολύ μεγάλη αύξηση των ακυρώσεων.
13: Όπως για ποιες χώρες μιλάμε, κύριε Υπουργέ?
16: Δυστυχώς πρέπει να σας πω ότι η Κύπρος είναι από αυτές τις χώρες που έχει επηρεαστεί.
9: Η κυρία Κεφαλογιάννη επανήλθε και στις συζητήσεις περί υπερτουρισμού. Τόνισε ότι δεν μπορούν να γίνονται συγκρίσεις με τη Βαρκελόνη. Υπενθύμησε μάλιστα και τα μέτρα για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις στο κέντρο της Αθήνας. Ενώ για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, σημείωσε ότι θέτει κανόνες για ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη, βασίζεται σε επιστημονική μελέτη και δημόσια διαβούλευση και προβλέπει τον ενεργό ρόλο και των τοπικών κοινωνιών.
16: Μην ξεχνάμε ότι ο τουρισμός μόνο αυτός βοήθησε πολύ την Αθήνα και πολλές περιοχές της να αναβαθμιστούν, να αναζωογονηθούν. Κτίρια κόαποθεμα να επαναχρησιμοποιηθεί για να μετατραπεί σε τουριστικά καταλήμματα, νόμιμα λειτουργούντα. Μην συγκρίνουμε νόμια πράγματα. Δεν έχει καμία σχέση η Βαρκελόνη με την Αθήνα. Είναι τελείως άστοχο και πολύ επιφανειακό να κάνουμε τέτοιου είδους συγκρίσεις. Ναι, να μιλήσουμε για το πώς θα ενισχύσουμε, αν θέλετε, περισσότερο περιοχές οι οποίες το έχουν περισσότερο ανάγκη και να περιορίσουμε περιοχές που ήδη βλέπουμε πολύ μεγάλη πίεση. Γι' αυτό και η κυβέρνηση έχει πάρει μέτρα για τη βραχυχρόνια μίσθωση και έχει απαγόρευση τις καινούργιες βραχυχρόνιες μισθώσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό δίνει της αρχής και της κατευθύνσης και για τον υποκείμενο σχεδιασμό. Άρα φτάνουμε μέχρι και στο τοπικό επίπεδο. Και εκεί πλέον, ξέρετε, είναι και τοπικές κοινωνίες.
17: Ναι.
16: Στο επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι αποφασίσουν τι ανάπτυξη θέλουν. Μας ενδιαφέρει να έχουμε την τουριστική ανάπτυξη, την ίδια στιγμή όμως θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι αυτή η ανάπτυξη θα είναι βιώσιμη και περιβαλλοντικά βιώσιμη. Μάλιστα. Και κοινωνικά βιώσιμη.
9: Την εικόνα ενός τουριστικού τομέα που εξακολουθεί να λειτουργεί με ανθεκτικότητα μέσα σε αυτό το ιδιαίτερα αβέβαιο γεωπολιτικό περιβάλλον περιέγραψε εδώ στο σταθμό μας και η Χριστίνα Τετράδη. Πάμε να την ακούσουμε.
18: Η χώρα μας έχει καταφέρει να δίνει, να έχει δώσει την εικόνα ότι είναι ένας ασφαλής προορισμός κάτω από οποιοδήποτε συνθήκες. Ας βάλουμε τους εαυτούς μας, είτε ως μονάδες είτε ως μέλη οικογένειας, σε αυτή την κατάσταση και να δούμε το κατά πόσο θα αποφασίζαμε τώρα να πάμε να κλείσουμε ένα τουριστικό πακέτο. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η ανασφάλεια σίγουρα έχει κρατήσει το κομμάτι του να κάνει ο κόσμος κρατήσεις. Όπως σας είπα, όποιος είχε κάνει κράτηση δεν την έχει ακυρώσει. Αλλά σίγουρα τηρούν πάρα πολλές κοινωνικές ομάδες, ιδιαίτερα οικογένειες, μια στάση αναμονής.
9: Ακούσαμε λοιπόν και την πρόεδρο του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, την κυρία Χριστίνα Τετράδη. Φυσικά όλα αυτά, το πώς θα κυλήσει η τουριστική περίοδος εξαρτάται φυσικά από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Μεταξύ των παραγόντων είναι φυσικά και τα στενά του Ορμούζ. Όπως είπαμε νωρίτερα, κατά της επιβολής τελών διέλευσης τάχθηκε ο Πρωθυπουργός. Πάμε να βρούμε τον Άγη Βαγιάνο για τα όσα είπε ο κύριος Μητσοτάκης στο podcast των Financial Times. Καλό μεσημέρι και πάλι, Άγη.
19: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός απέριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να γίνουν αποδεκτά τέτοια τέλη διέλευση από το Ορμούζ. Είναι καθαρός εκβιασμός, είπε. Η Ευρώπη δεν μπορεί να το δεχτεί. Προειδοποίησε δε πως η επιμονή του Ιράν να επιβάλλει χρεώσεις στα στενά του Ορμούζ θα έχει ευρύτερες γεωοικονομικές συνέπειες, ειδικά για χώρες όπως η Ελλάδα που αποτελεί κεντρικό κόμβο της παγκόσμιας ναυτιλίας. Και υπογράμμισε πως η Ευρώπη δεν μπορεί να δεχτεί καμία μορφή πληρωμή για τη διέλευση εμπορικών πλοίων. Επισημένοντας παράλληλα πως η παγκόσμια ναυτιλία, εδώ να σημειώσουμε πως η Ελλάδα κατέχει περίπου το 25% της παγκόσμιας ναυτιλίας, θα πληγεί κέρια οποιαδήποτε υπονόμωση της ελευθερίας των θαλάσσιων οδών. Παράλληλα, εκτίμησε από το συνολικό ερώτημα πως δεν υπάρχουν και ενδείξεις πως κάποια κυβέρνηση στηρίζει την ιδέα των 2-2 συμπεριλαμβανομένων και των ΗΠΑ, ενώ ανέφερε πως τα κρίσιμα ζητήματα για τη διεθνή διαπραγμάτευση είναι δύο: η αποτροπή της απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν και η επαναφορά του status quo στο Ορμούζ. Η Ευρώπη δε ανέφερε πως θα πρέπει ήδη αντιμετωπίζει υψηλότερο πληθωρισμό από τον αναμενόμενο, αν και δεν έχουν ακόμα εμφανιστεί ελλείψεις σε βασικά προϊόντα όπως το πετρέλαιο ή το καύσιμο αεροσκαφών. Ενώ για την περίοδο της Ελλάδας, σημείωσε πως η χώρα διαθέτει περιορισμένο δημοσιονομικό χώρο, τον οποίο χρησιμοποιεί για στοχευμένα και προσωρινά μέτρα ανακούφισης, πάντα βασιζόμενοι σε υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα και μόνο εκεί. Ο κ. Μητσοτάκης υπερασπίστηκε δε τη στρατηγική σχέση Ελλάδας με το Ισραήλ, ενώ μιλώντας για τον πόλεμο, ανέφερε πως θα πρέπει μια δίκαιη ειρήνη μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν υπάρχει κάποια στρατιωτική ισορροπία μεταξύ των δύο εμπλεκόμενων μερών. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην Τουρκία με το βλέμμα στην Ευρώπη, λέγοντας πως αναμένουν και αυτοί, οι Ευρωπαίοι δηλαδή, να κατανοούν τις δικές μου ανησυχίες, να θρέψουν το βλέμμα τους στην Ανατολική Μεσόγειο, στις προκλήσεις ασφαλείας στην περιοχή μας, σε μια χώρα, στην Τουρκία, με την οποία προσπαθούν να οικοδομήσουν μια λειτουργική σχέση, αλλά η Τουρκία, υπενθύμησε, στο παρελθόν είχε χρησιμοποιήσει έντονα αναθεωρητική ρητορική.
9: Άγι, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Θα σε βρούμε και στη συνέχεια, γιατί είχαμε και την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Εμείς θα περάσουμε τώρα στα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας, καθώς στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκεται η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Βουλή συζητά τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής έπειτα από αίτημα της αντιπολίτευσης, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Η διαδικασία αφορά τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Σπηλιό Λιβανό, αλλά και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραπατζή, με το πολιτικό κλίμα να είναι ήδη ιδιαίτερα φορτισμένο. Η συνεδρίαση εξελίσσεται σε έντονο κοινοβουλευτικό 48ωρο. Περισσότερα όμως θα μας πει ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, ο Νίκος Τσιμπίδας. Πάμε να συνδεθούμε λοιπόν με τη Βουλή για να δούμε τι έχει προκύψει από τις εισηγήσεις ως τώρα και ποια είναι και τα διαδικαστικά. Νίκο, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. Όπως είπες και συντόνα, πρόκειται για ένα 48ωρο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης. Σιτώνει ήδη διαφρανευτεί και θα ανεβούν ακόμα περισσότερο και σήμερα και αύριο. Σήμερα συζητείται και εξετάζεται η πρόταση ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Νέα Αριστερά για σύσταση προκαλεκτικής επιτροπής. για τους κυρίους Λιβανό και Αραμπατή για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αύριο η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Ένα άλλο κομμάτι της πολιτικής αντιπαράθεσης. Πολιτικοί αρχηγοί μέχρι στιγμής έχουν πάρει το λόγο και ο κ. Κουτσούμπας, ο κ. Φάμελος είναι τώρα στο Βήμα και ο κ. Βελόπουλος νωρίτερα και η κυρία Πέρκα, να κάνουμε μια στατική ολόγηση έτσι των ναι. κύριων σημείων και να πούμε και τι ανέφερε και ο κ. Λιβανός στην ομιλία του προς συναδέλφους. Ο κ. Κουτσούμπας είπε ότι σήμερα η κυβέρνηση και η πλειοψηφία επιστρέφει στον δρόμο της συγκάλυψης και αυτό φέρνει παρδιά πλατιά την υπογραφή του Μαξίμου, των υπουργών, των βουλευτών και του κομματικού μηχανισμού Νέα Δημοκρατία, ο οποίος συμμετείχε σε αυτή την κλοπή, όπως είπε, χρημάτων των βιοπαλαιστών αγροτών. Εμείς είμαστε εδώ, είπε, και την επόμενη μέρα και την επόμενη θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, ώστε αυτή η κυβέρνηση να και η πολιτική της να αποτελέσει παρελθόν. Μπορείτε είτε να ψηφίσετε ενάντια σε όσες πραγματικές εξαστικές θέλετε, αλλά από αυτή τη μοίρα δεν θα την κλειτώσετε. Θα φροντίσουμε εμείς γι' αυτό. Ο κύριος Βελόπουλος είπε ότι η ιστορία του ΠΚΠ είναι πολύ βαθιά ιστορία και πάει πάρα πολύ μακριά. Είναι μια ιστορία είπε, παθογενειών, διαφθοράς και διασπάθησης δημοσίου χρήματος. Έφτασε υπό κόμπο στο χτένι και αν δεν το καταλάβουμε στο τέλος όλοι μας θα βγούμε από εδώ λασπωμένοι. Η κυρία Πέρκα έκανε εγώ για προκλητική επιλογή της κυβέρνησης να λειτουργήσει ως μηχανισμός πολιτικής προστασίας της περιπτώσης του εγκλήματος των Ντεμπών, του σκανδάλου των υποκλοπών και φυσικά του ΠΚΠ, τραυματίζοντας βαριά την αξιοπιστία των θεσμών και ενισχύοντας το αίσθημα ατιμωρησίας. Όπως είπαμε τώρα είναι στο Βήμα ο κύριος Πάμελος. Είπε ότι η χώρα έχει περιέλθει σε μια μείζωνα πολιτική και τελική κρίση με ευθύνη της κυβέρνησης και προσωπικά του κύριου Μητσοτάκη. Μια κρίση, όπως είπε, υποβάθμισης και επίθεσης κατά της δημοκρατίας. Να κλείσουμε με την αναφορά του κυρίου Λιβανού.
9: Ναι, τον οποίο και τον αφορά.
20: Τον αφορά ακριβώς. Ο κύριος Λιβανός είπε ότι θα ήταν ένα θεσμικό και νομικό λάθος η αποδοχή των προτάσεων για εισέσταση Πρωτοκρατικής Επιτροπής. Δεν αποφεύγω, είπε, τον έλεγχο. Το αντίθετο, έχω δώσει εξηγήσεις, έχω παρουσιάσει στοιχεία και παραμένω διαθέσιμος σε κάθε διαδικασία που υπηρετεί όμως την αλήθεια και την νομιμότητα και όχι την πολιτική σκοπιμότητα.
9: Και αναμένουμε φυσικά τη μυστική ονομαστική ψηφοφορία με κάλπη. Νίκο, θα τα παρακολουθούμε. Φυσικά και οι αγροτές μας θα ενημερώνονται εδώ από το Air News Radio, από τα δελτία φυσικά και το βραδινό μαγκαζίνο. Τώρα, περισσότερο από 50 ελεγχόμενοι στη δικογραφία του ΟΠΚΕΠΕ καλούνται σήμερα και αύριο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για εξηγήσεις σχετικά με πιθανή εμπλοκή σε παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. Σήμερα αναμένονται τα μη πολιτικά πρόσωπα. Ανάμεσά τους είναι και ο τότε πρόεδρος του οργανισμού Δημήτρης Μελάς. Το ρεπορτάζ έχει η Άννα Βλαχοπαναγιώτη. Καλό μεσημέρι, Άννα.
17: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Είναι σε εξέλιξη διαδικασία από νωρίς το πρωί. Περίπου οι μισοί έχουμε την εικόνα ότι έχουν κληθεί για σήμερα. Κυρίως μη πολιτικά πρόσωπα από αυτούς που ελέγχονται σε αυτή την τελευταία δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. Ανάμεσά τους, όπως είπες και εσύ, είναι ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021, κ. Δημήτρης Μελάς, πρώην και νυν στελέχη του οργανισμού, που από τις νόμιμες επισυνδέσεις προκύπτει είτε ότι παρεμβαίνουν, είτε ότι του ζητείται από τρίτα πρόσωπα να παρέμβουν. Επιμένουν κάποιοι να πάρουν παρανόμως αγροτικές επιδοτήσεις. Δεν έχουν προσέλθει όσοι είχαν κληθεί για σήμερα αυτοπροσώπως για να δώσουν εξηγήσεις. Έχουν έρθει οι δικηγόροι τους να πάρουν τη δικογραφία, γιατί τα μη πολιτικά πρόσωπα δεν έχουν και γνώση της δικογραφίας μέχρι και σήμερα, να πάρουν τη δικογραφία και να ζητήσουν νέα προθεσμία προκειμένου να ετοιμάσουν τους υπερασπιστικούς τους ισχυρισμούς. Περίπου οι μισοί σήμερα, οι υπόλοιποι αύριο. Αύριο οι 11 βουλευτές για τους οποίους ήρθε η βουλευτική ασυλία. Γνωρίζουμε ότι ο κύριος Μηταράκης και ο κύριος Τσιάρας ανάμεσα στους 11 αναμένονται αύριο να προσέλθουν αυτοπροσώπως και να δώσουν ανομωτή εξηγήσεις για το πλημέλημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία. Κάποιοι ενδεχομένως εκπροσωπηθούν από τους δικηγόρους τους και πάρουν προθεσμία για μεταγενέστερη ημερομηνία. Εκτός από τους 11 είναι και οι 5 πρώην βουλευτές που επίσης ελέγχονται για την ίδια υπόθεση για το ίδιο αδίκημα σε βαθμό πλημελήματος.
9: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα πολύ. Μένουμε στα της πολιτικής σκηνής, καθώς όπως είπαμε νωρίτερα πραγματοποιήθηκε και η ενημέρωση των πολιτικών συνταχτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος τοποθετήθηκε και για τις δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κ. Δένδια, σχετικά με τα ήρεμα νερά, ενώ εξαπέλυσε και σφοδρή επίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ. Πάμε πάλι στον Άγη Βαγιάνο, ο οποίος παρακολούθησε την ενημέρωση και θα μας πει περισσότερα, Άγη.
19: Ο Κωνσταντίνο λοιπόν, ο κ. Μαρινάκης, πρώτα σχετική ερώτηση, ανέφερε πως είναι υπουργός άμυνας και ακριβώς αυτή η τοποθέτηση συνάδει και με τα νευραλικά του καθήκοντα, όπως είπε χαρακτηριστικά. Η βασική γραμμή της εξωτερικής πολιτικής της χώρας που ακολουθεί το σύνολο των κυβερνητικών στελεχών είναι μια υπερήφανη ισχυρή Ελλάδα που μεγαλώνει μέρα με τη μέρα και τα όποια ήρεμα νερά δεν συνεπάγονται την οποιαδήποτε αποχώρηση, αφέλεια, είπε ο κ. Μαρινάκης. Όπως ο κ. Δένδιας είναι υπουργός άμυνας, αυτή η τοποθέτηση συνάδει με τα καθήκοντά του και η κυβέρνηση, όπως είπε, πιστεύει στον διάλογο, αλλά ούτε υποχωρεί ούτε είναι αφελής. Υψηλούς τόνους, όπως είπε, χρησιμοποίησε ο κ. Μαρινάκης για την αρχική, όπως είπε, του ΠΑΣΟΚ, για παράνομη και επικίνδυνη πρακτική, μιλώντας για τη διαρροή από το ΠΑΣΟΚ συνομιλιών από την κυκλισμένη των θυρών συνεδρίας της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Όπως είπε, δεν έχει προηγούμενο κάτι τέτοιο. Για να συμπληρώσει πως το θράσος και η ανευθυνότητά τους έχουν η ανευθυνότητα έχει τα όρια τους. Συγκεκριμένα, ανέφερε πως καμία πολιτική δύναμη, ούτε καν ο ΣΥΡΙΖΑ, στις πιο αυξημένες περιόδους δεν έχει προχωρήσει σε τέτοια έκταση σε παραβίαση, αφού η συγκεκριμένη επιτροπή λειτουργεί υπό το καθεστώς πλήρους μυστικότητας, ακριβώς λόγω της φύσης των θεμάτων που εξετάζει. Συμπλήρωσε δε πως έχει γίνει κοπτοραπτική από διάλογος κοπτοραπτικής από πλευράς του ΠΑΣΟΚ, που εμφανίζεται ως υπερασπιστής της νομιμότητας του συντάγματος και δεν περιορίστηκε ούτε καν στην επίσημη ενημέρωση, αλλά προχώρησε και σε επίκληση μέρος των όσων είπε και ο διοικητής της ΕΕΠ. Μάλιστα, έκανε λόγο ακόμα και για ποινικές ευθύνες.
9: Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε να ακούσουμε μαζί, κυρίες και κύριοι, ένα απόσπασμα από τα όσα είπε νωρίτερα ο κύριος Μαρινάκης.
0: Δεν έχει προηγούμενο αυτό. Και κάτι τέτοιο δεν θυμάμαι να το έχει κάνει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ως αντιπολίτευση. Μιλάμε για μια επιτροπή όπου η διαδικασία είναι απόρρητη. Άρα διέπεται από μυστικότητα. Μια απόρρητη διαδικασία γίνεται σουρωτήρι από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει δήθεν ως σημαία του το κράτος δικαίου και το σεβασμό στους νόμους και το Σύνταγμα.
9: Να περάσουμε τώρα και στο στρατόπεδο του ΠΑΣΟΚ, καθώς ανακοινώθηκαν τα νέα πρόσωπα στη συνεδρίαση της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη, τα οποία θα συμπαραταχθούν με το κόμμα. Η Λίνα Μπεθάνη θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Λίνα. Μας ακούει η Λίνα Μπεθάνη?
21: Ναι, σας ακούω. Μ' ακούτε?
9: Ναι, τώρα σε ακούμε. Ωραία. Μια χαρά.
21: Ωραία. Έχουμε λοιπόν 29 νέα πρόσωπα που συμπαρατάσσονται με το ΠΑΣΟΚ, όπως ανακοινώθηκαν νωρίτερα από τον επικεφαλής της Επιτροπής Διεύρυνσης, τον κύριο Κώστα Σκανδαλίδη. Πρόκειται για πανεπιστημιακούς, για πρόσωπα από το χώρο της αυτοδιοίκησης, πρώην βουλευτές από τον χώρο της ευρύτερης κεντροαριστεράς, από το Ποτάμι, από το Μέρα 25. Είναι ο πρέσβης επί τιμή ο κύριος Δημήτρης Χρονόπουλος, από τον επιχειρηματικό κόσμο ο Γιώργος Βερνίκος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκδοτών της Αθήνας, ο κύριος Βασίλης Χατζιακόβου. Ο κύριος Ανδρουλάκης απίθυνε κάλεσμα συμπόρευσης με το ΠΑΣΟΚ για την πολιτική αλλαγή. Όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ απευθύνεται στην κοινωνία με το πρόγραμμά του, στην κοινωνία που βιώνει τις ανισότητες και τις χαμένες ευκαιρίες για την χώρα. Στην εισαγωγή του, ο κύριος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό για την πολιτική σύγκρουση μετά την παρουσία του διοικητή της ΕΕΠ, του κύριου Δεμήρη, χθες στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Κάλεσε τον Πρωθυπουργό, όπως είπε, να σταματήσει να εμπέζει τον ελληνικό λαό και τον κατηγόρησε ότι είχε ως πρώτο μέλημα να στήσει ένα παρακράτος παρακολουθήσεων. Μίλησε για επικίνδυνη και ανίκανη κυβέρνηση για να διαχειριστεί τα προβλήματα του κόσμου.
9: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ, για να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε νωρίτερα ο κύριος Ανδρουλάκης. Το ΠΑΣΟΚ εγγυάται την πολιτική αλλαγή και τη σταθερότητα.
22: Χαίρομαι πάρα πολύ, διότι σήμερα σε μια δεύτερη συνεδρίαση συνεχίζουμε σταθερά στην πορεία και στο στόχο για την πολιτική αλλαγή. Γιατί αυτός είναι ο μεγάλος στόχος, αυτή είναι η ανάγκη για τον τόπο, για τον ελληνικό λαό και για την προοπτική των νεότερων γενεών που βιώνουν σήμερα μια νέα περίοδο ανισοτήτων, υποβάθμισης του κράτους δικαίου και πολλών χαμένων ευκαιριών με την κατασπατάληση δημοσίων πόρων αλλά και ευρωπαϊκών κονδυλίων με όρους πελατειακούς, σκοτεινούς, που δεν αφήνουν πίσω υποδομές και δεν δημιουργούν τις συνθήκες μιας σύγχρονης χώρας με σταθερή και ανθεκτική παραγωγική βάση.
9: Πολιτικές διεργασίες αλλά και ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό προκαλούν οι κινήσεις των τελευταίων ημερών, με ανακοινώσεις νέων σχηματισμών, μετακινήσεις στελεχών να εντείνουν την κινητικότητα σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη, η Μαρία Καριστιανού παρουσιάζει το νέο πολιτικό της εγχείρημα. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία έχει περισσότερες πληροφορίες και για το όνομα και για το τι να περιμένουμε σήμερα στην παρουσίαση. Καλό μεσημέρι, Ευγενία.
2: Καλό μεσημέρι, Τόνα. Όπως είπες και εσύ, ανοίγει απόψε στο Ολύμπιον Θεσσαλονίκης και επίσημα τις πόρτες του το νέο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, παρουσιάζοντας την επίσημη διακήρυξη του κόμματος, χωρίς ωστόσο να έχουν διαρρεύσει λεπτομέρειες. Χθες πάντως, Τόνα, η κυρία Καριστιανού, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, άφησε αιχμές για το νέο εγχείρημα που αφορά σε όσους τη λιδωρούν, όπως υποστηρίζει, και προσπαθούν να θέσουν προσκόμματα στη δημιουργία του νέου αυτού κόμματος. Έγραψε συγκεκριμένα η κυρία Καριστιανού ότι όσοι μηχανεύονται διάφορα δεν θα σταματήσουν να το κάνουν και να γνωρίζουν ότι δεν πρόκειται να σταματήσουν τον αγώνα του νέου κόμματος για δικαιοσύνη. Παράλληλα, επεσήμανε με ό,τι νόημα μπορεί να αφήνει αυτό και όποιος να φωτογραφίζει, ότι γνωρίζει ότι δίπλα της θα βρεθούν σκόπιμα κακοπροαίρετοι άνθρωποι που θα προσπαθήσουν να αμαυρώσουν την ενωτική εικόνα του κινήματος. Σήμερα λοιπόν στις 6.30 ανοίγει τα χαρτιά της στο Ολύμπιον, όπως προείπαμε. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, πάντα σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να παρουσιαστεί και το όνομα, το σύμβολο αλλά και η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος.
9: Θα παραπέμπει κάτι σε ελπίδα, όπως μας είχε προειδεάσει η ίδια?
2: Δεν το εκτιμώ αυτό, σύμφωνα με κάποιες τελευταίες ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος.
9: Θα παραπέμπει κάτι σε ελπίδα, όπως μας είχε προειδεάσει η ίδια?
2: Δεν το εκτιμώ αυτό, σύμφωνα με κάποιες τελευταίες.

0: Θεσσαλονίκη. Έχουν στηθεί έξω από το θέατρο Ολύμπιον για όσους δεν θα μπορέσουν να εισέλθουν στο χώρο, καθώς είναι περιορισμένος όπως όλοι γνωρίζουμε. Μετά την ανάγνωση της διακήρυξης του κόμματος, οι παρευρισκόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να την υπογράψουν και συνεχεία επικεφαλής κ. Καρισκιανού να την καταθέσει ίσως αρχές και τις επόμενες εβδομάδες στον Άριο Πάγο. Να προσθέσω ότι στην παρουσίαση βεβαίως θα συμμετάσχουν και οι δημοσιογράφοι Θανάσης Αυγερινός, ένας εκ των βασικών συνεργατών της κυρίας Καρισκιανού, τουλάχιστον επικοινωνιακά σε πρώτο επίπεδο, και ένα πρόσωπο, όπως λένε, έκπληξη από τον καλλιτεχνικό χώρο. Πάντως, και κλείνω με αυτό, Ντόνα, σε κάθε περίπτωση η κυρία Καρισκιανού δηλώνει πως θα συνεχίσει τον αγώνα που δίνει παρά τις όποιες αντιδράσεις, και ότι η πρώτη συνάντηση σήμερα στη Θεσσαλονίκη με τους οπαδούς της θα ανοίξει μια νέα σελίδα στο πολιτικό σκηνικό.
1: Περιμένουμε λοιπόν να δούμε και τους βασικούς άξονες αυτού του νέου πολιτικού σχηματισμού, αλλά φυσικά και την οργανωτική δομή. Ευγένεια Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας. Οργή και αντιδράσεις εντός αλλά και εκτός Ισραήλ έχει προκαλέσει βίντεο που δείχνει τους ακτιβιστές του Ολίσκου, συγγνώμη, της Γάζας, δεμένους πιστάγκωνα και γονατισμένους στο λιμάνι του Ασδόντ. Το επίμαχο, μάλιστα, βίντεο δημοσίευσε και ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, ο οποίος φέρεται να ειρωνεύεται τους κρατούμενους ακτιβιστές. Το Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το Ισραήλ. Περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει ο Πιέρος Τζανετάκος. Καλό μεσημέρι, Πιέρο.
2: Καλό μεσημέρι, Ντόνε, και ήταν αφορμή αυτό ακριβώς το βίντεο στο οποίο αναφέρθηκε, στο οποίο δείχνει τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, τον κύριο Μπεν Γκβίρ, να συμπεριφέρεται παντελώς απρεπώς, θα μπορούσαμε να πούμε, έναντι των συλληφθέντων του Στολίσκου με προορισμό την Γάζα. Σε συνέχεια αυτών των εικόνων, λοιπόν, αλλά και των πληροφοριών που υπήρχαν από την ελληνική πρεσβεία στο Τελαβίβ, το Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε διαμαρτυρίας έναντι του Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη, μάλιστα, τώρα τη συμπεριφορά του κυρίου Γκβίρ, και καλώντας το Ισραήλ να τηρήσει κάθε αρχή του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Στο σημείο όπου βρίσκονταν μέχρι και πριν από λίγες ώρες και οι Έλληνες πολίτες, έσπευσε η Μάγια Σολομούνη, πρέσβης της Ελλάδας στο Τελαβίβ, και όπως πληροφορούμαστε τις επόμενες ώρες θα ολοκληρωθούν και οι διαδικασίες μετά την απελευθέρωσή του για την απέλαση, με τελικό προορισμό προφανώς στην Ελλάδα. Τώρα είναι μια έτσι δύσκολη εξίσωση το πώς θα γίνει αυτή η διεκπαιρέωση, αυτό το ταξίδι. Είναι από αρκετές χώρες οι πολίτες και περιμένουμε τις πληροφορίες που θα προκύψουν τις επόμενες ώρες και από το πεδίο.
1: Θα το παρακολουθούμε φυσικά. Πιέρο Τζανετάκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να περάσουμε τώρα και στα θέματα της οικονομίας, γιατί η σημαντική άνοδος των τιμών στην ενέργεια λόγω της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν αφήνει έντονα τα σημάδια της στην ευρωπαϊκή οικονομία. Μάλιστα, η Κομισιόν προχώρησε στην προς τα κάτω αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για το ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα. Να δούμε όμως και τι θα κάνει και η ελληνική οικονομία. Σε αυτό θα μας βοηθήσει η Ραλού Αλεξοπούλου, που έχει όλα τα στοιχεία. Καλό μεσημέρι, Ραλού.
3: Καλό μεσημέρι. Ουσιαστικά αυτό το οποίο προβλέπει η Κομισιόν, και βέβαια το περιμέναμε να πούμε σε μεγάλο βαθμό και σε σχέση με το σύνολο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και για την ελληνική οικονομία, είναι ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή προκαλεί ένα νέο ενεργειακό σοκ, με αποτέλεσμα η οικονομική δραστηριότητα να είναι ασθενέστερη και βέβαια να αναζωπηρώνεται ο πληθωρισμός. Για την Ελλάδα τώρα εκτιμά ότι ο ρυθμός ανάπτυξης φέτος θα διαμορφωθεί στο 1,8%. Να θυμίσουμε ότι το φθινόπωρο προέβλεπε 2,2% ανάπτυξη, και για το 2027 ότι η ελληνική οικονομία θα τρέχει με ρυθμό 1,6%. Εκείνο το οποίο σημειώνει είναι ότι η αύξηση των επενδύσεων θα παραμείνει ισχυρή, λόγω και ότι θα συνεχιστεί η απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ θα μπορούσε να έχει μία επίδραση στον τουρισμό κυρίως, στην περίπτωση που η ενεργειακή κρίση είναι μεγαλύτερης διάρκειας από ό,τι αναμένεται. Ο πληθωρισμός τώρα θα κινηθεί στο 3,7% με βάση τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2026, για να υποχωρήσει στο 2,4% το 2027.

0: 2027, ενώ το χρέος θα συνεχίσει την πτωτική του πορεία με στόχο, με πρόβλεψη μάλλον, του χρόνου να υποχωρήσει στο 134,4% του ΑΕΠ. Θα πρέπει βέβαια να σου πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες από την πλευρά του Οικονομικού Επιτελείου με αφορμή τις νέες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τόνιζαν ότι ο πληθωρισμός μπορεί όντως να είναι υψηλότερος από 3,2 που προέβλεπε η ελληνική κυβέρνηση με βάση τις τελευταίες εκτιμήσεις της, ίσως όμως όχι στο επίπεδο του 3,7% που προβλέπει η Επιτροπή. Όσον αφορά το ρυθμό ανάπτυξης ελληνικής οικονομίας, το Οικονομικό Επιτελείο εμένει στη θέση του ότι θα είναι στο 2% τόσο φέτος όσο και το 2021.
1: Μένει να τα δούμε. Με Ραλού Αλεξοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τα στοιχεία. Σαφές μήνυμα υπέρ της πολιτικής σταθερότητας, της δημοσιονομικής πειθαρχίας αλλά και της στήριξης της καθημερινότητας των πολιτών έστειλε από τη Σπάρτη ο Πρωθυπουργός, ασκώντας όμως δρυμία κριτική στην αντιπολίτευση για τοξικότητα και ανέξοδες υποσχέσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται λοιπόν σήμερα την Σπάρτη και τον Μιστρά. Περισσότερα θα μας πει ο Δημήτρης Γκάτσιος για την επίσκεψη αυτή του Πρωθυπουργού. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
2: Το μεσημεριντόνα, πρώτη περιόδια του Πρωθυπουργού στην περιφέρεια, να επενδυμίσουμε μετά την ολοκλήρωση του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης, μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών στη Σπάρτη, έθεσε και πάλι το δίλημα των εκλογών, ταυτίζοντας τη Νέα Δημοκρατία με τη σταθερότητα, τη συνέπεια, την αναπτυξιακή προοπτική αλλά και τη δημοσιονομική υπευθυνότητα. Ποια είναι η παράταξη εκείνη που μπορεί να εγγυηθεί ευμερία και πρόοδο στους πολίτες, είναι το δίλημα που έφερε στο προσκήνιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εγκαλώντας ταυτόχρονα την αντιπολίτευση για ανεύθυνη παραφολογία και ανεύθυνες υποσχέσεις. Ο Πρωθυπουργός, όπως πράττει το τελευταίο διάστημα, έδειξε εκ νέου προς την κατεύθυνση της συνεχούς στήριξης της κοινωνίας μέσα από πολιτικές που, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, θα μετατρέπουν το πλεόνασμα της ανάπτυξης σε μέρισμα της κοινωνικής προκοπής. Επισκέφθηκε νωρίτερα και το υποκατασκευή Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, το οποίο γίνεται με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Μέσα στην ημέρα επίσης περιλαμβάνεται και η παρουσία του στα εγγένεια της απόδοσης έργων προστασίας και ανάδειξης της Καστροπολιτείας του Μιστρά, με τον Πρωθυπουργό πριν από λίγα 24 ώρα να ταυτίζει τον τουρισμό με τον πολιτισμό, δίνοντας έμφαση σε αυτό το δίκτυο που προσθέτει ειδική αξία στην εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να περάσουμε όμως και στα θέματα του πολιτισμού, καθώς Αρώμα Γυναίκας αποπνέει ελληνική συμμετοχή στο 71ο Φεστιβάλ των Γκανών. Τρεις γυναίκες, τρία φιλμ, μια νέα κυβερνητική πολιτική που θέλει την Ελλάδα να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο τόσο στο φεστιβάλ αλλά όσο και στη διεθνή κινηματογραφική παραγωγή συνθέτουν το σκηνικό. Λεπτομέρειες θα μας δώσει η Έλενα Νεοφωτίστου. Καλό μεσημέρι, Έλενα, και χρόνια πολλά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νόνα. Από τα επίσημα διαγωνιστικά τμήματα έως την αγορά, τα επαγγελματικά δίκτυα και τις διεθνείς δράσεις της κινηματογραφικής βιομηχανίας, η Ελλάδα δίνει το παρόν στο φετινό 71ο Φεστιβάλ των Γκανών. Μια ιστορική στιγμή για τον ελληνικό κινηματογράφο, η Εύα, φιλμ του 1953 της Μαρίας Πιτά, ενταγμένη στο επίσημο πρόγραμμα των Cannes Classic, σε νέα αποκατεστημένη κόπια, ο Τιτανικός ωκεανός της Κωνσταντίνας Κοτσαμάνη, στο τμήμα Ένα κάποιο βλέμμα, καθώς και το Free Ελίζα, συμπαραγωγή Κύπρου, Ελλάδας και Γαλλίας, που καταλέγεται στις 9 μικρού μήκους ταινίες που επιλέχθηκαν για το φετινό πρόγραμμα του 15ήμερου των σκηνοθετών, συνθέτουν το βάζουν των Ελληνίδων σκηνοθετών σε ένα διεθνές φεστιβάλ εξώσεων. Μάλιστα, στα πηγαδάκια της Κουραζέτ λέγεται ότι ενδεχομένως του χρόνου η Ελλάδα θα είναι η απόλυτη πρωταγωνίστρια ως τιμόμενη χώρα. Πάντως, ο Υφυπουργός Πολιτισμού, η Άσονας Φωτήλα, στην εκπομπή Συνδέσεις της ΕΡΤ News, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η Ελλάδα να αποκτήσει ακόμα πιο κεντρική θέση στο επόμενο φεστιβάλ. Ο Υφυπουργός έδωσε το παρόν στο φεστιβάλ, στηρίζοντας την ελληνική κινηματογραφική παραγωγή και μάλιστα με αφορμή την ταινία «Ο Τιτανικός ωκεανός» της Κοτσαμάνη, στην παραγωγή Ελλάδας, Γερμανίας, Ρουμανίας, Ισπανίας και Ιαπωνίας, που συμμετέχει στο φετινό διαγωνιστικό τμήμα «Ansartar Regards», στο οποίο παραδοσιακά, πρέπει να πούμε, τμήμα φιλοξενεί τολμηρές και αντισυμβατικές κινηματογραφικές φωνές. σταθμός φυσικά για το ελληνικό σινέμα, είναι και η Εύα, 1953, Μαρία Πλητά, η πρώτη Ελληνίδα σκηνοθέτης, Cannes Classics, και είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα βρίσκεται σε αυτό το τμήμα του φεστιβάλ με μια ταινία αποκατευθυμένη στο συγκεκριμένο τμήμα. Αυτά λοιπόν από τις Cannes.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Έλενα Λεοφωτίστου. Τώρα σε μια δυσάρεστη είδηση, η θλίψη προκάλεσε στον χώρο του πολιτισμού και τη σύγχρονη τέχνη η είδηση του θανάτου τη Άννα Καφέτση, τη ιστορικού τέχνη που συνέδεσε το όνομά τη με τη δημιουργία και την πορεία του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονη Τέχνη. Η παρουσία τη υπήρξε καθοριστική για τη διαμόρφωση του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονη Τέχνη, ενώ αυξήσει γύρω αποτύπωμα μέσα από την πολιετή δράση τη ω επιμελήτρια σημαντικών οικαστικών εκθέσεων. Και τώρα μετράμε αντίστροφα και το, για το Final Four της Ευρωλίγκας. Δρακόντια λοιπόν τα μέτρα ασφαλείας εδώ στην Αθήνα. Χιλιάδες αστυνομικοί είναι επιποδός. Ειδικά ο χώρος γύρω από το Ολυμπιακό Στάδιο θυμίζει φρούριο. Περισσότερα θα μας πει ο Ζωής Κακαβάς για τα μέτρα που έχουν ληφθεί ώστε να διεξαχθεί με ασφάλεια η διοργάνωση. Καλό μεσημέρι, Ζωή.
4: Καλό μεσημέρι. Η ομαλή διεξαγωγή των αγώνων, η προστασία των φιλάθλων, των αποστολών, όπως και η οργανωμένη μετακίνηση από και προς τις αθλητικές εγκαταστάσεις, είναι οι βασικές προτεραιότητες της ελληνικής αστυνομίας. Το σχέδιο περιλαμβάνει έντονη αστυνομική παρουσία, τρεις ζώνες ελέγχου περιμετρικά του ΟΑΚΑ, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και σε βασικούς οδικούς άξονες. Όπως προβλέπει το σχέδιο της αστυνομίας για την είσοδο στο στάδιο, ναι, η επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου είναι υποχρεωτική. Τα στοιχεία του εγγράφου ταυτοποίησης θα πρέπει να ταυτίζονται πλήρως με τα στοιχεία που αναγράφονται στο εισιτήριο. Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, οι φύλαθλοι θα λαμβάνουν και ειδικό βραχιόλι ασφαλείας. Τέλος, από χθες, όπως έχει γίνει γνωστό, με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, ισχύει από τις 6 σήμερα το πρωί μέχρι και τις 6 το πρωί της 25ης Μαΐου απαγόρευση πραγματοποίησης ενδεχομένων δημόσιων υπαίθρων, συναθρήσεων και μηχανοκίνητων πορεών στο κέντρο της Αθήνας. Στην περιοχή που περικλείεται, να αναφέρουμε τους δρόμους, είναι η Οδούς, είναι η Οδή, Ριζάρη, Πλουτάρχου, Υψηλάντου, Μονής, Πετράκη, Ραβινέ, Βλαδίμηρου, Βέλση, Παπαδιαμαντοπούλου, Αλακμάνος, Ιωνος Δραγούμη, Λεωφόρος Βασιλέου Αλεξάνδρου και Αντίνορος και Ριζάρη. Και τέλος, μεταξύ των άλλων, στο σχέδιο της αστυνομίας υπάρχει και πρόβλεψη για ζώνη φυλάθλων, fan zone, στο Ζάπιο, η οποία θα λειτουργήσει στις 29 και 22 Μαΐου από τις 11 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και την ημέρα του τελικού στις 24 Μαΐου από τις 11 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ζωή, για τις πληροφορίες.
5: Ο καιρός.
1: Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό από τη μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
6: Την Παρασκευή προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα βορειοανατολικά και από το μεσημέρι και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 με 26 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 28 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι και μετά. Η άνεμη βορειοδυτική έως 5 μποφόρ με εξασθένηση, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς.
1: Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τάσκαλ Διρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντοναδρούτσα, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Σοφία Γιαννοπούλου με το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μείνετε σε διάδραση με την Αρετή Μπίτα.
5: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
7: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
8: Κλασικά, τρίτο.
9: Ο συνθέτης της εβδομάδας. Igor Stravinsky 1882-1971. Στην άγνωστη πλευρά του έργου του. Μια παραγωγή του Μάρκου Μωυσίδη για το τρίτο πρόγραμμα.

Γεια σας. Θα ξεκινήσω τη σημερινή τέταρτη εκπομπή του αφιερώματος στην άγνωστη πλευρά του έργου του Ιγκόρ Στραβίνσκι από την εκπομπή του τρίτου συνθέτης της εβδομάδας πίσω στα 1928. Κατά τη διάρκεια των ετών της συνεργασίας του με το θείασο του Ντιάγκηλεφ, ο Στραβίνσκι δημιούργησε τα τρία περίφημα μπαλέτα του που του έφεραν παγκόσμια φήμη, μεταξύ των οποίων βέβαια ο Πετρούσκα και η Ιεροτελεστία της Άνοιξης. Κατόπιν ο συνθέτης αλλάζει πορεία και στρέφεται, αν όχι δημιουργεί, το κίνημα του νεοκλασικισμού. Το 1928 γράφει τις τέσσερις σπουδές για ορχήστρα, οι οποίες είναι μια συλλογή προηγούμενων έργων, εδώ δουλεμένων για ορχήστρα. Αυτά τα έργα είναι τα τρία κομμάτια για κουαρτέτο εγχόρδων του 14 και η Etude για πιανόλα του 1921. Τα μέρη τοποθετήθηκαν με αυτή τη σειρά, αλλά όλοι οι τίτλοι άλλαξαν. Όμως εδώ βέβαια μπορεί εύκολα κανείς να ακούσει μέρη απόϊχους του Πετρούσκα, αλλά και της ιστορίας του στρατιώτη. Οι τέσσερις σπουδές για ορχήστρα έκαναν πρεμιέρα στο Βερολίνο το 1930 από τον Ernest Ansermé και αναθεωρήθηκαν αργότερα το 1952. Με το έργο αυτό θα ξεκινήσω σήμερα. Τα τέσσερα μέρη, Dance, Moderato, Excentrique, Con Moto, Cantique, Largo, Madriti, Allegro, Con Moto. Τέσσερις λοιπόν etudes για ορχήστρα, την Συμφωνική Ορχήστρα του Σικάγο, διευθύνει ο Pierre Boulez.

Η σημερινή τέταρτη εκπομπή του αφιερώματος στην άγνωστη πλευρά του έργου του Ιγκόρ Στραβίνσκι από την εκπομπή του τρίτου ως συνθέτης της εβδομάδας ξεκίνησε με τις τέσσερις σπουδές για ορχήστρα που ακούσατε από την Συμφωνική του Σικάγο υπό τη διεύθυνση του Πιέρ Μπουλέζ. Οι καλλιτεχνικές συμπάθειες του Στραβίνσκι κυμαίνονταν από τον Μπαχ έως τον Μπουλέζ, από την ρώσικη γαμήλια τελετή μέχρι το γαλλικό μοντερνίστικο στυλ και τους έντονους ρυθμούς της jazz. Το έργο του εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά επίκαιρο βέβαια και στις μέρες μας και θα έλεγα σε ένα μέρος του αξεπέραστο. Ήταν αυτός που κατάφερε να διανύσει σχεδόν ολόκληρο τον 20ο αιώνα, ενώ φορούσε διαφορετικές μάσκες και στυλ για να παραμείνει πιστός στον εαυτό του. Ένα μικρό έργο ευχάριστο, ανάλαφρο και ζωντανό στο ύφος, σχεδόν ενός divertimento, θα συνεχίσει τη σημερινή εκπομπή. Γραμμένο το 1946 και αυτό για την ορχήστρα δωματίου της Βασιλείας και το διευθυντή της Paul Zacher. Έναν άνθρωπο που βοήθησε με όλες του τις δυνάμεις για την παραγωγή και προώθηση καινούριων έργων. Το μικρό λοιπόν, κοντσέρτο σερέ για ορχήστρα εγχόρδων. Κοντσέρτο της Βασιλείας είναι γνωστό. Παίζουν τα έγχορδα της ορχήστρας της Στοκχόλμης υπό τη διεύθυνση του Εσα-Πέκα Σάλονεν.

Ήταν το μικρό κοντσέρτο σε ρε, κοντσέρτο της Βασιλείας για ορχήστρα εγχόρδων που ακούσατε από τα έγχορδα της ορχήστρας της Στοκχόλμης υπό τη διεύθυνση του Εσαπέκα Σάλωνεν και είναι η εκπομπή του τρίτου προγράμματος, ο συνθέτης της εβδομάδας που αυτό το πενθήμερο αφιερώνεται στην σχετικά άγνωστη πλευρά των έργων του Ιγκόρ Στραβίνσκι. Ο Στραβίνσκι παντρεύτηκε δύο φορές, το 1906 την Εκατερίνα Νοζένκο, την ξαδέλφη του, και από το γάμο αυτό γεννήθηκαν τέσσερα παιδιά. Η γυναίκα του και η κόρη του Λουντμίλα πέθαναν από φυματίωση. Ο Στραβίνσκι προσβλήθηκε και αυτός από φυματίωση, αλλά κατάφερε να αντιμετωπίσει την ασθένεια. Το 1940 παντρεύτηκε για δεύτερη φορά την Βέρα Ντεμπός, καλλιτέχνηδα και ηθοποιό. Λέγεται πως ήταν ένας από τους πιο μορφωμένους συνθέτες του αιώνα. Διέθετε ζωηρό, γρήγορο μυαλό και γι' αυτό μπορούσε να δουλεύει 18 ώρες χωρίς διάλειμμα. Σε ηλικία, λένε, 75 ετών, η εργάσιμη ημέρα του ήταν 10 ώρες. Πριν από το μεσημεριανό γεύμα, 4 με 5 ώρες σύνθεσης, ενώ το απόγευμα άλλες τόσες σε εργασίες επάνω σε διάφορες παρτιτούρες. Έκανε φίλους διάσημους ανθρώπους όπως ο Ντεμπιούσι, ο Ραβέλ, ο Προύστ, ο Πικάσο, ο Τσάρλι Τσάπλιν, η Κοκό Σανέλ, ο Σατί, ο Walt Disney, ενώ μιλούσε 4 γλώσσες και έγραφε σε 7. Γερμανικά, αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, εβραϊκά, λατινικά και ρώσικα. Όχι λίγες. Έρχομαι τώρα σε ένα μικρό έργο, το κοντσερτίνο για κουαρτέτο εγχόρδων, το οποίο θα ακούσετε από μέλη του συνόλου Ensemble Intercontemporain υπό τη διεύθυνση του Pierre Boulez.

Ήταν το κοντσερτίνο για κουαρτέτο εγχόρδων που ακούσατε από μέλη του συνόλου Ensemble Intercontemporain υπό τη διεύθυνση του Pierre Boulez και είναι η εκπομπή του τρίτου προγράμματος ο συνθέτης της εβδομάδας που αυτό το πενθήμερο αφιερώνεται στην άγνωστη πλευρά του έργου του Igor Stravinsky. Το φαινόμενο της μουσικής, έλεγε ο Stravinsky, μας δίνεται αποκλειστικά και μόνο για να βάλουμε τάξη σε όλα όσα υπάρχουν, συμπεριλαμβανομένης πρώτα απ' όλα τις σχέσεις μεταξύ ανθρώπου και χρόνου. Τα χαρακτηριστικά του χαρακτήρα του άφησαν αποτύπωμα στο έργο του, για παράδειγμα, οι επαγγελματικές ιδιότητες της ακρίβειας, της προνοητικότητας και της χρονομετρικής διέσθησης. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Stravinsky ονομάστηκε συνθέτης χρονομέτρης, συνθέτης μηχανικός και ο φίλος του Jean Cocteau διαβεβαίωσε ότι ο χώρος εργασίας αυτού του ανθρώπου μοιάζει με ένα καλά οργανωμένο χειρουργικό τραπέζι. Και έρχομαι τώρα στο τελευταίο μέρος της εκπομπής για να σας παρουσιάσω το έργο «Canticum Sacrum ad honorem Sancti Marci», έργο για δύο σολοφωνές, ορχήστρα και χοροδία, που θα ακούσετε από την χοροδία του Καθεδρικού Ναού του Χριστού, σολίστ, και το ensemble Philip Jones υπό τη διεύθυνση του Simon Preston. Πρώτα μέρη και επανέρχομαι.

Ακούσατε πρώτα μέρη του έργου Canticum Sacrum του Igor Stravinsky, συνθέτη αυτής της εβδομάδας, έργο που θα καλύψει το τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού του στη Ρώμη, προκειμένου να παρακολουθήσει την ευρωπαϊκή πρεμιέρα του έργου In Memoriam Dylan Thomas, έγινε η πρόταση στον Στραβίνσκι να συνθέσει ένα έργο προς τιμήν του Αγίου Μάρκου, του προστάτη βέβαια Αγίου της Βενετίας. Ως αποτέλεσμα αυτού έγιναν πειράματα σε αρκετές εκκλησίες της πόλης, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακουστικές τους ιδιότητες. Η προκύπτουσα σχέση μεταξύ του Canticum Sacrum, το οποίο γράφτηκε το 1955, και της εκκλησίας του Αγίου Μάρκου είναι σχεδόν απόλυτη. Τα πέντε μέρη του έργου του Στραβίνσκι αντιπροσωπεύουν τους πέντε τρούλους του ναού. Ο Άγιος Μάρκος ήταν αρχικά ρωμαϊκή βασιλική, αλλά έχει μεταγενέστερα στρώματα βυζαντινού και γοτθικού σχεδιασμού και ως εκ τούτου έχει στενές σχέσεις με την αρχιτεκτονική της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Τα μέρη λοιπόν στο έργο του Στραβίνσκι είναι διατεταγμένα με τον ίδιο τρόπο που είναι ο κεντρικός ναός και η τρούλη της Βασιλικής του Αγίου Μάρκου. Ο κεντρικός είναι ο πιο σημαντικός και οι άλλοι είναι διατεταγμένοι γύρω του. Ο πρώτος σχετίζεται με τον πέμπτο και ο δεύτερος με τον τέταρτο. Πολύ πιο λεπτομερείς έρευνες έχουν γίνει σχετικά και με τον τυπικό συμβολισμό του έργου του Στραβίνσκι, συμβολισμό τόσο των λέξεων όσο και των αριθμών. Μερικά ακόμη μέρη από το Canticum Sacrum του Igor Stravinsky, συνθέτη αυτής της εβδομάδας.

στο τελευταίο μέρος της σημερινής τέταρτης εκπομπής του αφιερώματος στην άγνωστη πλευρά του έργου του Ιγκορ Στραβίνσκι από την εκπομπή του τρίτου ως συνθέτης της εβδομάδας. Ακούτε το έργο «Canticum Sacrum» από την χοροδία του Καθεδρικού Ναού του Χριστού και το οργανικό σύνολο Philip Jones υπό τη διεύθυνση του Simon Preston. Το θέμα του Canticum Sacrum είναι η τιμή της ζωής και του έργου του Αγίου Μάρκου και υπάρχει μια αφιέρωση η οποία λέει «Η πόλη της Βενετίας υμνεί τον Άγιο προϊστάμενο Απόστολο και ευλογημένο Μάρκο». Και η αφιέρωση αυτή στην πραγματικότητα ψάλλεται ως εισαγωγή από τον τενόρο και τον βαρύτονο, συνοδευόμενοι από δύο τρομπόνια, μια παρτιτούρα που αναπόφευκτα θυμίζει τον Ντίλαν Τόμας του προηγούμενου χρόνου. Εδώ ο Στραβίνσκι δημιουργεί σύνθετες υφές και χρησιμοποιεί αντιφωνικά μέσα στο πνεύμα του πρώιμου μπαρόκ και συγκεκριμένα του Τζοβάνι Γκαμπριέλη, κάποτε οργανίστα στον Άγιο Μάρκο, ενώ μιμείται τους εκκλησιαστικούς τρόπους σε ένα σειραϊκό όμως πλαίσιο, περίεργα πράγματα. Επιπλέον, τα πέντε μέρη του έργου είναι διατεταγμένα σε συμμετρική αψιδωτή μορφή, αντανακλώντας την αρχιτεκτονική των πέντε τρούλων, όπως είπαμε, της Βασιλικής του Αγίου Μάρκου. Η κεντρική κίνηση είναι επομένως η πιο σημαντική, ενώ η πρώτη σχετίζεται με την πέμπτη και η δεύτερη με την τέταρτη, όπως προαναφέραμε και σε σχέση με τους τρούλους.

στο τελευταίο μέρος της σημερινής τέταρτης εκπομπής του αφιερώματος στην άγνωστη πλευρά του έργου του Ιγκόρ Στραβίνσκι, σας παρουσιάσαμε το έργο «Canticum Sacrum» από Σολίστ, την χοροδία του Καθεδρικού Ναού του Χριστού και το οργανικό σύνολο Philip Jones υπό τη διεύθυνση του Simon Preston. Αύριο, την ίδια ώρα, θα είμαστε και πάλι μαζί για το τελευταίο κομμάτι αυτού του αφιερώματος. Υπεύθυνος ηχογράφησης και μοντάζ, ο Στέλιος Εφεντάκης, από τον Μάρκο Μωυσίδη. Γεια σας.

0: Ακούτε τρίτο πρόγραμμα.
1: Here we go. One, two, three, two.

Η Alison Hargreaves το καλοκαίρι του 1993 αναρριχήθηκε τελείως μόνη και στις 6 μεγάλες βόρειες όψεις των Άλπαιων, ανάμεσά τους και στην πολύ δυσπρόσιτη βόρεια όψη του Άικε. Όταν μάλιστα ανέβηκε στο Άικε, ήταν 6 μηνών έγκυος το πρώτο της παιδί. Η Hargreaves έγινε η πρώτη γυναίκα στην ιστορία της ορειβασίας που ανέβηκε στην ψηλότερη κορυφή της γης, στο Everest, μόνη και χωρίς φιάλες οξυγόνου. Αναρχήθηκε επίσης χωρίς σταθερά σχοινιά και χωρίς τη βοήθεια των Σέρπας. Μόνο ο θρυλικός ορειβάτης Reinhold Messner είχε ανέβει με παρόμοιο τρόπο στο Everest. Στα λίγα λεπτά που παρέμεινε στην κορυφή του Everest, στις 13 Μαΐου του 1995, η Hargreaves έστειλε ένα μήνυμα στα παιδιά της. «Είμαι στο υψηλότερο σημείο του κόσμου και σας αγαπώ πολύ». 3 μήνες αργότερα, το απόγευμα της 13ης Αυγούστου 1995, η Hargreaves πάτησε στην κορυφή του K2, στη δεύτερη ψηλότερη κορυφή του κόσμου. Λίγες ώρες αργότερα, κατά την κατάβαση, έχανε τη ζωή της, μαζί με άλλους 5 ορειβάτες. Όλοι εγκλωβίστηκαν από μια ισχυρή χιονοθύελλα σε μεγάλο υψόμετρο. Ήταν 33 ετών. Ο γιος της, όταν έχασε τη μητέρα του, ήταν μόλις 6 ετών, όπως και η κόρη της, έγιναν και εκείνοι ορειβάτες. Κατά τραγική ηρωνία, το Φεβρουάριο του 2019, ο γιος της, σε ηλικία 30 ετών, χάθηκε στις παγωμένες πλαγιές του Νάνκα Παρμπάτ. Η Alison Hargreaves ενέπνευσε την Ελένη Γιαννάτου για να γράψει το πρώτο μέρος στο δίηγμα με τίτλο «Στο K2, στις Άλπεις, στο Ταΐγετο, συνάντησα μια αρκούδα της Πίνδου», που δημοσιεύθηκε το καλοκαίρι του 2020 στο Διάσελο, μια περιοδική έκδοση του Φεστιβάλ Βοβούσας. Διαβάζει η Αφροδίτη Κοσμά.

0: Το βουνό τραύμα. Σου γράφω από την κατασκήνωση βάσης 4 στα 7.096 μέτρα. Χρησιμοποιώ ένα δικό σου μολυβάκι. Το καρφώνω στο άσπυλο λευκό αυτού του τετραδίου, όπως καρφώνω το τσεκούρι μου για να αναρριχηθώ στην παγωμένη ράχη του βουνού ολομόναχη. Δεν έχω αυταπάτες και δεν θέλω να έχεις ούτε εσύ. Το γεγονός ότι η μαμά σου ήταν η δεύτερη στον κόσμο μετά τον Ράινχολντ Μέσνερ που κατόρθωσε να φτάσει στην κορυφή του Έβερεστ δίχως χεινοσύντροφο ή τη βοήθεια των Σέρπα και χωρίς φιάλι οξυγόνου, έπεισε κάποιους, και αυτό προσωρινά, ότι δεν γεννήθηκε για να είναι μόνο μητέρα, σύζυγος, κόρη. Οι έξαλλοι πανηγυρισμοί και τα πρωτοσέλιδα των προηγούμενων μηνών δεν στάθηκαν αρκετά για να αποστομώσουν εκείνους που εκπροσωπούν τη φωνή της λογικής.
1: Η ΑΧ, εκτός από πολύ ταλαντούχα ορειβάτισσα, είναι και μητέρα δύο πολύ μικρών παιδιών, ενός γιου 6 και μιας κόρης 4 ετών. Σε κάποιους από εμάς γεννιέται το εύλογο ερώτημα, γιατί δεν σταματά τις ρυψοκίνδυνες αναβάσεις?
0: Αλήθεια, γιατί δεν τις σταματώ? Γιατί δεν παρετούμε από το να είμαι ο εαυτός μου? Γιατί δεν καταλαβαίνω ότι η ορειβασία αποτελεί για τις γυναίκες επικίνδυνο χόμπι, ενώ για τους άντρες τρόπο ζωής? Πώς είναι δυνατόν να ήμουν τόσο εγωίστρια, τόσο ανεύθυνη, ώστε να ανέβω στην κορυφή του Άιγκερ από τη βόρεια πλευρά, έχοντας εσένα 6 μηνών στην κοιλιά? Γιατί δεν επαναπαύομαι στις δάφνες μου? Γιατί να βάλω τη ζωή μου σε κίνδυνο προκειμένου να κατακτήσω την κορυφή του K2? Γιατί ρισκάρω να αφήσω τα παιδιά μου ορφανά? Γιατί δεν στείνω το σπιτικό μου σε μια κοιλάδα στους πρόποδες ενός βουνού, όπου θα μπορώ να διαβάζω στα εγγόνια μου, καθισμένη δίπλα στο τζάκι, τις αναμνήσεις του Βάλτερ Μπονάτι? Γιατί ακολουθώ κατά πόδα στη Βάντα Ρουτκίεβιτς? Δεν φοβάμαι μήπως θα φτώ όπως εκείνη κάτω από το χιόνι? Δεν είναι πιο συνετό τώρα που έχω παιδιά να θάψω το ταλέντο μου κάτω από τις κουβέρτες της συζυγικής κλίνης? Γιατί επιζητώ να βρεθώ στην κορυφή των κακών μητέρων?
2: Ο Ιταλός ορειβάτης και συγγραφέας Βάλτερ Μπονάτι, 1930-2011, ήταν μια από τις σημαντικότερες μορφές του αλπινισμού και γνωστός για τις καθαρές αναβάσεις του χωρίς οξυγόνο και σταθερά σχοινιά. Η Πολωνέζα Βάντα Ρουτκίεβιτς, 1943-1992, ήταν περισσότερο γνωστή ως η πρώτη γυναίκα που το 1986 κατάφερε να κατακτήσει την κορυφή του K2, ανάβαση που πέτυχε χωρίς βοήθημα οξυγόνου. Οι δύο συνοδοιπόροι της στο K2 πέθαναν. Η ίδια χάθηκε το 1992 κατά τη διάρκεια ανάβασης στο Καντσενκιούκα.
0: Γιέ μου, όλα τα βουνά που έχω γνωρίσει μέχρι σήμερα στη ζωή μου ήταν μαζί μου ευγενικά. Υπήρξα τυχερή. Δεν μπορώ να ισχυριστώ το ίδιο για τους ανθρώπους. Για εμένα η ορειβασία, ακόμα και στις πιο αντίξωες συνθήκες, είναι λιγότερο εξουθενωτική από το να είμαι αναγκασμένη να απολογούμε συνεχώς για τις επιλογές μου. Δεν ξέρω. Ίσως αυτό που με ωθεί στην κορυφή να είναι η αδυναμία μου να αποδεχθώ την καθημερινότητα, η ανικανότητά μου να ανταπεξέλθω στις δυσκολίες των παιδιάδων, η δειλία μου να εξοικειωθώ με το ήρεμο πρόσωπο της απελπισίας. Σε οικετεύω. Μην σκεφτείς ούτε λεπτό ότι αγαπώ τα βουνά περισσότερο από εσένα και την αδελφή σου. Είπαμε ότι η δουλειά της μαμάς είναι να σκαρφαλώνει. Είναι το μόνο που ξέρω να κάνω. Δεν έχω άλλο τρόπο να σας ζήσω. Το μαγαζί του πατέρα σας έκλεισε και είμαστε βουτυγμένοι στα χρέη. Πώς θα τα βγάλουμε πέρα? Μα τι κάθομαι και σου γράφω? Λες και θα τα διαβάσεις ποτέ. Σκέφτομαι τα χεράκια σου, τα παγωμένα σου χεράκια που δεν έλυνες γύρω από τη μέση μου την παραμονή της αναχώρησής μου. Σου είπα, λίγο εκνευρισμένη, σπάζοντας άγαρπα τον τρυφερό κλειό, ότι η μαμά δεν μπορούσε να ετοιμάζει τα πράγματά της και ταυτόχρονα να σε σέρνει. Έχασες την ισορροπία σου. Δεν σου έδωσα το χέρι μου να σηκωθείς. σηκώθηκες μόνος. Ύστερα άρχισες να τσιρίζεις. Σε μιμήθηκε και η αδελφή σου. Δεν ήμουν θυμωμένη μαζί σας, αλλά με τον εαυτό μου και με τον πατέρα σας, που σας έχουμε αναγκάσει να ζείτε σε ένα αχούρι δίχως θέρμανση. Άραγε πώς να νιώθει το καπαδίο που με σηκώνει στις πλάτες του, που γαντζώνομαι πάνω του με το πείσμα του εξάχρονου γιού μου και διεκδικώ όπως διεκδικεί και ο γιος μου από εμένα την απόλυτη προσοχή του. Σε κάθε αναρρίχηση, τα χεράκια σας γίνονται τομποντρία και τα ξυκινιά που με κρατούν. Βέβαια, αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι εσύ και η αδελφή σου είστε δυο τέρατα. Ωραία με εκδικηθήκατε καταστρέφοντας με τους μαρκαδόρους σας ένα δίσκο που ανήκει στον παππού σας. Τον δίσκο που έβαλα στο σακίδιό μου όταν έφυγα από το πατρικό μου για να παντρευτώ τον πατέρα σας. Ήμουν 18 ετών και είχα μπροστά μου 14 οχτάρες κορυφές να κατακτήσω. Όμως τα πράγματα δεν πήγαν έως τώρα όπως τα υπολόγιζα. Λοιπόν, όταν επιστρέψω θα σου μάθω όλα τα ονόματα των ανθρώπων που εικονίζονται στο εξώφυλλο του Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.
2: Το πασίγνωστο εξώφυλλο του άλμπουμ των Beatles Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, που κυκλοφόρησε το 1967, απεικονίζει δεκάδες διασημότητες μαζί με τα τέσσερα σκαθάρια.
0: Θα σου μάθω να αναγνωρίζεις, όπως μου έμαθε και εμένα ο παππούς, τον κύριο με τη φαλάκρα, στην πίσω-πίσω σειρά, στα δεξιά. Λέγεται Alistair Crowley. Είναι ο πρώτος άνθρωπος που επιχείρησε μαζί με έναν φίλο του να ανέβει την κορυφή του K2 το 1902. Απέτυχε. Όμως η μαμά θα τα καταφέρει. Πρέπει να τα καταφέρει. Μόλις μεγαλώσεις, θα σου πω περισσότερα για αυτή του την περιπέτεια. Ήμουν λίγο πιο μεγάλη από εσένα, όταν ο παππούς σας μου είχε δείξει τη φωτογραφία του Crowley από την αποτυχημένη επιχείρηση ανάβασης στο συγκεκριμένο βουνό σε ένα περιοδικό. Με είχε καθυλώσει. Την κοίταζα για ώρα κρατώντας ερμητικά κλειστό το ένα μου μάτι από τον φόβο, αλλά με ορθάνυχτο το άλλο, αντίδραση που ο παππούς σας είχε βρει πολύ αστεία.
2: Ο Alistair Crowley, 1875-1947, ήταν Άγγλος αποκρυφιστής, μυστικιστής, μάγος, ποιητής, συγγραφέας, ζωγράφος και ορειβάτης.
0: Για μια περίοδο, ο Crowley πρωταγωνιστούσε σε όλους τους παιδικούς μου εφιάλτες. Είχε γίνει ο προσωπικός μου δαίμονας, που με ανάγκαζε να τρέχω στο κρεβάτι των γονιών μου. Τι, νόμιζες ότι η μαμά σου ήταν ατρόμητη? Σε πληροφορώ ότι το πρόσωπο του Crowley είναι πιο εχθρικό από το K2. Κάποιες φορές οι άνθρωποι, γέ μου, είναι πιο τρομακτικοί ακόμη και από το πιο τρομερό βουνό. Πίστευα ότι στην ηλικία μου δεν θα υπεφέρα ποτέ ξανά από παιδικούς εφιάλτες. Όμως, το τελευταίο βράδυ στο σπίτι είδα ξανά τον Crowley στον ύπνο μου. Αυτή τη φορά έτρεχε κατά πάνω, κρατώντας στα χέρια του ένα άψυχο σώμα. Η φωνή του είχε τη σφοδρότητα της χιονοθύελλας. «Είμαι το φαλακρό βουνό. Είμαι το βουνό φωνιάς. Είμαι τον Άγκα Παρμπάτ».
2: Τον Άγκα Παρμπάτ είναι το ένατο ψηλότερο βουνό στη γη, με ύψος 8.126 μέτρα. Το όνομά του σημαίνει φαλακρό βουνό. Στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα, τον Άγκα Παρμπάτ ήταν γνωστό ως το βουνό φωνιάς, επειδή ήταν μία από τις πιο επικίνδυνες κορυφές με υψόμετρο μεγαλύτερο από 8.000 μέτρα.
0: «Είμαι το φαλακρό βουνό. Είμαι το βουνό φωνιάς. Είμαι τον Άγκα Παρμπάτ». Όταν απήθουσε το νεκρό σώμα στα πόδια μου, τα γόνατά μου λύγησαν. Αναγνώρισα στον νεαρό άντρα το αγοράκι που, βρέφος ακόμα, σκαρφάλωνε το τρυφερό βουνό που σχημάτιζαν τα καπούλια μιας τεράστιας λούτρινης αρκούδας. «Τι κρίμα που δεν μπορείς να κλάψεις το γιο σου, καλή μου», είπε ο Crowley, χώνοντας τη γλώσσα του στ' αυτή μου. «Είσαι εδώ και 24 χρόνια νεκρή». Ξύπνησα κλαίγοντας. Ήρθα και σας φίλησα τα κεφαλάκια. Κοιμόσασταν γαλήνια, με τα μούτρα μου τζουρωμένα από τους μαρκαδόρους. Πήγα στο κουζινάκι και έβαλα νερό. Ο ξεχαρβαλωμένος Ρουμπινές έπεσε στον νεροχύτη με πάταγο, όμως κανείς σας δεν ξύπνησε. Ήμουν ακόμα ταραγμένη, αλλά μια σκέψη με ανακούφισε αμέσως. «Σύνελθε, Άλισον, κορίτσι μου», είπα. «Πώς είναι δυνατόν να φοβάσαι έναν άνθρωπο που είχε πιστέψει ότι μπορούσε να ανέβει το K2 κουβαλώντας μαζί του τόνους βιβλία?»

Η Αφροδίτη Κοσμά διάβασε το πρώτο μέρος, το βουνό τραύμα, από το δίηγμα στο K2, στις Άλπες, στον Ταΐγετο, συνάντησα μια αρκούδα της Πίνδου, δίηγμα της Ελένης Γιαννάτου. Κυρίες και κύριοι, ξεκινάει εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα το πρώτο από δύο επιπλέον επεισόδια με μουσικές εμπνευσμένες από την προσπάθεια του ανθρώπου να κατακτήσει τα ψηλά βουνά ή απλώς να τα δοξάσει. Ξεκινώ με ένα έργο του Εκτόρ Μπερλιόζ. Στα τέλη του 1833 ο Εκτόρ Μπερλιόζ συναντήθηκε με τον Νικολό Παγκανίν, ο οποίος εκτός από δεξιοτέχνης του βιολιού έπαιζε επίσης βιόλα και κιθάρα. Έχοντας πρόσφατα αποκτήσει μια βιόλα Στραντιβάριους, ο Παγκανίνη ζήτησε από τον Μπερλιόζ να του γράψει ένα κονσέρτο δεδομένης και της πολύ περιορισμένης φιλολογίας για βιόλα που υπήρχε ως τότε. Όταν όμως ο Παγκανίνη είδε την παρτιτούρα του πρώτου μέρους και συνειδητοποίησε ότι η βιόλα δεν κατήχε τον πρώτο ρόλο με αδιάκοπη παρουσία, κατάλαβε ότι δεν ήταν αυτό που έψαχνε. Δηλαδή δεν ήταν το κατάλληλο έργο για να επιδείξει τη δεξιοτεχνία του, και έτσι το εγκατέλειψε. Ωστόσο ο Μπερλιόζ δεν το παράτησε και ολοκλήρωσε, χωρίς πλέον δεσμεύσεις, τη σύνθεσή του τον Αύγουστο του 1834. Από κοντσέρτο το έργο πλέον έγινε μια τετραμερής προγραμματική συμφωνία. Όταν μετά από μερικά χρόνια ο Παγκανίνη άκουσε σε συναυλία τη συμφωνία που είχε απορρίψει, εντυπωσιάστηκε και προφανώς μετάνιωσε. Στο τέλος της συναυλίας ανέβηκε στη σκηνή, γονάτισε και φίλησε το χέρι του Μπερλιόζ υπό τις έντονες επιφημίες του κοινού. Και δεν έφτανε αυτό. Λίγες μέρες αργότερα έστειλε στον Μπερλιόζ συγχαρητήρια επιστολή μαζί με ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό. Έως σήμερα αυτό το έργο παραμένει μία από τις γνωστότερες και δημοφιλέστερες συνθέσεις του Μπερλιόζ. Τα τέσσερα μέρη εμπνέονται από σκηνές του ποίηματος του Λόρδου Βίρονος, το προσκύνημα του Child Harold. Το αυτοβιογραφικό αυτοποιητικό έργο αφηγείται τις ταξιδιωτικές εμπειρίες του Λόρδου Βίρονα σε ξένες χώρες, ανάμεσα στις οποίες και η Ελλάδα. Η βιόλα αντιπροσωπεύει τον νεαρό Λόρδο με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του, κατά κάποιο τρόπο αποστασιοποιημένο, μελαγχολικό, αλλά και σε άλλες στιγμές ευτυχισμένο, χαρούμενο. Το πρώτο μέρος εμφανίζει τον Χάρολντ στα βουνά. Στην πρώτη σκηνή η ορχήστρα σε αργό ρυθμό παρουσιάζει το πολύ εκφραστικό θέμα στη Σόλε Λάσσονα. Όταν εμφανιστεί η βιόλα, ο Χάρολντ θα συνοδεύεται στην αρχή μόνο από την άρπα. Θα διηγηθεί μια λυρική μελωδία στη Σόλ Μίζωνα. Τα συναισθήματα αργότερα θα αλλάξουν και θα επικρατήσει η χαρά και η ευτυχία. Ο Λόρδος Βίρον περιηγήθηκε στα άγρια βουνά της Υπήρου, στα ποτάμια της, έζησε τους ανθρώπους της και εκείνοι του διηγήθηκαν τους θρύλους τους. Εκτόρ Μπερλιόζ, ο Χάρολντ στην Ιταλία, πρώτο μέρος, ο Χάρολντ στα βουνά. Βιόλα παίζει η Γερμανίδα Ταμπέα Τσίμερμαν, ενώ τη Συμφωνική Ορχήστρα Λεσχέκλ οδηγεί ο ιδρυτής της Φρανσουά Ξαβιερότ.

Η συμφωνία πάνω σε ένα ορεινό γαλλικό τραγούδι που γράφτηκε το 1886 είναι το μοναδικό έργο του Vincent Dandy που παίζεται και ηχογραφείται συχνά ως τις μέρες μας. Όπως γίνεται φανερό από τον τίτλο, η συμφωνία αντλεί το θέμα της από ένα παραδοσιακό τραγούδι που ο συνθέτης άκουσε στα βουνά Σεβέν στη νότια κεντρική Γαλλία. Εξού και το εναλλακτικό όνομα του έργου «Συμφωνή Σεβενόλ». Αρχικά σχεδιάστηκε ως φαντασία για πιάνο και ορχήστρα. Δύσκολο όμως μπορεί να χαρακτηριστεί η συμφωνία όπως θέλει ο συνθέτης. Ενώ αρκετοί κριτικοί προτείνουν το «Συμφωνία Κονσερτάντε». Το έργο αποτελείται από τρία μέρη και διαρκεί σχεδόν μισή ώρα. Η συμφωνία ξεκινά με μια υποβλητική μελωδία που παίζεται πρώτα από το αγγλικό κόρνο. Τα κύρια θέματα των επόμενων μερών βασίζονται σε αυτή ακριβώς τη μελωδία και καθώς η συμφωνία εξελίσσεται, κάθε επόμενη παραλλαγή πλησιάζει περισσότερο στην αρχική εκδοχή. Παίζει η Συμφωνική Ορχήστρα της Τασμανίας με τον Αυστραλό Duncan Gifford στο πιάνο και τον Γερμανό μαέστρο Sebastian Lang Lessing στο πόντι.

Αυτή ήταν η συμφωνία πάνω σε ένα ορεινό γαλλικό τραγούδι που γράφτηκε το 1886 από τον Vincent Dandy. Ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα το πρώτο από τα δύο έξτρα επεισόδια ως επίλογος της σειράς 8 επεισοδίων με μουσικές που γράφτηκαν για τα βουνά και την προσπάθεια του ανθρώπου να τα κατακτήσει ή απλώς να τα δοξάσει. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να γράψετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση vivlakis@earth.gr. Αν σου δοθούν δύο επιλογές, ακολούθα την πιο δύσκολη, επειδή θα το μετανιώσεις αν δεν το κάνεις. Αν πάρεις τη δυσκολότερη και αποτύχεις, τουλάχιστον θα έχεις την ικανοποίηση ότι προσπάθησες. Άλισον Χάργκριβς, η Βρετανίδα ορειβάτης που ξεπέρασε τόσες και τόσες φορές τα όρια έως τη στιγμή που το K2 δεν της το επέτρεψε και της πήρε τη ζωή. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Γεια σας.

Κλασικά τρίτο. Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στην Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζεται η ατομική έκθεση της οικαστικού Δήμητρα Σιατερλή με τίτλο «Συνεκτικά δίκτυα». Μέσα από χαρακτικά, γλυπτικές συνθέσεις και περίτεχνα πλέγματα μορφών, η έκθεση δημιουργεί ένα ποιητικό λαβύρινθο ανθρώπινων σχέσεων και συλλογικής μνήμης. Το έργο της καλλιτέχνηδας μοιάζει να αναζητά αδιάκοπα εκείνες τις αόρατες συνδέσεις που ενώνουν τους ανθρώπους μεταξύ τους, μετατρέποντας την τέχνη σε ένα τόπο συνύπαρξης αλλά και εσωτερικού διαλόγου. Στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης πραγματοποιείται η συμμετοχική δράση «Νήματα Δημιουργίας» στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2026. Μικροί και μεγάλοι καλούνται να δημιουργήσουν συλλογικά ένα έργο εμπνευσμένο από την έννοια της σύνδεσης, της συνεργασίας αλλά και της κοινής εμπειρίας. Μέσα από χρώματα, υφές και νήματα, το μουσείο μετατρέπεται σε ένα ανοιχτό χώρο δημιουργικότητας, όπου η τέχνη λειτουργεί ως γλώσσα επικοινωνίας αλλά και συμμετοχής. Και στα Ιωάννινα συνεχίζεται ο μήνας γιαννιώτικης αργυροτεχνίας. Ένας θεσμός αφιερωμένος στην ιστορία και τη σύγχρονη ταυτότητα της αργυροτεχνίας της Ηπείρου. Εκθέσεις, εργαστήρια, ξεναγήσεις και πολιτιστικές δράσεις αναδεικνύουν μία τέχνη που πέρασε από γενιά σε γενιά, συνδέοντας την χειροποίητη δημιουργία με τη μνήμη, την παράδοση και την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης, μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μία καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Έφυγε Οργοπούλου. Ακούτε τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Κάρτ Ποστάλ για την πράξη της μετάφρασης. Μεταφράστριες και μεταφραστές ταχυδρομούν στο τρίτο πρόγραμμα ένα νοερό επιστολικό δελτάριο προς συγγραφέα της μεταφραστικής πορείας τους. Στέλιος Παπαλεξανδρόπουλος προς Κόμπο Αμπέ. Κυριακή 24 Μαΐου στις 5, σε επανάληψη Παρασκευή 29 Μαΐου, 6.30 το απόγευμα. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά.
1: Ακούτε τρίτο.
3: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή. Οι κοινωνικοπολιτικές αλλαγές του τέλους του 18ου αιώνα συνεπάγονται νέους τρόπους ζωής. Ενισχύουν την αντίληψη της πυρηνικής οικογένειας και της παιδικής ηλικίας ως μιας ξεχωριστής προστατευμένης περίοδου αθωότητας που γίνονται τώρα και θέματα έμπνευσης για τη μουσική δημιουργία. Ο Ρόμπερτ Σούμαν κάνει την αρχή με μικρές συνθέσεις για πιάνο με νοσταλγική ποιητική αναπόλυση στις παιδικές σκηνές του το 1838. 10 χρόνια αργότερα, το 1848, με ίσως πιο διδακτική πρόθεση, ακολουθεί η συλλογή συνθέσεων «Βιβλίο για τους νέους». Παράλληλα, η ζήτηση για μικρά έργα για πιάνο για τη διασκέδαση στο σπίτι είναι πλέον αυξημένη, τώρα και για συνθέσεις που να αφορούν και στα παιδιά, τα οποία μαθαίνουν και παίζουν μουσική και για την ψυχαγωγία της οικογένειας. Κάπως έτσι, το 1871, ο Ζορζ Μπιζέκ δημιουργεί μια λίστα παιχνιδιών σε συνθέσεις για πιάνο. Το 1878, ο Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι το λέει ξεκάθαρα πως εμπνέεται από τις ποιητικές συνθέσεις του Σούμαν και γράφει τις δικές του σχετικά εύκολες συνθέσεις για το παιδικό μουσικό άλμπουμ του. Ακολουθεί η παραμυθένια απόδραση με μουσική του Γκαμπριέλ Φορέ το 1896 στον κόσμο της φαντασίας ενός μικρού κοριτσιού που παίζει με την κούκλα του. Φτάνουμε στην Αγία Πετρούπολη του 1905. Ο 28χρονος Σέμιον Μπαρμότιν, μαθητής στη σύνθεση του Νικολάη Ρίμσκι-Κόρσακοφ σε μια από τις πρώτες συλλογές του με άγνωστη αφορμή, συνεχίζει με αυτό το θέμα την παράδοση της ρομαντικής μινιατούρας. Σε 22 ταμπλό, σκηνές από την παιδική ζωή, συνδυάζει όλες τις προηγούμενες προσεγγίσεις αναπόλυσης, παρατήρησης, περιγραφής της καθημερινής ζωής του παιχνιδιού, αλλά ίσως προχωρά και ένα βήμα πιο πέρα. Στην έκφραση της εσωτερικής ζωής συναισθημάτων, μετά την πρωινή προσευχή, πρώτη σύνθεση της συλλογής του, τον ταμπλό του, η πρώτη σκέψη είναι για τη μαμά, η επόμενη για την γιαγιά. Οι μινιατούρες του είναι νοσταλγικές, μελαγχολικές. Ίσως η βαθιά προσωπική έκφραση του ένας φόρος τιμής στον πυρήνα της ύπαρξής του. Ο συναισθηματικός λίθος όλων των σκηνών της συλλογής του. Αφιερώνει τις 22 σκηνές της παιδικής ζωής σε μινιατούρες για πιάνο στην μητέρα του.

από τη συλλογή Tableau de la vie enfantine, σκηνές από την παιδική ζωή, όπους 9, του Σεμιών Μπαρμότιν, ακούσαμε τη δεύτερη σύνθεση, La Maman, η μαμά, και την τρίτη σύνθεση, La Grand-mère, η γιαγιά, στην ερμηνεία του Christopher Williams. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είμαι η Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και σας καλωσορίζω στα Ευγενή Μέταλλα. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα με ιστορίες ανθρώπων και κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο. Σας καλώ να ακούσουμε μαζί ό,τι δεν φθείρεται. Σήμερα στα Ευγενή Μέταλλα φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που κινείται με σπάνια άνεση ανάμεσα σε κόσμους που για τους περισσότερους μοιάζουν ασύμβατοι. Ανάμεσα στην επιστήμη και την τέχνη, στην αυστηρότητα των μαθηματικών και την ελευθερία της ανθρώπινης σκέψης. Ο Αθανάσιος Φωκάς δεν είναι μόνο ένας διακεκριμένος επιστήμονας διεθνούς κύρους. Είναι ένας στοχαστής που επιχειρεί κάτι βαθύτερο, να αποκαταστήσει μια ενότητα που κάποτε ίσως και να ήταν αυτονόητη. Εκεί όπου η επιστήμη, η φιλοσοφία και η αισθητική συνομιλούσαν ως μία ενιαία γλώσσα. Με σπουδές στην αεροναυπηγική, τα μαθηματικά και την ιατρική, με μία πορεία σε κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου και με τη θέση του στην Ακαδημία Αθηνών, ο ίδιος δεν περιορίστηκε ποτέ σε ένα μόνο δρόμο. Αντίθετα, επέλεξε να αναζητήσει τις βαθύτερες συνδέσεις εκεί όπου ένα μαθηματικό σχήμα μπορεί να συναντήσει ένα πίνακα του Πιέ Μοντριάν ή τη χειρονομία του Τζάκσον Πόλοκ. Γιατί τελικά τι είναι η γνώση, μία κατάκτηση, μία ανακάλυψη ή μία επιστροφή σε κάτι που πάντα γνωρίζαμε αλλά δεν είχαμε ακόμη τολμήσει να δούμε? Σήμερα θα επιχειρήσουμε μαζί του λοιπόν ένα ταξίδι, όχι μόνο μέσα από την επιστήμη, αλλά μέσα από την ίδια τη δομή της σκέψης. Κυρίες και κύριοι, ο Αθανάσιος Φωκάς, καλώς ήρθατε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εξαιρετική, συγκινητική για μένα εισαγωγή σας. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Χαίρομαι πολύ. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την αρχή, όπως λέμε στις κουβέντες. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τα παιδικά χρόνια και από την αρχή της αναζήτησης. Γεννηθήκατε στην Κεφαλονιά. Έχετε μιλήσει πολύ για την Κεφαλονιά και τον τόπο σας που τόσο αγαπάτε. Πώς θυμάστε τα πρώτα χρόνια της ζωής σας και κυρίως ξέρετε τι θέλω να ζητήσω, να μας περιγράψετε. Τι ήταν αυτό που σας διαμόρφωσε πνευματικά?
1: Αρχίζοντας από τη δεύτερη ερώτησή σας, είναι δύσκολο να απαντήσω σε αυτό. Πρέπει όμως να τονιστεί ότι θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό σαν αποτέλεσμα της οικογένειάς μου, της παράδοσης της Κεφαλονιάς, η οποία πάντα είχε αυτή τη διαφορά σε σχέση με άλλους χώρους, σαν αποτέλεσμα, αν θέλετε, της ιταλικής παράδοσής της. Ο πατέρας μου δεν ήταν μορφωμένος, αλλά είχε διάφορα υπέροχα χαρακτηριστικά. Το ένα ήταν αισιοδοξία και το άλλο μια μεγάλη φωνή τενόρου. Αυτά που αποζητάω περισσότερο από την παιδική μου ηλικία είναι, έχουν σχέση με δύο συγκεκριμένους τομείς. Αποζητώ πολύ τη φωνή του πατέρα μου και το ποδόσφαιρο που έπαιζα. Η μητέρα μου ήταν πολύ μορφωμένη, έπαιζε πολύ καλό πιάνο, μίλαγε ιταλικά και γαλλικά. Υπήρχε ο αδελφός μου, ο μακαριστός αργότερα Μητροπολίτης Κεφαλονιάς, ο οποίος δημιουργούσε αντιθέσεις στην οικογένεια. Ήταν δηλαδή μια πολύ ενδιαφέρουσα συνύπαρξη, η οποία χωρίς καμία αμφιβολία επέδρασε καθοριστικά πάνω μου. Οι συγκεκριμένες μορφές που πήρε αυτή η επίδραση είναι δύσκολο να τις ορίσουμε με ακρίβεια. Όπως ξέρετε όμως, ο ένας άνθρωπος είναι αποτέλεσμα το γονιδίο του, των επιδράσεων από την οικογένειά του, από το σχολείο του, από το χώρο που ζει. Όλα αυτά τελικά, χωρίς καμία αμφιβολία, δημιούργησαν το Αθανάση Φωκά.
0: Πότε λοιπόν καταλάβατε ότι η ζωή σας πηγαίνει προς την επιστήμη, πηγαίνει προς τα μαθηματικά, τα οποία, αν δεν κάνω λάθος, προσπαθούσατε να τα αποφύγετε?
1: Τότε όχι ακόμα, δεν προσπαθούσα. Κοιτάξτε, ήμουν ένας καλός μαθητής, αλλά όχι άριστος. Πρέπει να τονίσω, επειδή διάφοροι, ακόμα και μέλη της οικογένειάς μου, προσπαθούν να με πείσουν ότι είμαι ιδιαίτερα ευφυής τα λοιπά, πρέπει να τονίσω από την αρχή ότι δεν είχα δείξει τέτοια δείγματα σε μικρή ηλικία. Ιδιαίτερα μέχρι την πέμπτη δημοτικού ήμουν καλός μαθητής, αλλά όχι άριστος. Στην πέμπτη δημοτικού έγινε κάτι σημαντικό. Ο δάσκαλος ονομαζόμενος Δημήτριος Μελέτης, ξέρετε, από τους δάσκαλους αυτής της εποχής που ήταν πάντα στην τάξη με τη γραβάτα, με το κουστούμι, που ενέπνεε σεβασμό, σοβαρότητα, έβαλε ένα πρόβλημα στα μαθηματικά, το οποίο με μεγάλη μου έκπληξη έλυσα μόνο εγώ. Το θυμάμαι σαν τώρα, γιατί δεν το περίμενα αυτό το πράγμα. Δεν είχα μέχρι τότε καταλάβει ότι ίσως έχω κάποια κλίση προς τα μαθηματικά. Αυτό το απλό γεγονός άλλαξε τη ζωή μου. Αμέσως έγινε μεταμόρφωση από ένα καλό μαθητή σε ένα άριστο μαθητή, και αυτή, αν θέλετε, αυτό το γεγονός σηματοδοτεί μια νέα πορεία, η οποία είναι μια πορεία πλέον προς την αριστεία, από εκείνο το σημείο και μετά, που πάλι δείχνει πόσο σημαντικό είναι αν ένας νέος έχει αρκετά ρυθίσματα, ούτως ώστε να αρχίσει να πιστεύει στις δυνατότητές του.
0: Αρκετά χρόνια πριν, το 2008 περίπου, το συζητούσαμε και νωρίτερα, είχαμε βρεθεί και είχαμε κάνει ακόμη μια συνέντευξη για την τηλεόραση τότε, και μου λέγατε ότι κάνατε φροντιστήρια για να περάσετε στο Πολυτεχνείο, όπου και δεν περάσατε, και σκεφτόσασταν, κατηφορίζοντας το δρόμο, βλέποντας την Ακαδημία, τη Βιβλιοθήκη και το Πανεπιστήμιο, ότι ήταν τρία κτίρια που πάντοτε φάνταζαν μέσα σας ως κάτι πολύ σπουδαίο. Και είναι, φυσικά και είναι. Και αργότερα εσείς είχατε συμμετοχή πολύ σπουδαία σε αυτά τα τρία κτίρια. Οπότε λοιπόν τότε δεν περάσατε στο Πολυτεχνείο.
1: Κοιτάξτε, είναι δύο θέματα που γύρει η ερώτησή σας, η παρατήρησή σας. Το πρώτο είναι ότι πραγματικά για λόγους που δεν είναι προφανείς ή γνωστοί, απέτυχα τις αγωγές εξετάσεις του Πολυτεχνείου. Το τονίζω πάντα αυτό στους νέους, διότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αργά ή γρήγορα στη ζωή σου θα νιώσεις μεγάλες αποτυχίες. Αυτή ήταν η πρώτη μεγάλη αποτυχία της ζωής μου. Από τότε έχω γευθεί πολλές. Και το κύριο δεν είναι αν θα αποτύχεις ή όχι, αυτό είναι αναπόφευκτο. Το ερώτημα είναι πώς αντιμετωπίζεις μια συγκεκριμένη αποτυχία. Εκεί είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, νομίζω ότι ένα χαρακτηριστικό των πετυχημένων ανθρώπων, ανεξάρτητα αν είναι καλοί επιστήμονες, καλοί γιατροί, καλοί επιχειρηματίες, είναι να έχουν ψυχολογική δύναμη ούτως ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτυχίες. Το δεύτερο που αναφέρεται για την τριλογία, δεν είμαι σίγουρος ότι γνώριζα τότε τη σπουδαιότητα. Απλώς θαύμαζα την ομορφιά αυτής της τριλογίας. Και είχε μείνει μέσα με αυτή η τριλογία, και όταν έφυγα στο Λονδίνο, και όπως είπατε αργότερα, απέκτησα στενή σχέση και με τα τρία αυτά κτίρια. Ήμουνα για 6 χρόνια πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Έχω τιμηθεί με επίτιμο διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, και με το 2004 εξελέγη στην Ακαδημία Αθηνών, και τώρα είμαι αντιπρόεδρος της.
0: Γιατί επιλέξατε αυτή τη σπάνια διαδρομή? Δηλαδή, σπουδάσατε αεροναυπηγική, μαθηματικά και στη συνέχεια ιατρική.
1: Ξέρετε, ίσως η λέξη επιλέξατε δεν είναι σωστή, γιατί
0: σας πήγε η ζωή.
1: Αυτή είναι σαν να λέει ότι είχα αυτό το πλάνο. Δεν είχα ποτέ εγώ τέτοιο πρόγραμμα στη ζωή μου. Όπως είπατε, ουσιαστικά με πήγε η ζωή. Ή αν θέλετε πιο συγκεκριμένα, υπήρχαν δύο βασικοί παράγοντες που τελικά με οδήγησαν σε αυτή την πορεία. Ο ένας είναι η προσπάθειά μου να ξεφύγω από τα μαθηματικά. Δηλαδή, καταλάβαινα ότι ίσως έχω μια μικρή κλίση προς τα μαθηματικά. Απολάμβανα να ασχολούμαι με τα μαθηματικά. Συγχρόνως όμως ένιωθα ότι η κοινωνία τότε, ίσως και τώρα σε μεγάλο βαθμό, δεν θεωρούσε τα μαθηματικά κάτι σημαντικό. Αυτό μου δημιουργούσε μια τάση να προσπαθώ να δραπετεύσω από τα μαθηματικά. Αυτός είναι ο λόγος που το πρώτο μου δίπλωμα ήταν αεροναυπηγική. Διότι έμαθα ότι η αεροναυπηγική είναι ένας κλάδος μηχανικών όπου χρησιμοποιούν πολύ μαθηματικά. Αυτός ήταν ο λόγος που πήγα στην αεροναυπηγική. Όταν τελείωσα την αεροναυπηγική στο Imperial College του Λονδίνου, τελείωσα πρώτος, πήρα μια αποτροφία για να συνεχίσω διδακτορικό σε αεροδυναμική. Καταλάβαινα όμως ότι χρειαζόμουν περισσότερα μαθηματικά από αυτά που γνώριζα μέχρι τότε. Οπότε αποφάσισα να πάω στην Αμερική να πάρω ένα master's σε εφημερισμένα μαθηματικά και να επανέλθω. Πήγα στο Caltech τότε, που ήταν μια πολύ σωστή επιλογή, και ο λόγος που πήγα στο Caltech είναι επειδή έμαθα ότι το τμήμα εφημερισμένων μαθηματικών αυτού του μεγάλου πανεπιστημίου είχε δημιουργηθεί από καθηγητές που έφυγαν από την αεροναυπηγική. Πήγα στο Caltech με σκοπό να εκδίσω ένα χρόνο. Εκεί κατάλαβα ότι τα μαθηματικά είναι η μεγάλη μου αγάπη και έμεινα και πήρα διδακτορικό. Συγχρόνως όμως αυτή η τάση να φύγω από τα μαθηματικά υπήρχε. και για λόγους που είναι μια ολόκληρη ιστορία, αποφάσισα να πάω προς την ιατρική, όπου ίσως ήταν η μόνη, αν θέλετε, ηρωική πράξη που έχω κάνει στη ζωή μου, διότι αυτό το πρόγραμμα που πήγα έπαιρνε άτομα που είχαν διδακτορικό σχετικά με βιολογία ή με ιατρική, ανατομία, φυσιολογία. Εγώ είχα διδακτορικό στα μαθηματικά, οπότε άρχισα από πολύ χαμηλές βάσεις. Παρ' όλα αυτά, επειδή εργάζομαι πολύ σκληρά, τελείωσα στους τρεις πρώτους και μου έδωσε μια θέση το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Άρχισα να κάνω ειδικότητα και εκεί ήταν ίσως η πιο δύσκολη απόφαση που έχω πάρει ποτέ στη ζωή μου, να μείνω στην ιατρική ή να γυρίσω στα μαθηματικά. Τελικά γύρισα στα μαθηματικά και η ζωή συνεχίζεται.
0: Ας κάνουμε λοιπόν μια βουτιά στα μαθηματικά. Για τα μαθηματικά και το μυστήριο του κόσμου. Τι είναι στην ουσία τα μαθηματικά, κύριε Φωκά? Είναι μια ανθρώπινη επινόηση ή είναι η γλώσσα του σύμπαντος?
1: Και τα δύο. Και τα δύο. Είναι πολύ σωστές οι παρατηρίες σας, αλλά είναι και τα δύο. Δηλαδή, κοιτάξτε, όσο πιο πολύ ασχολούμαι με τον εγκέφαλο, τόσο πιο πολύ κατανοώ ότι κάτι είναι σημαντικό αν έχει άμεση σχέση με τον τρόπο που λειτουργεί ο εγκέφαλος. Αυτός είναι κατά τη γνώμη ο λόγος για τον οποίο τα μαθηματικά είναι τόσο σημαντικά. Τα πάντα αρχίζουν από την επιβίωση, για την επιβίωση. Δηλαδή, για να επιβιώσουμε είναι απαραίτητο να γεννιόμαστε, να έχουμε μια γενή γνώση μαθηματικών. Πολύ, πολύ, πολύ απλή. Δηλαδή, μελέτες έχουν δείξει ότι μπορούμε να πραγματευόμαστε αριθμούς μέχρι το 3. Επίσης όμως μπορούμε να έχουμε γνώση της διαφοράς πολλών και λίγων. Αυτό που καταλαβαίνετε για την επιβίωση είναι σημαντικό. Ενδιαφέρει ένα ζώο να ξέρει αν υπάρχει ένα άλλο κοπάδι μεγάλος αριθμός. Άρα έχει σημασία αυτό. Άρα υπάρχει μια, αν θέλετε, απριόρι γνώση κατά Πλάτωνα, με την οποία γεννιόμαστε, όπου γνωρίζουμε πολύ βασικές μαθηματικές έννοιες.
0: Μάλιστα.
1: Άρα γεννιόμαστε με μαθηματικά. Μετά αρχίζει αυτή η υπέροχη, υπέροχη διαδικασία του εγκεφάλου, της γεννήκευσης και της αφαίρεσης. Και αυτές οι δύο, αν θέλετε, γενεσουργές διαδικασίες του εγκεφάλου οδηγούν τελικά στη μαθηματική επιστήμη. Αν με ρωτήσετε τι είναι τα μαθηματικά, θα σας πω ότι μαθηματικά δεν είναι τίποτα άλλο παρά γεννήκευση και αφαίρεση. Άρα αυτή, αν θέλετε, είναι η ουσία των μαθηματικών. Από εκεί και πέρα, προφανώς τα μαθηματικά είναι μια εξαιρετικά σημαντική γλώσσα, η οποία ιδιαίτερα για την κατανόηση των φυσικών νόμων έχει παίξει καθοριστικό ρόλο. Και αυτό είναι ένα μυστήριο για μένα. Είναι μυστήριο. Τι είναι μυστήριο? Το μυστήριο δεν είναι μόνο, πρώτα απ' όλα υπάρχει μυστήριο γιατί υπάρχουν τόσο απλοί φυσικοί νόμοι. Και το δεύτερο μυστήριο είναι γιατί αυτοί οι φυσικοί νόμοι να εκφράζονται με πανέμορφες μαθηματικές εξισώσεις. Αυτό είναι ένα υπέροχο δώρο, το οποίο, θέλετε, αποτελεί τη βάση του γιατί έχουμε προχωρήσει τόσο πολύ στην κατανόηση του σύμπαντος.
0: Μπορεί μία εξίσωση να έχει αισθητική ομορφιά?
1: Όχι, μπορεί. Οπωσδήποτε
0: τόσο
1: έχει.
0: Απλοϊκά σας το
1: ρωτάω. Όχι, μπορεί. Οπωσδήποτε έχει. Και αν θέλετε, ασχολούμαι τώρα με ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που έχει να κάνει με μια συνάρτηση που λέγεται συνάρτηση του Ρίμαν. Την πιο σημαντική προσφορά σε αυτό το χώρο την έχει κάνει ένας μαθηματικός από το Cambridge, ο περίφημος Hardy. Ίσως να τον είχατε δει σε αυτό το έργο που ήταν για τον Ραμανούσεν. Ο Ραμανούσεν πήγε στο Cambridge μόνο και μόνο για να σπουδάσει με το Hardy. Ο Hardy λοιπόν έγραψε ένα σημαντικό βιβλίο που λέγεται «Η Απολογία ενός Μαθηματικού». Στο βιβλίο αυτό ζητάει συγγνώμη γιατί δεν έκανε τίποτα που ήταν χρήσιμο. Βέβαια αυτό ήταν τελείως λάθος, γιατί αυτά που έκανε ο Hardy αποτελούν τη βάση της κρυπτογραφίας, που είναι τώρα, όπως ξέρετε, τη σημαντική της σπουδαιότητα. Ο Hardy λοιπόν είχε πει κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Ο Hardy είχε πει ότι δεν μπορεί να μείνει στην ιστορία των μαθηματικών κάτι που δεν είναι όμορφο. Οι Λατίνοι είχαν πει, όπως ξέρετε, η ομορφιά είναι η σφραγίδα της αλήθειας και το καθεξής. Υπάρχει αυτή η υπέροχη σχέση μεταξύ αισθητικής και αλήθειας και σπουδαιότητας και ηθικής και το καθεξής. Αυτό προφανώς εκφράζεται και στα μαθηματικά. Όταν να σας κάνω ένα απλό παράδειγμα. Όταν κάνω υπολογισμούς και βλέπετε ότι η κατάσταση γίνεται όλο και πιο άσχημη, είμαι σίγουρος ότι κάπου υπάρχει λάθος. Είμαι σίγουρος ότι κάπου υπάρχει λάθος. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και όταν ο Ντιράκ ήταν και αυτός στο Κέμπριτζ, ο Ντιράκ είναι αυτός ο οποίος, αν θέλετε, ένωσε την κβαντομηχανική με την ειδική θεωρία της σχετικότητας. Έβγαλε αυτή την περίφημη εξίσωση Ντιράκ και πήγαινε με το ποδήλατο από το σπίτι του στο πανεπιστήμιο για να εργαστεί παραπάνω από αυτά. Και στο δρόμο έγραφε ότι είχε μια πολύ καλή διέστηση ότι αυτό που είχε κάνει ήταν σωστό. Γιατί? Γιατί ήταν πανέμορφο.
0: Κάπως έτσι λοιπόν γεννιέται μια μεγάλη ιδέα στα μαθηματικά.
1: Κοιτάξτε, το πώς γίνεται μια μεγάλη ιδέα στα μαθηματικά είναι ένα πρόβλημα, κατά τη γνώμη μου, άλυτο. Προφανώς, ξέρετε, ο εγκέφαλος έχει γενικούς τρόπους με τους οποίους λειτουργεί. Δεν μπορεί να, το οποίο είναι αποτέλεσμα του πώς δουλεύει η εξέλιξη. Δεν μπορεί για κάθε πρόβλημα να χρησιμοποιεί και ένα καινούριο μηχανισμό. Άρα, το πώς γεννιέται μια καινούργια ιδέα στα μαθηματικά οπωσδήποτε σχετίζεται με τους γενικούς κανόνες που αφορούν τη γέννηση μιας οποιασδήποτε καινούργιας ιδέας. Και αυτό για μένα είναι ένα άλυτο πρόβλημα. Με απασχολεί όλο και περισσότερο και μου θυμίζει ιδιαίτερα για τα μαθηματικά, αλλά αυτό που θα σας πω έχει γενικότερη ισχύ. Μου θυμίζει την εξής ιστορία. Είχα εδώ και μερικά χρόνια σαν μεταδιδακτορικό φοιτητή το πιο περίφημο φέμους φοιτητή στο Cambridge, τον Άραν Φερνάντες. Ο λόγος είναι το Cambridge, αντίστοιχα με την Οξφόρδη, δεν παίρνει παιδιά σε μικρότερη ηλικία. Αλλά έκανε αυτό με τον Άραν και πήρε τον Άραν, ήταν ο πιο νέος μαθητής του Cambridge από το 1740. Και ο Άραν αποφάσισε να πάρει διδακτορικό μαζί μου. Για να καταλάβετε, ο Άραν τελείωσε πρώτος στο κανονικό του δίπλωμα. Είναι κάτι που λέγεται Wrangler στο Cambridge, το οποίο είναι μεγάλη τιμή. Και επειδή ήταν σε τόσο μικρή ηλικία, αποκλείεται ποτέ κανείς να σπάσει αυτό το ρεκόρ. Θα μείνει για πάντα στην ιστορία ο Άραν. Με τον Άραν απέκτησε μια πολύ, πολύ στενή σχέση, όπως με όλους τους μεταδοκτορικούς μου φοιτητές. Και σε μια στιγμή έρχεται ο Άραν, σαν τώρα, και μου λέει: Professor Focas, έχετε κάνει τόσα διαφορετικά πράγματα, έχετε τόσο σοβαρά αποτελέσματα σε διαφορετικούς τομείς. Ποιο είναι το μυστικό, μπορεί να μου το πείτε? Οπότε κοιτάω τον Άραν, του λέω: Άραν, ξέρεις πόσο πολύ σε συμπαθώ, οπότε προφανώς θα σου το πω. Αμέσως το πρόσωπό του έλαμψε.
0: Φωτίστηκε.
1: Νόμισε ότι τώρα θα μάθω το μυστικό. Του λέω: Άραν, ξυπνάς με το πρόβλημα. Έχεις πρωινό με το πρόβλημα. Μεσημεριανό με το πρόβλημα. Όλη μέρα ασχολείσαι με αυτό το πρόβλημα. Κοιμάσαι. Προφανώς ονειρεύεσαι το πρόβλημα. Και τη στιγμή που ξυπνάς εκεί μεταξύ ονείρου και ξυπνήματος, αν είσαι τυχερός, θα σου έρθει μια καινούργια ιδέα.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι η ουσία. Η ουσία είναι ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι για τη γέννηση μιας καινούργιας ιδέας η πιο σημαντική διαδικασία είναι η συνειρμή. Για να γίνουν όμως οι συνειρμοί δεν έρχονται από το μηδέν. Οι συνειρμοί είναι αποτέλεσμα συνεχής ενασχόλησης με το πρόβλημα.
0: Άρα έτσι γεννήθηκε η νέα μέθοδος επίλυσης προβλημάτων στα μαθηματικά, η λεγόμενη Focas Method.
1: Προφανώς. Έτσι γεννήθηκε. Πριν φύγω για να κάνω ιατρική, υπήρχαν δύο σοβαρά ανοιχτά προβλήματα στην περιοχή που εργαζόμουν και ένα από αυτό ήταν να λυθεί μια κατηγορία προβλημάτων που λέγονται μη γραμμικά προβλήματα. Εγώ έχω, αν θέλετε, κάποια ειδικότητα σε αυτό, γι' αυτό και το Cambridge έφτιαξε αυτή την ειδική έδρα για μένα το 2002, η οποία λέγεται Έδρα Μη Γραμμικής Επιστήμης. Και ασχολούμουν με ένα πρόβλημα, όπως σας είπα, το οποίο είχε να κάνει με αυτά τα μη γραμμικά προβλήματα. Και πριν φύγω για την Αττική, ήταν στο μυαλό μου. Όταν γύρισα από την Αττική, πάλι ασχολούμουν αυτό. Και τελικά, μετά από περίπου 13 χρόνια, υπήρχε ένα breakthrough σε αυτό. Αυτό το οποίο είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι ότι συνήθως η γνώση προχωράει από τα εύκολα στα δυσκολότερα προβλήματα. Οι μη γραμμικές εξώσεις είναι πολύ πιο δύσκολες από τις γραμμικές εξώσεις. Όταν λοιπόν εγώ έλυσα αυτό το μη γραμμικό πρόβλημα, κατάλαβα ότι αυτό δίνει ένα τελείως διαφορετικό τρόπο λύσης για τα γραμμικά προβλήματα. Μάλιστα. Για προβλήματα που είχαν ασχοληθεί οι θεοί, όπως ο Φουριέ, ο Λαπλάς, ο Κοσί κτλ. Και αυτή η λύση η δική μου αποτελεί ένα πολύ καλύτερο, γενικευμένο και ισχυρό τρόπο να λύνει τα γραμμικά προβλήματα. Και για πολλά χρόνια δεν μπορούσα να το πιστέψω. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι οι κλασικοί δεν το είχαν δει αυτό. Ίσως ο λόγος είναι ότι είχαν κάποιο τρόπο λύσης, οπότε δεν αναγκάστηκαν να προσπαθήσουν να κάνουν κάτι άλλο, ενώ για το γραμμικό, στα γραμμικά προβλήματα δεν υπήρχε ένας ανάλογος τρόπος, άρα είμαστε αναγκασμένοι να βρούμε κάτι καινούριο. Αυτό πραγματικά είναι εντυπωσιακό το αποτέλεσμα, και όταν πήρα το μετάλλιο Πασκάλ 2 χρόνια πριν από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία, έγραψαν ότι η λύση Φωκά

0: είναι το πιο σημαντικό αποτέλεσμα μετά από τις εργασίες του Φουργέ, του Λαπλάς, του Κωσί. Και αυτό, παρόλο που φαίνεται, που όχι φαίνεται, είναι εξαιρετικά, εξαιρετικά, εξαιρετικά τιμητικό. Ποτέ δεν θα πίστευα στη ζωή μου ότι θα μπορούσα να κάνω κάτι συγκρίσιμο με αυτούς τους γίγαντες. Παρ' όλα αυτά είναι αληθές, με την έννοια ότι αυτή η μέθοδος είναι ισχυρότερη με ό,τι είχαν κάνει οι κλασικοί.
1: Μα είναι γεγονός. Πόσο σημαντική είναι η διαίσθηση στην επιστημονική ανακάλυψη?
0: Εξαρτάται τι εννοούμε με διαίσθηση. Αν εννοούμε με διαίσθηση, αν θέλετε, το έκο που παίρνεις.
1: Υποσυνείδητο, ασυνείδητο.
0: Από το ασυνείδητο. Mm. Το έκο που παίρνεις. Ποια είναι η λέξη για το έκο, ελληνική λέξη? Ο απόϊχος. Αν με διέστηση εννοούμε τον απόϊχο του ασυνείδητου, είναι εξαιρετικά, εξαιρετικά, εξαιρετικά σημαντικό. Η Ρεγκίνα, η σύζυγός μου, πάντα αναφέρει ότι θεωρεί τη σχέση που έχω με το ασυνείδητο πραγματικά, όχι μόνο εντυπωσιακή, αλλά την ονομάζει scary.
1: Φοβιστική.
0: Έχω αναφερθεί στο γεγονός ότι συμβαίνει να ξυπνάω το πρωί, γενικά είμαι πολύ αισιόδοξη.
1: Όταν δεν έχετε καλή διάθεση.
0: Ξυπνάω με άσχημη διάθεση. Γιατί τα παιδιά μου είναι καλά, έγιναν καλά. Γιατί? Ο λόγος είναι γιατί ήδη το ασυνείδητό μου γνωρίζει ότι σε αυτά που κάνω κάπου υπάρχει λάθος. Το ασυνείδητο έχει πολύ καλύτερη σχέση με το συναίσθημα παρά με τη λογική. Κατά συνέπεια ενημερώνεται το συναίσθημα πριν από τη λογική. Και αυτός είναι ο λόγος που είμαστε σε κακή διάθεση. Και πραγματικά κατά τη διάρκεια της μέρας ανακαλύπτω ότι όντως υπάρχει λάθος.
1: Και συμβαίνει και σε τόσους ανθρώπους αυτό. Και έτσι είναι όπως το περιγράφετε.
0: Και όταν λέμε ότι έχω μία προδιά... Άρα οπωσδήποτε η διαίσθηση είναι σημαντική. Ευτυχώς έχω καλή σχέση. Έχω καλή σχέση με το ασυνείδητό μου, από ό,τι φαίνεται.
1: Υπάρχουν μεγαλύτερα ακόμη μυστήρια όπου τα μαθηματικά δεν μπορούν να αγγίξουν?
0: Σίγουρα υπάρχουν πολλά. Για παράδειγμα, υπάρχει αυτή η τάση τη στιγμή αυτή από πολλούς νευροεπιστήμονες, και είναι ενδιαφέρον γιατί το κοινό πολλών από αυτών είναι ότι άρχισαν σαν μαθηματικοί να πιστεύουν ότι η λύση του προβλήματος της συνείδησης θα δοθεί από τα μαθηματικά. Όλοι περιμένουν να βρουν την θαυματουργή εξίσωση η οποία θα διέπει τη συνείδηση. Η δική μου άποψη είναι τελείως διαφορετική. Εγώ πιστεύω ότι στη συνείδηση ιδιαίτερα και γενικότερα σε πολύ δύσκολα προβλήματα νευροφυσιολογία και τα λοιπά, τα μαθηματικά δεν μπορεί να έχουν την επίδραση που είχαν στη φυσική. Αυτός είναι ένας από τους πολλούς τομείς που τα μαθηματικά, κατά τη γνώμη μου, δεν μπορεί να βοηθήσουν. Αλλά μπορώ να κάνω λάθος.
1: Υπάρχει κάτι στον ανθρώπινο νου που θα παραμείνει για πάντα, μα για πάντα μυστήριο?
0: Κοιτάξτε, πάντα είμαι της απόψεως ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν λέμε ότι κάτι δεν μπορεί να γίνει ή κάτι δεν θα γίνει. Παρ' όλα αυτά...
1: Καλύτερα να μην το λέμε.
0: Καλύτερα να μην
1: έτσι
0: το λέμε.
1: Δεν είναι.
0: Ναι, ναι. Αλλά παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να καταλάβουμε τι σημαίνει συνείδηση, αλλά δεν νομίζω ότι θα καταλάβουμε τι σημαίνει ασυνείδητο. Και είναι τελείως αυτή η άποψη, παραδείγματος χάρη, αντίθετη με άποψη άλλων νευροφυσιολόγων. Υπάρχει ένας μεγάλος νευροφυσιολόγος, ο οποίος ήταν βοηθός του Κρικ, όπως ξέρετε, όπως μπορεί να ξέρετε, ο Κρικ, όπου όταν πηγαίνω στο γραφείο μου, περνάω από το δρόμο που έμενε ο Κρικ. Και δεν έχουν βάλει ακόμα πλάκα απ' έξω, δεν ξέρω γιατί, επειδή δεν έχουν περάσει αρκετά χρόνια από θάνατο, ότι υπάρχει όμως ένας έλικας του DNA. Καταλάβετε. Ο Κρικ θεωρείται από πολλούς ίσως ο πιο έξυπνος, ο πιο επιφανής επιστήμονας των τελευταίων πολλών χρόνων, σίγουρα ο πιο σημαντικός βιολόγος. Ο Κρικ, σαν παιδί, είχε δύο μεγάλες αγάπες, μοριακή βιολογία και νευροεπιστήμη. Όταν λοιπόν πήρε σύνταξη από το Cambridge και πήγε στην Αμερική, τα δύο πρώτα χρόνια ασχολήθηκε ακόμα με μοριακή βιολογία, αλλά μετά σταμάτησε τελείως και ασχολήθηκε μόνο με νευροεπιστήμη. Δεν νομίζω ότι είχε κάποια μεγάλη ανακάλυψη, αλλά έφερε ένα καινούριο τρόπο σκέψης στην νευροεπιστήμη. Το δεξί του χέρι ήταν ένας νευροεπιστήμονας, τότε στο Caltech, τώρα στο Allen Institute, ο οποίος έχει πει το εξής, ο οποίος λέει ότι εγώ το όνειρό μου είναι να λύσω το πρόβλημα της συνείδησης. Όλοι έχουμε όνειρα. Μάλιστα. Και είναι ένα πολύ συνεχίζει όμως και λέει, δεν με ενδιαφέρει το ασυνείδητο. Αυτό

0: μπορώ, είναι, λοιπόν, αυτό κατά τη γνώμη μου είναι ένα σχήμα, είναι οξύμορο, γιατί θα πρέπει να θεωρούμε το ασυνείδητο με το συνειδητό σαν ένα συνεχές. Είναι δύσκολο να ορίσουμε ακριβώς που σταματάνε ασυνείδητες διαδικασίες και που αρχίζει η συνείδηση. Θεωρώ, όχι μόνο θεωρώ αδύνατον να λυθεί το πρόβλημα της συνείδησης χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη το ασυνείδητο, αλλά ακόμα περισσότερο θεωρώ ότι είναι πολύ πιο δύσκολο τελικά να εξερευνήσουμε αυτό το μυστηριώδη κόσμο του ασυνείδητου.
1: Και μάλλον η επιστήμη έχει πολύ δρόμο ακόμη να κάνει για να εξηγήσει πλήρως τη συνείδηση, έτσι δεν είναι?
0: Κοιτάξτε, προς το παρόν, παραμένει η συνείδηση ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα. Ο Τσόμς, παραδείγματος χάρη, ανήκει σε αυτούς που πιστεύουν ότι το πρόβλημα αυτό δεν μπορεί να λυθεί. Εγώ ανήκω στην κατηγορία ότι μπορεί να λυθεί το πρόβλημα της συνείδησης, αλλά η αντιμετώπιση μέχρι τώρα δεν θα φέρει αποτέλεσμα, γιατί η αντιμετώπιση μέχρι τώρα είναι προσπάθεια να κατανοήσεις το συνειδητό στο επίπεδο το δικό μας, που όπου πλέον το συνειδητό έχει πάρει τέτοια διάσταση που είναι αδύνατον να καταλάβεις τι σημαίνει. Αν ορίσεις το ασυνείδητο σαν awareness, τότε θα πρέπει να πάμε πίσω στον πρώτο οργανισμό που έγινε το μεγάλο θαύμα. Ποιο ήταν το μεγάλο θαύμα? Είναι το εξής, ότι μέχρι σε κάποιο σημείο στην εξέλιξη ένας οργανισμός λειτουργούσε χωρίς ο εγκέφαλος να ενημερώνει τον εαυτό του αυτό που ο εγκέφαλος γνωρίζει. Δηλαδή, πολλές διαδικασίες τώρα για μένα, ομοιοστατικές για παράδειγμα, λαμβάνουν χώρα στο ασυνείδητο. Ο εγκέφαλος κάνει μια χαρά τη δουλειά του χωρίς να με ενημερώνει. Δεν υπάρχει λόγος να με ενημερώνει ο εγκέφαλος πώς καθορίζει ακριβώς ποια είναι η θερμοκρασία μου, ποια είναι η σφιγμή μου κτλ. Αυτό για πολλούς οργανισμούς συμβαίνει σε όλα τα επίπεδα. Σε κάποια στιγμή στην εξέλιξη όμως αποφάσισε η εξέλιξη ότι τη συμφέρει να ενημερώσει τον οργανισμό αυτό ότι διψάει. Ίσως έτσι θα είναι πιο εύκολο να βρει νερό. Αυτό είναι το πρώτο μεγάλο θαύμα που συνέβη. Ότι ο οργανισμός, ο εγκέφαλος ενημέρωσε τον οργανισμό αυτό που ήδη ο εγκέφαλος εγνώρισε. Δηλαδή το ασυνείδητο τελικά έδωσε
1: εντολή.
0: Δημιούργησε συνειδητό. Αν μπορέσουμε να εντοπίσουμε τον πρώτο οργανισμό στον οποίο συνέβη αυτό το θαύμα, τότε θα έχουμε ίσως τη δυνατότητα να καταλάβουμε τους νευρονικούς μηχανισμούς που οδήγησαν σε αυτό το θαύμα. Είναι ο μόνος κατά τη γνώμη μου τρόπος να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Κάνω ορισμένες προσπάθειες μαζί με έναν το σημαντικότερο Έλληνα νευροεπιστήμονα που λέγεται Νίκος Λογοθέτης. Και θα δούμε.
1: Ας περάσουμε λοιπόν στη σχέση επιστήμης και φιλοσοφίας. Οι μεγάλοι επιστήμονες συχνά αγγίζουν τη φιλοσοφία. Είναι αναπόφευκτο αυτό?
0: Κοιτάξτε, δεν ξέρω κατά πόσον είναι αναπόφευκτο να συνειδητοποιήσουν ότι φιλοσοφούν. Από τη άλλη μεριά όμως, κατά γνώμη μου, είναι όντως αναπόφευκτο με τη γενικευμένη έννοια της φιλοσοφίας να φιλοσοφούν. Γιατί ένας βαθιστόχαστος επιστήμονας, όσο περισσότερο προχωράει, τόσο περισσότερο εμφανίζεται η ανάγκη ενοποίησης. Τόσο περισσότερο εμφανίζεται η ανάγκη ολιστικής αντιμετώπισης των πραγμάτων. Και αυτό αναπόφευκτα οδηγεί στη φιλοσοφία. Κατά πόσο, όπως είπα προηγουμένως, το συνειδητοποιεί, αυτό δεν είναι προφανές. Σίγουρα όμως υπάρχει αυτή η τάση.
1: Ποια είναι τα μεγάλα φιλοσοφικά ζητήματα που απασχολούν εσάς, κύριε Φωκά?
0: Κοιτάξτε, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να το ονομάσουμε αυτό φιλοσοφικό πρόβλημα, αλλά ήδη το θέσατε προηγουμένως. Τώρα τελευταία, εδώ και μερικές εβδομάδες, είχα μία πραγματικά καινοτόμο σκέψη σε ένα πρόβλημα που προηγουμένως με απασχολεί για 16 χρόνια. Και όταν λέω με απασχολεί με 16 χρόνια, το 80% τουλάχιστον του χρόνου μου είναι σε αυτό το πρόβλημα. Δεν είναι ότι είναι ένα πάρεργο. Καταλάβετε. Και είχα μία καινούργια ιδέα. Και για πρώτη φορά έβαλα το ερώτημα: πώς γεννούνται καινούργιες ιδέες? Εσύ θυμάστε, είπαμε προηγουμένως ότι οπωσδήποτε έχει να κάνει με συνειρμούς και οι συνειρμοί είναι αποτέλεσμα το ότι πρέπει να εργαστεί σκληρά. Δηλαδή δουλεύω 10 ώρες και λίγο πριν σταματήσω

0: Μου ήρθε μια καινούργια ιδέα. Θα ερχόταν αυτή η καινούργια ιδέα αν είχα δουλέψει 6 ώρες ή 4 ώρες? Δεν είμαι σίγουρος ότι θα γινόταν. Καταλάβετε.
1: Μάλλον όχι.
0: Μάλλον όχι. Κατά μεγάλη πιθανότητα, μάλλον όχι. Αλλά αυτό όμως είναι ένα γενικό πλαίσιο. Μπορώ να φτάσω να είμαι πιο συγκεκριμένος. Μπορώ να κατανοήσω ακριβώς ποια είναι η διαδικασία. Αυτό θα είναι εξαιρετικά σημαντικό, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να δω λύση. Δεν μπορώ να δω λύση. Είναι εξαιρετικά δύσκολο, αλλά εξαιρετικά ενδιαφέρον πρόβλημα. Πώς γεννούνται καινούργιες ιδέες?
1: Για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, βρίσκεστε στο τρίτο πρόγραμμα και στην εκπομπή Ευγενή Μέταλλα. Σήμερα καλεσμένος μου είναι ο Αθανάσιος Φωκάς, ένας διακεκριμένος επιστήμονας διεθνούς κύρους. Και ετοιμαζόμαστε να κάνουμε την επόμενη βουτιά, λοιπόν, στη γνώση, αφήνοντας την τελευταία μας κουβέντα. Τι είναι τελικά η γνώση και τι θα λέγατε σε ένα νέο άνθρωπο που αναζητά νόημα ακριβώς αυτό, στη γνώση?
0: Κοιτάξτε, η γνώση είναι πρώτα απ' όλα μια διαδικασία. Και αυτό ισχύει για όλες τις εκφράσεις της γνώσης, για τις ανακαλύψεις τα λοιπά. Ξέρετε αυτό το Eureka moment, το οποίο εμείς, ο Αρχιμίδης, ίσως, δεν είμαι σίγουρος ότι συνέβη αυτό, αλλά έχει απολυτοποιηθεί αυτή η έννοια, το ότι μπαμ, δεν είναι αυτό η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι οι μεγάλες ανακαλύψεις, αλλά και η γνώση γενικότερα, απαιτούν μια επίπονη διαδικασία. Και το βασικό που θα έλεγα στους νέους είναι ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η διαδικασία. Δεν είναι μόνο το τελικό αποτέλεσμα, αν θέλετε. Είναι και αυτή ακριβώς η διαδικασία από μόνη της, η οποία σου δίνει ευδαιμονία, σου δίνει τόσα πολλά. Άρα αξίζει τον κόπο να ασχοληθείς με αυτό το ταξίδι.
1: Και να κάνουμε λοιπόν ένα ταξίδι σε μια προηγούμενη σας ομιλία, που άλλοι άνθρωποι ήρθαν και την παρακολούθησαν και ήταν πολύ τυχεροί από κοντά, άλλοι την άκουσαν και την είδαν μέσω διαδικτύου, άλλοι καθόλου. Αναφέρομαι στη διάλεξη του Μεγάρου Μουσικής. Μια πολύ ενδιαφέρουσα διάλεξη προημερών. Και θέλω να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις που αναφέρονται σε αυτή. Οι αρχαίοι Έλληνες ίσως ήταν οι πρώτοι που αναρωτήθηκαν, μα πώς σκέφτεται ο άνθρωπος? Τι σημαίνει αυτό για το σύγχρονο κόσμο της επιστήμης?
0: Είχα αρχίσει την ομιλία μου αναφέροντας ότι κατά κάποιο τρόπο οι αρχαίοι Έλληνες έβαλαν τα θεμέλια αυτό που θα θεωρούσαμε τώρα η φιλοσοφία στην οποία στηρίζεται η νευροεπιστήμη. Γιατί όπως είπατε, πραγματικά ήταν οι πρώτοι οι οποίοι άρχισαν να διανοούνται το πώς διανοούμεθα. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και πραγματικά, όσο περισσότερο κάποιος εμβαθύνει στην αρχαία ελληνική σκέψη, τόσο περισσότερο εντυπωσιάζεται. Εχθές στην Ακαδημία Αθηνών είχα συζήτηση με μια κυρία η οποία είναι σε ένα από τα κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών σχετικά με τους στοικούς. Η στοική, αν θέλετε, είναι υποτιμημένη. Είναι υποτιμημένη με την έννοια ότι ασχολούμαστε, και καλώς βέβαια, πολύ με τον Πλάτωνα, με τον Αριστοτέλη, όχι τόσο πολύ με τους στοικούς, οι οποίοι ήταν επιστήμονες. Και είχα μία ζήτηση με την κυρία αυτή, κατά πόσο μπορεί να εκφραστεί, τι σημαίνει η έννοια των στοικών φαντασία. Mm-hmm. Και τι σημαίνει φαντασία. Για τους, οι στοικοί ήταν αυτοί οι οποίοι με την λέξη φαντασία προσπαθούσαν να εκφράσουν με πιο πλήρες τρόπο από οποιοδήποτε άλλο φιλόσοφο, κατά τη γνώμη μου, την έννοια του ασυνείδητου. Είναι απίστευτο ότι οι στοικοί είχαν ήδη φτάσει σε αυτή την έννοια. Και η αρχαία ελληνική σκέψη είναι εκπληκτική.
1: Και ανεξάντλητο το εργαστήριο ιδεών, έτσι δεν είναι?
0: Χωρίς καμία αμφιβολία. Χωρίς καμία αμφιβολία. Ξέρετε, τώρα τελευταία, επειδή ο τρίτος τόμος μιας πενταλογίας που γράφω ονομάζεται από τους αρχαίους Έλληνες στο μοντερνισμό της Βιέννης, κάνω αυτή τη σχέση μεταξύ τρομερών επιτευγμάτων που έγιναν σε δύο διαφορετικές εποχές. Στην εποχή της αρχαίας της κλασικής Αθήνας και στην εποχή της μοντέρνας Βιέννης. Και υπήρχαν πολλά κοινά σημεία. Και σε αυτό το σχετισμό αναγκάστηκα να γυρίσω πίσω πάλι στους αρχαίους Έλληνες. Και είναι φοβερό αυτά που είχαν πει.
1: Τι μπορούν να μάθουν οι σημερινοί επιστήμονες, οι άνθρωποι οι οποίοι

0: έρχονται σε εσάς τώρα στο Cambridge από τον Πλάτωνα ή τον Αριστοτέλη?
1: Εσύ, κατά τη γνώμη μου, μπορεί να πάρουν πολλά. Και ξέρετε, ένας από τους σημαντικότερους φυσικούς όλων των εποχών ήταν ο Schrödinger, ο οποίος έγραψε αυτό το περίφημο βιβλίο «Τι είναι η ζωή», το οποίο επηρέασε πάρα πολλούς. Για να καταλάβετε τώρα, τελευταία διάβαζα μια πολύ ενδιαφέρουσα βιογραφία του Κρικ, που αναφέραμε προηγουμένως, ποιο είναι το πρώτο βιβλίο που τον επηρέασε, τι είναι η ζωή.
0: Μάλιστα.
1: Και πολλούς άλλους. Okay. Ο Schrödinger είχε ζήσει αυτή την υπέροχη περίοδο που γινόταν τα δύο μεγάλα θαύματα στη φυσική, το θαύμα της κβαντικής μηχανικής και το θαύμα της ειδικής, μετά αργότερα γενικής θεωρίας σχετικότητας. Υπήρχαν όμως τότε συγκρούσεις, υπήρχαν προβλήματα, υπήρχαν διέξοδα. Και τι είπε ο Schrödinger? Ο Schrödinger είπε ότι ήταν μεγάλος φιλέλληνας ο Schrödinger, και αναφέρει ο Schrödinger ότι τι μπορεί να κάνουμε τώρα, πώς μπορεί να ξεπεράσουμε αυτά τα παράδοξα. Ας επιστρέψουμε στους αρχαίους Έλληνες, από εκεί που όλα άρχισαν. Απίστευτο.
0: Ναι, είναι
1: αν ο Schrödinger μπορούσε να πάρει κάτω από τους αρχαίους Έλληνες, σίγουρα μπορούμε να πάρουμε και εμείς.
0: Φυσικά, φυσικά. Ας περάσουμε στην οπτική αντίληψη, αλλά και την τέχνη, που αναφερθήκατε φυσικά στην ομιλία σας. Στη διάλεξή σας συνδέεται την οπτική αντίληψη με την τέχνη. Τι μας αποκαλύπτουν οι ζωγράφοι για τον τρόπο που βλέπει ο εγκέφαλος?
1: Κοιτάξτε, πάντα πίστευα και πιστεύω ότι ένας ζωγράφος βλέπει τελείως διαφορετικά από ό,τι εμείς. Ξέρετε, έχω αναφέρει ότι ένα από τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων, ή μάλλον το κύριο χαρακτηριστικό το οποίο μας διαφοροποιεί από τους εξελιγητικούς μας προγόνους, είναι η ικανότητά μας να δημιουργούμε μεταναπαραστάσεις. Τι σημαίνει μεταναπαραστάσεις? Μεταναπαραστάσεις σημαίνει το εξής, ότι ο εγκέφαλος δημιουργεί νοητικές εικόνες. Δηλαδή, τη στιγμή αυτή εγώ κλείνω τα μάτια μου και σκέφτομαι τη Ρεγκίνα. Ο εγκέφαλός μου δημιουργεί τη νοητική εικόνα της Ρεγκίνας. Κλείνω τα μάτια μου και σκέφτομαι ένα τρίγωνο. Ο εγκέφαλός μου δημιουργεί τη νοητική εικόνα του τριγώνου. Επειδή είμαι άνθρωπος, αμέσως έχω την τάση να δημιουργήσω μια συγκεκριμένη μεταναπαράσταση αυτής της νοητικής εικόνας. Συγκεκριμένα, θέλω να ζωγραφίσω, να σχεδιάσω αυτό το τρίγωνο. Αυτή είναι, κατά τη γνώμη μου, η ιδιοποιώς μας διαφορά. Αυτή είναι η αρχή, όταν κατασκευάζουμε κάτι, είναι η ουσία της τέχνης και της τεχνολογίας. Όταν δεν το κατασκευάζουμε αλλά το δίνουμε συμβολισμό, είναι η ουσία της γλώσσας και των μαθηματικών.
0: Μάλιστα.
1: Έχω όμως τονίσει ότι έχουμε την ικανότητα όχι μόνο να κατασκευάζουμε νοητικές εικόνες, αλλά να κατασκευάζουμε και τις ασυνείδητες δομές που υπάρχουν πίσω από τις νοητικές εικόνες. Και μάλιστα έχω τονίσει ότι χωρίς να περνάμε στην νοητική εικόνα, κατευθείαν από ασυνείδητη δομή στην κατασκευή. Και έχω τονίσει ότι όσο πιο προηγμένο είναι ένα έργο τέχνης, τόσο πιο πολύ υπάρχει πιθανότητα αυτός ο καλλιτέχνης να κατασκεύασε κατευθείαν ασυνείδητη δομή. Αν θυμάστε, αυτό που ανέφερα για τον Πόλοκ είναι
0: αυτό
1: ακριβώς...
0: Αυτό θα σας ρωτούσα τώρα, μα γιατί αναφερθήκατε στον Πόλοκ και
1: ακριβώς,
0: τον Μοντριάν?
1: Γιατί ο Πόλοκ είναι το καλύτερο δυνατό παράδειγμα αυτής της διαδικασίας. Δηλαδή, ο Πόλοκ ασυνείδητα είχε αντιληφθεί, αλλά ασυνείδητα, την φρακτάλιτη που υπάρχει στη φύση. Αυτή τη φρακτάλιτη την εξέφρασε μέσα από τα έργα του. Όπως ανέφερα στην ομιλία μου, μπορεί να γίνει αυστηρή ανάλυση ενός πίνακα του Πόλοκ και όχι μόνο να δείξεις ότι αυτό ο πίνακα στηρίζεται σε γεωμετρία φράκταλ, αλλά και να δεις ποια είναι ακριβώς η διάσταση, 1,75. Εσύ, τότε δεν είχε ακόμα ανακαλυφθεί η γεωμετρία φράκταλ. Τι υπήρχε μόνο? Υπήρχαν μόνο αυτές οι συγκεκριμένες δομές στη φύση. Τα κλαδιά, οι χιονοστιβάδες. Ο εγκέφαλος όμως του Πόλοκ, επειδή ο Πόλοκ βλέπει τελείως διαφορετικά από ό,τι βλέπω εγώ, κατάφερε να πάρει την ουσία αυτής της γεωμετρίας, την οποία μετά με ασυνείδητες διαδικασίες εξέφρασε στην τέχνη του. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο παρουσίασα έργα του Μοντριάν. Παρουσίασα έργα του Μοντριάν επειδή όταν ασχοληθείς

0: με την οπτική ανάλυση θα καταλάβεις ότι είναι ένα εξαιρετικά, εξαιρετικά, εξαιρετικά δύσκολο πρόβλημα που γίνει ο εγκέφαλος. Mm. Δηλαδή, όταν εγώ βλέπω το πρόσωπό σας, δεν παίρνω φωτογραφία του προσώπου σας. Είναι για να αντιληφθώ το πρόσωπό σας, τι πρέπει να κάνω. Πρέπει να αναδομήσω το πρόσωπό σας και να το ανακατασκευάσω. Το διανοήστε πόσο πολύπλοκο είναι αυτό.
1: Ναι, δηλαδή, είναι πολύ. Εξαιρετικά πολύπλοκο.
0: Δηλαδή, θα πρέπει τα φωτόνια τα οποία θα μπουν μέσα στον οπισθροειδή μου να αναλυθούν από τον εγκέφαλό μου και μετά με πληροφορίες που έχει από αυτά τα φωτόνια συν απριόρι πληροφορίες από άλλες κατασκευές να ανακατασκευάσω το πρόσωπό σας. Για να το κάνω αυτό, ο εγκέφαλος χρησιμοποιεί ορισμένα τοπικά νευρικά κυκλώματα τα οποία τι κάνουν. Παίρνουν το πρόσωπό σας, όπως είπαμε, και πρώτα-πρώτα ανακατασκευάζουν γραμμές. Μετά ανακατασκευάζουν χρώμα, μετά ανακατασκευάζουν κίνηση και το καθεξής. Και τελικά συνθέτουν όλα αυτά τα στοιχεία μαζί για να γίνει πλήρης ανακατασκευή. Προσέξτε. Άρα τα τρία πιο βασικά στοιχεία που χρησιμοποιεί είναι ευθείες γραμμές, χρώμα και κίνηση. Οι τελευταίοι πίνακες του Μοντριάν, γιατί όπως σας είπα και αυτός άρχισε με φράκταλ, οι τελευταίες πίνακες του Μοντριάν στηρίζονται σε ευθείες γραμμές και χρώμα. Είναι δηλαδή βασικά στοιχεία που χρησιμοποιεί ο εγκέφαλος στην οπτική αντίληψη. Αφού λοιπόν ο εγκέφαλός μας έχει μάθει να ασχολείται με αυτά τα δύο στοιχεία, προφανώς θα μας αρέσουν οι πίνακες του Μοντριάν. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο παρουσίασα τους πίνακες του Μοντριάν.
1: Τι βλέπει ο εγκέφαλος όταν κοιτάζει έναν πίνακα αφηρημένης τέχνης?
0: Κοιτάξτε, εξαρτάται ποιος το κοιτάζει. Εξαρτάται τι έχει κάνει ο εγκέφαλος αυτός. Αυτό που για μένα είναι πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Μπορείτε να μου πείτε τη διαφορά? Αυτό που μου είπατε ότι εξαρτάται ποιος τον κοιτάζει. Και συγχωρήστε με που σας διακόψα.
0: Οπωσδήποτε μπορώ να σας πω. Θα σας πω αμέσως τη διαφορά, αλλά ίσως θα γίνει πιο εύκολη, πιο κατανοητό αν σας πω για τη μουσική. Αλλά πάμε πίσω. Αυτό που για μένα είναι εντυπωσιακό είναι το εξής. Ότι όταν κοιτάω ένα πίνακα αφηρημένο, αν αυτό θα πιστεύατε ότι είναι πιο εύκολο να κοιτάξεις δύο πίνακες οι οποίοι έχουν να κάνουν με φύση και να δεις αν αυτός είναι ποιότητας μεγαλύτερης από κάποιον άλλον. Αυτό που για μένα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και το έχω συζητήσει αυτό με το φίλο μου το σημαντικότατο Έλληνα ζωγράφο Γιάννη Ψυχοπαίδη και Συμφωνία Απολύτως, είναι ότι μπορείς να καταλάβεις την ποιότητα ενός αφηρημένου πίνακα καλύτερα. Δηλαδή ένας αφηρημένος πίνακας είναι προφανές ότι έχει υψηλή ποιότητα σε σχέση με ένα πίνακα που έχει να κάνει με ένα τοπίο. Εδώ βλέπεις ακριβώς γιατί τον πίνακα τον αφηρημένο είσαι αναγκασμένος να τον κοιτάξεις ολιστικά. Έχεις δηλαδή, είσαι αναγκασμένος να έχεις gestalt άποψη. Αυτό σου δίνει περισσότερες πληροφορίες, αν θέλεις, για τη γενικότερη ποιότητά του. Αντί να κάνεις να ασχοληθείς μόνο τοπικά. Βλέπετε, παραδείγματος χάρη, αν πάτε στη Μόνα Λίζα, okay, αν εσείς κοιτάξετε μόνο το στόμα της, αποκλείεται να δείτε αυτό το περίφημο χαμόγελο. Για να δείτε το περίφημο καλόγιο, πρέπει να έχετε gestalt αντίληψη. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν ότι, σας είπα προηγουμένως ότι αυτή την ικανότητα του εγκεφάλου να διαφοροποιεί μεταξύ τοπικό και γενικότερο κτλ. Ένας ο οποίος έχει εντρυφήσει στη ζωγραφική βλέπει τελείως διαφορετικά από ότι κάποιον άλλον. Αυτό, αν δεν μπορώ να το εκφράσω πολύ καλά με τη ζωγραφική, μπορώ να το εκφράσω ίσως καλύτερα με τη μουσική. Δηλαδή, θυμάμαι χρόνια πριν άκουγα Προκόφιεφ και τον έβλεπα, ξέρετε, στριφνό. Τώρα ακούω Προκόφιεφ και είναι τόσο μελωδικός που αν θέλετε σχεδόν να με συγχωρήσουν αυτοί που ακούν, ξενέρωτος.
1: Γιατί άλλαξε
0: τι είναι,
1: αυτό?
0: Τι άλλαξε? Άλλαξε το ότι ο εγκέφαλός μου, όπως και κάθε εγκέφαλος, έχει μια εξαιρετικά, εξαιρετικά, εξαιρετικά σημαντική ικανότητα. Πλαστικότητα. Ο εγκέφαλος συνεχώς αλλάζει. Σαν αποτέλεσμα του ότι μελκεί η πολυπλοκότητα, γιατί αυτά με τα οποία ασχολούμαι είναι πολύπλοκα, άρα είναι αδύνατο να με μελκήσει η πολυπλοκότητα σε κάθε μορφή, είτε λέγεται Πόλοκ, είτε λέγεται Σέρνμπεργκ, είτε λέγεται Βάγνερ κτλ.

Επειδή με ελκύει η πολυπλοκότητα, συνεχώς ακούω πιο πολύπλοκη μουσική. Όταν λοιπόν ακούσεις Ξενάκη, όταν ακούσεις Σέρνμπεργκ, Προφαγκνερ κτλ., επειδή με ελκύει η πολυπλοκότητα, συνεχώς ακούω πιο πολύπλοκη μουσική. Όταν λοιπόν ακούσεις Ξενάκη, όταν ακούσεις

0: ο εγκέφαλος αλλάζει. Ο εγκέφαλος αλλάζει και κατά συνέπεια όσο περισσότερο βοηθάς τον εγκέφαλό σου να αλλάξει, τόσο καλύτερα.
1: Πιστεύετε ότι η επιστήμη και η τέχνη είναι δύο διαφορετικές μορφές κατανόησης του κόσμου?
0: Χωρίς καμία αμφιβολία. Χωρίς καμία αμφιβολία, και μάλιστα θα έλεγα ότι πάντα η τέχνη προηγείται της επιστήμης.
1: Και η αυτό, τέχνη προηγείται της επιστήμης.
0: Πάντα, πάντα. Και αυτό πολλά παραδείγματα, να μην σας κουράσω τώρα, αλλά ήδη αναφερθήκαμε στον Πόλοκ. Ο Πόλοκ κατάλαβε συσσαγωγικά γεωμετρία φράκταλ πριν από το Μάντερμπρουκ, που ήταν και αυτό από το Καλτέκ, όρισε τι σημαίνει αυτή η γεωμετρία.
1: Υπάρχει μια κοινή γλώσσα που ενώνει τα μαθηματικά, τη φιλοσοφία και τη ζωγραφική?
0: Ο εγκέφαλος. Όλα αυτά ενώνονται μέσω του εγκεφάλου. Δηλαδή, όπως είπαμε προηγουμένως, η εξέλιξη στηρίζεται ή δίνει, gives rise, δημιουργεί ορισμένους συγκεκριμένους μηχανισμούς. Αυτοί οι μηχανισμοί είναι κοινοί, αισθητικοί. Η ομορφιά. Ομορφιά υπάρχει σε μία εξίσωση. Ομορφιά υπάρχει σε ένα πίνακα του Πόλοκ. Ομορφιά υπάρχει στο Τρίσταν και Ισόλντι του Βάγνερ. Έγιναν μελέτες οι οποίες έδειξαν ότι σαν ένας μαθηματικός βλέπει μια όμορφη μαθηματική εξίσωση, ενεργοποιείται το ίδιο τμήμα του εγκεφάλου του που ενεργοποιείται όταν βλέπει ένα ωραίο πίνακα. Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικό. Δεν μπορεί η εξέλιξη κάθε φορά που έχει να αντιμετωπίσει ένα καινούριο πρόβλημα να βρει μια καινούρια λύση. Οι λύσεις είναι κοινές.
1: Θέλω να επιστρέψω στη βάση μας, εδώ που είμαστε, στην Ελλάδα. Πιστεύετε ότι υπάρχει περίπτωση να έχουμε χάσει κάτι από το πνεύμα της αρχαίας ελληνικής σκέψης?
0: Όχι, δεν έχουμε χάσει κάτι.
1: Έχουμε χάσει πολύ
0: έχουμε
1: μάλλον.
0: Χάσει πολλά. Έχουμε χάσει πολλά. Αλλά όχι μόνο εμείς έχουμε ένα πλεονέκτημα. Έχουμε πλεονέκτημα σαν Έλληνες ότι είτε το θέλουμε είτε όχι επηρεαζόμαστε από την υπέροχη προσφορά της αρχαίας Ελλάδας. Έρχομαι στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Πολλές φορές στενοχωριέμαι, απογοητεύομαι, ξέρετε, με τη βαρβαρότητα, με την έλλειψη ευγένειας. Αλλά, σηκώνω το κεφάλι μου και βλέπω την Ακρόπολη. Αρκεί. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Έχουμε νοικιάσει τώρα ένα διαμέρισμα κοντά στην Ακρόπολη. Πολλές φορές μόλις περπατάω, βγάζω το κινητό μου και τηλεφωνώ στη μικρή μου κόρη, τη λέω: Ιωάννα, κοίταξε που είμαι. Άρα έχουν πάρει πολλά από τους αρχαίους Έλληνες, και είτε το θέλουμε είτε όχι. Το θέμα όμως είναι ίσως να πρέπει να κάνουμε μια περισσότερο συνειδητή προσπάθεια επιστροφής αυτούς. Να σας πω κάτι το οποίο σας παρακαλώ με το θεωρήσετε ότι είναι προσπάθεια. Όταν έδωσα αυτή την ομιλία που αναφέρεται προηγουμένως, την άλλη μέρα,
1: στο Μέγαρο Μουσικής,
0: με πήρε τηλέφωνο ο Γενικός Γραμματέας της Ακαδημίας Αθηνών, ο κύριος Ριγκάκος, και μου έλεγε από το τηλέφωνο: Θανάση, αναγεννησιακός. Και ξέρετε, μου έχουν δώσει αυτό το τιμητικό χαρακτηρισμό και άλλοι. Και αμέσως είδε στο μυαλό μου, επειδή είχα μιλήσει για τους αρχαίους Έλληνες, ότι προφανώς δεν αξίζω αυτό το χαρακτηρισμό. Αν όμως κάποιος ήθελε να χρησιμοποιήσει αυτό το χαρακτηρισμό, ίσως θα ήταν καλύτερα να μην έλεγε αναγεννησιακός, αλλά να έλεγε αρχαιοελληνικός. Αυτό δηλαδή που λέμε για την αναγέννηση, ότι ενώνει τα πάντα, πού άρχισε? Από την αρχαία Ελλάδα. Για τους αρχαίους Έλληνες δεν υπήρχαν στεγανά. Και αυτό ήταν το μεγαλείο τους. Ας προσπαθήσουμε να μιμηθούμε αυτή την τάση.
1: Πώς μπορεί η παιδεία να καλλιεργήσει πραγματικούς αληθινούς στοχαστές?
0: Εξαιρετικά δύσκολο. Εξαιρετικά δύσκολο, γιατί δυστυχώς η τάση σήμερα είναι ενάντια στο στοχασμό.
1: Και ποια είναι η μεγαλύτερη ευθύνη των διανοούμενων απέναντι στην κοινωνία? Μεταξύ των οποίων και εσάς και τα μέλη της Ακαδημίας Αθηνών.
0: Το καταλαβαίνω γι' αυτό και γελάω. Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ υπάρχει, αν θέλετε, μπορώ να βρίσκω τον εαυτό μου.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει μια αντίφαση. Η αντίφαση είναι, πολλές φορές με έχουν ρωτήσει πώς κατάφερα να πετύχω τόσο διαφορετικά πράγματα στη ζωή μου. Και η απάντηση είναι απλή. Η απάντηση είναι ότι πάντα είχα αυτό τον απεριόριστο

0: σεβασμό στον δημιουργικό μου χρόνο. Πάντα λέω ότι προστατεύω το χρόνο μου όσο τα παιδιά μου. Όταν δίδασκα στο Cambridge, κατάφερα, δεν δίδαξα ποτέ παραπάνω από 32 ώρες το χρόνο. Δεν ήμουν σε κολέγιο επίτηδες για να μην χάνω χρόνο. Απέφευγα επιτροπές, τα λοιπά, τα λοιπά. Είχα και έχω, συνεχίζω να έχω, αυτή την παθολογική τάση να προφυλάσω το χρόνο. Αυτός είναι ο λόγος, αν θέλετε, ό,τι αναληπτικότητα έχω, την έχω χρησιμοποιήσει, πώς θα το κάνω αυτό. Κάθε βράδυ κάνω απολογισμό. Αν δεν έχω δημιουργήσει κάτι, αισθάνομαι άσχημα, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Καταλάβετε. Λοιπόν, ποιο είναι το πρόβλημα αυτό? Το πρόβλημα αυτό είναι ότι αυτό σου δημιουργεί μια αντίφαση στη ζωή σου. Δηλαδή, για να προφυλάξω το χρόνο μου, δεν με συμφέρει να κάνω συνέντευξη μαζί σας. Διότι στη συνέντευξη μαζί σας, παρόλο που είναι πάντα από κάθε συζήτηση, κερδίζεις κάτι. Πάντα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην κερδίσεις. Παρ' όλα αυτά όμως, είναι μια επένδυση χρόνου, η οποία είναι για μένα σημαντική. Θα πρέπει να σας πάρω τηλέφωνο, αν πάρει τηλέφωνο.
1: Βέβαια, να συνεννοηθούμε να έρθετε εδώ. Και όλα αυτά.
0: Λοιπόν, άρα ουσιαστικά αυτό συσσαγωγικά δεν με συμφέρει. Και αυτό είναι ο λόγος που, όπως μπορεί να ξέρετε, αποφεύγω συνεντεύξεις κτλ. Αλλά εδώ είναι το παράδοξο. Συγχρόνως όμως, επειδή είμαι κοινωνικό όντο, νιώθω την υποχρέωση να προσφέρω στην κοινωνία. Και ιδιαίτερα, αν θέλετε, λόγω της αριστερής μου παράδοσης, αυτή η τάση είναι και πιο έντονη. Και είχα πάντα αυτό το πρόβλημα. Καταλάβετε, πάντα ένιωθα ότι δεν κάνω αρκετά για την κοινωνία. Και αν θέλετε, ο κύριος λόγος που ορισμένες φορές βγαίνω από το καβούκι μου και κάνω αυτές τις συνεντεύξεις ή ομιλίες, είναι έκφραση αυτής μου της ανάγκης αυτού του καθήκοντος προς το κοινωνικό σύνολο. Και κυριότερα, αυτός είναι ο κύριος λόγος που αποφάσισα να γράψω αυτά τα βιβλία. Τα βιβλία αυτά πραγματικά, και αυτό αν θέλετε ένα κάλεσμα στους νέους, είναι πολύ σημαντικά. Όχι επειδή τα έχω γράψει εγώ. Ξεχάστε το Θανάση το Φωκά. Ξεχάστε ποιος τα γράψε. Ασχοληθείτε μόνο με το βιβλίο. Τα βιβλία αυτά είναι δυστυχώς με τον τρόπο που εξελίσσεται ο άνθρωπος. Είμαι, αν θέλετε, ο τελευταίος των Μοϊκανών. Είναι πολύ δύσκολο πλέον να βρεθεί ένα άτομο το οποίο να ασχοληθεί βαθιά με τόσες πολλές περιοχές. Αυτή η δυνατότητα εκφράζεται μέσα από αυτά τα βιβλία. Τα βιβλία αυτά, το πρώτο βιβλίο, για να γράψω το πρώτο βιβλίο, κρατούσα σημειώσεις από 200 διαφορετικά βιβλία. Έκλεψα τα διαμάντια από 200 διαφορετικά βιβλία για να κάνω αυτή τη σύνθεση, η οποία είναι σύνθεση μαθηματικών, επιστήμης, βιολογίας, ιατρικής. Αυτό όμως είναι ένα μεγάλο δώρο, αν θέλετε, στη νέα γενιά. Γιατί ένας νέος, είναι δύσκολο να διαβάσει αυτό το βιβλίο, αν όμως κάνει αυτή την επένδυση, τι θα πάρει? Πρώτα θα πάθει συμπυκνωμένη γνώση που δεν μπορεί να τη βρει πουθενά αλλού. Δεύτερο, δεν θα πάρει μόνο συμπυκνωμένη γνώση, αλλά και το κυριότερο, θα πάρει αυτό που λέει ο τίτλος, μονοπάτια κατανόησης. Θα πάρει δηλαδή εργαλεία για να μπορεί να κατανοεί καλύτερα την πραγματικότητα.
1: Απαντήσατε λοιπόν στο θέμα της προσφοράς των πνευματικών ανθρώπων, η οποία είναι αυτή ακριβώς που περιγράφεται τώρα. Και ξέρετε, αυτό μπορεί να είναι κάτι το οποίο μπορεί να σας κάνει να χάνετε χρόνο, ενώ μια συνέντευξη ή μια ομιλία, όχι να χάνετε, να προσδιορίζετε το θέμα του χρόνου μέσα σας, αλλά είναι μια μικρή περιουσία στην πνευματική περιουσία του ανθρώπου που θα το ακούσει, ενώντας τους νέους και τους μεγαλύτερους ανθρώπους που διψούν για γνώση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Είναι καθήκον και κάνω μεγάλη προσπάθεια. Και ξέρετε, όσο περισσότερο μεγαλώνεις, γεράζεις, για να είμαστε πιο ακριβείς, όσο περισσότερο γεράζεις, τόσο περισσότερο μεγαλώνει αυτή η τάση να προσφέρεις. Τελικά, τι έχει σημασία? Τελικά δεν έχει σημασία τι πέτυχε ο Θανάσης Φωκάς. Τελικά έχει σημασία τι μπορεί να προσφέρει ο Θανάσης ο Φωκάς στο κοινωνικό σύνολο. Okay, προσφέρω μέσα από την επιστήμη. Αλλά είναι αρκετό? Κατά μεγάλη πιθανότητα όχι. Χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια, ούτως ώστε η προσφορά να είναι πιο άμεση στην κοινωνία.
1: Είναι
0: και μέσα από το πλαίσιο σας ευχαριστώ για τη σημερινή μας συνέντευξη.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και θέλω να κάνω την τελευταία ερώτηση. Αν είστε ένας ευτυχισμένος άνθρωπος.
0: Πάρα πολύ.
1: Χαίρομαι πολύ.
0: Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος. Πρώτα απ' όλα, δεν ξέρω αν ξέρετε ότι πολλά ζώα έχουν την ικανότητα να κλαίνε. Εμείς όμως οι άνθρωποι είμαστε τα μόνα ζώα. Το έχει καταλάβει ήδη, by the way, το έχει καταλάβει ήδη ο Αριστοτέλης, ο μέγας Αριστοτέλης. Είμαστε τα μόνα που μπορούμε να γελάμε. Ίσως αυτό δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο. Είμαστε πραγματικά τυχεροί. Σκεφτείτε από πόσους τρόπους μπορούμε να πάρουμε ειδονή. Από πόσους τρόπους μπορούμε να πάρουμε ευδαιμονία, για να είμαστε πιο σαφείς. Πάλι τη μία έννοια που σήγαγε ο μέγας Αριστοτέλης. Ακούω μουσική και κλαίω. Βλέπω, γυρίζω σπίτι μου, έχω σπίτι μου ένα υπέροχο πίνακα του Μυρό. Και όταν λείπω από το κέντρο της, μόλις γυρίζω, το πρώτο πράγμα που κάνω, πηγαίνω μπροστά στο πίνακα, στο πίνακα και φωνάζω «Μυρό! Μυρό!». Μπορεί να πάρουμε ευδαιμονία, την υπέροχη χαρά που νιώθεις όταν κάνεις πρόοδο σε ένα πρόβλημα. Και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Έχουμε τόσους τρόπους να αντλήσουμε ευτυχία. Προφανώς είναι απαραίτητο να είμαστε ευτυχισμένοι. Θυμάμαι, είχα την τύχη στην Ακαδημία Αθηνών να γνωρίσω πολλούς σημαντικούς ανθρώπους. Ένας από αυτούς ήταν ο Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος. Φέρα. Μεγάλη μορφή. Ο Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος, μαζί του αποκτήσαμε μια ιδιαίτερη σχέση. Επειδή του είχα αναφέρει ότι ο πατέρας μου είχε εξοριστεί και τα λοιπά, από τότε με συμπαθούσε ιδιαίτερα. Και έχω μάθει πολλά από τον Δεσποτόπουλο. Μία φορά μου είχε πει: «Κύριε Φωκά, είναι ηθική μας υποχρέωση η θετική άποψη για τη ζωή». Και είχε απόλυτο δίκιο.
1: Ας κρατήσουμε λοιπόν αυτό, είχε, ότι είναι η δική μας υποχρέωση.
0: Δίκιο. Είχε απόλυτο δίκιο. Είχε απόλυτο δίκιο.
1: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Κλείνουμε με αυτό.
0: Ευτυχείτε λοιπόν.
1: Ευτυχείτε λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Φωκά, που ήσασταν μαζί μας αυτή την ώρα που τη μοιραστήκατε εδώ στο τρίτο πρόγραμμα μαζί μας. Στα ευγενή μέταλλα μένουν κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο επειδή υπόθηκαν με ευθύνη και φροντίδα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη συνάντηση με μία ακόμη φωνή, μία ακόμη κουβέντα που αξίζει να μείνει. Από εμένα, την Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και τον Γιώργο Κωστόπουλο που φρόντισε τον ήχο, σας ευχόμαστε όμορφες μέρες.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Το Σάββατο 23 Μαΐου στη 1 το μεσημέρι θα παρακολουθήσετε το δεύτερο μέρος της συνομιλίας με τον δόκτορα Αθανάσιο Δρίτσα, καρδιολόγος του Ανασίου, μουσικοσυνθέτης και συγγραφέας. Η επιστημονική του πορεία στην καρδιολογία φωτίζεται από ένα παράλληλο ενδιαφέρον για τη μουσική ως δύναμη παρηγορίας, ανασύνταξης και εσωτερικής ισορροπίας. Τιμή Σένεγεν. Δεύτερο μέρος για τον δόκτορα Αθανάσιο Δρίτσα. Το Σάββατο 23 Μαΐου στη 1 το μεσημέρι από το τρίτο πρόγραμμα. Παρουσίαση Δαβίδ Ναχμίας.

Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας το ρεπερτόριο του πιάνου σε αποκαλυπτική αναζήτηση των θησαυρών του. Επιμέλεια παρουσίαση Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή Παναγιώτης Χούντας. Ο μεγάλος Ούγγρος συνθέτης Μπέλα Μπάρτοκ έλεγε πως οι διαγωνισμοί είναι για τα άλογα και όχι για τους καλλιτέχνες. Και αυτό το έλεγε σε μια εποχή που ακόμα οι διαγωνισμοί μουσικής ήταν λίγοι, για να μην πω ελάχιστοι. Δεν μπορώ ούτε καν να φανταστώ τι θα έλεγε αν ζούσε σήμερα, που οι διαγωνισμοί είναι αμέτρητοι και που έχουν φτάσει να αποτελούν μια διαδικασία σχεδόν αναπόφευκτη για ένα νέο καλλιτέχνη, εάν φιλοδοξεί να κάνει διεθνή καριέρα. Ο κόσμος των διαγωνισμών είναι ομολογουμένως ένας περίεργος κόσμος, με πολλές ιδιαιτερότητες που δεν είναι τις παρούσες να αναλύσουμε. Και όλοι όσοι έχουμε σχετιστεί με αυτόν τον κόσμο, είτε ως συμμετέχοντες στα νιάτα μας, είτε αργότερα ως μέλη κριτικών επιτροπών ή ως δάσκαλοι συμμετεχόντων σε διαγωνισμούς, έχουμε ποικίλες απόψεις για τα θετικά και τα αρνητικά τους. Ένας πιανίστας πάντως που γνώρισε αυτόν τον κόσμο εκ των έσω πάρα πολύ καλά σε όλη του τη ζωή και από όλες τις θέσεις ήταν ο Γάλλος πιανίστας Μπερνάρ Ριγκάισεν, ένας χαρισματικός ερμηνευτής και άοκνος δάσκαλος σε όλη του τη μακρά ζωή, η οποία έληξε πριν από έναν χρόνο περίπου, τον Απρίλιο του 2025, λίγο πριν ο Ριγκάισεν συμπληρώσει τα 91 του χρόνια. Στη σημερινή μας εκπομπή λοιπόν θα απολαύσουμε μερικά δείγματα από την τέχνη του σπουδαίου αυτού πιανίστα και μιας και είπα όλα αυτά περί διαγωνισμών, θα πρότεινα να ξεκινήσουμε ακούγοντας τον Ριγκάισεν σε νεότατη ηλικία στα 21 του να παίζει το φινάλε, το τρίτο δηλαδή μέρος, από το δεύτερο κονσέρτο του Φρεντερίκ Σοπάν σε Φαελάσσονα, έργο 21, ζωντανά στον τρίτο γύρο του πέμπτου διεθνούς διαγωνισμού Σοπάν στη Βαρσοβία που έγινε το 1955. Τον πιανίστα συνοδεύει η Φιλαρμονική της Βαρσοβίας υπό τη διεύθυνση του Τζισλάβ Γκορζίνσκι. Και για την ιστορία να σημειώσουμε ότι ο Ριγκάισεν σε εκείνο τον μεγάλο διαγωνισμό απέσπασε το τέταρτο βραβείο, διάκριση τεράστιας αξίας, αν αναλογιστεί κανείς μάλιστα ότι το τρίτο βραβείο κέρδισε τότε ο μεγάλος Κινέζος Φου Τσόγκ και το δεύτερο ο εξαιρετικά διάσημος πια σήμερα Βλαντίμιρ Ασκενάζη.

Ακούσαμε το τρίτο μέρος από το δεύτερο κονσέρτο σε Φα Ελάσσονα, έργο 21 του Φρεντερίκ Σοπάν, από τον Μπερνάρ Γκαϊσέν και τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Βαρσοβίας, υπό τη διεύθυνση του Τζι

Σλάβ Γκορζίνσκι. Από ζωντανή ηχογράφηση από τον 5ο Διεθνή Διαγωνισμό Σοπέν του 1955. Στα χρόνια που ακολούθησαν, ο Ρίγκα Εσέν διέπρεψε για τις ερμηνείες του σε ένα ευρύ ρεπερτόριο, αλλά σε αυτό η γαλλική μουσική κατήχε πάντα περίοπτη θέση. Ακόμα και η γαλλική μουσική που είτε δεν ήταν πολύ γνωστή στο κοινό, είτε ήταν τρομακτικά απαιτητική, είτε και τα δύο αυτά μαζί. Και αυτά τα δύο στοιχεία συνδυάζονται στην περίπτωση της μουσικής του ρομαντικού υπερβερτουόζου Σαρλ Βαλεντίν Αλκάν, ενός πιανίστα και συνθέτη που έκανε ακόμα και τον Φραντς Λίστ να υποκληθεί στις ικανότητές του, αλλά που ο εσωστρεφής και μυστικοπαθής χαρακτήρας του τον έκανε να ζήσει για μεγάλο μέρος της ζωής του στο σκοτάδι της μοναξιάς, παράγοντας τρομερή μουσική υπερβατικών δεξιοτεχνικών απαιτήσεων που μέχρι σήμερα ελάχιστοι πιανίστες αποτολμούν να αγγίξουν και ακόμα λιγότεροι το κάνουν με επιτυχία. Ο Ρίγκα Εσέν ανήκει σε εκείνους που έβγαλαν τη μουσική του Αλκάν από το σκοτάδι της αφάνειας στο φως και μπόρεσε ακριβώς χάρη στα εκπληκτικά πιανιστικά του προσόντα να μην τη δει απλώς σαν μια τεχνική πρόκληση αλλά σαν μουσική. Και πράγματι οι ηχογραφήσεις του σε έργα του Αλκάν αποτελούν πρότυπα ερμηνευτικής προσέγγισης στο τόσο ενδιαφέρον αυτό έργο. Ας τον ακούσουμε λοιπόν να ερμηνεύει Αλκάν και συγκεκριμένα δύο σπουδές από τις 12 σπουδές σε όλες τις Ελλάσσονες τονικότητες έργο 39, την 6η και την 7η. Ο συνθέτης είχε οραματιστεί 4 από αυτές τις σπουδές του έργου 39 από την 4η ως την 7η να αποτελούν ταυτόχρονα τα διαδοχικά μέρη μιας συμφωνίας για σόλο πιάνο και έτσι οι σπουδές που θα ακούσουμε αμέσως αποτελούν το 3ο μέρος, μενουέτο και το 4ο μέρος, φινάλε αυτής της συμφωνίας.

Ακούσαμε το μενουέτο και το φινάλε της Συμφωνίας για σόλο πιάνο ή αλλιώς τις σπουδές από το έργο 39, αριθμός 6 και αριθμός 7, του Σαρ Βαλεντίν Αλκάν από τον Μπερνάρ Ριγκαϊσέν. Είναι η εκπομπή «Μαθήματα πιάνου» από το τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Στα μέσα του 19ου αιώνα, ο Εκτόρ Μπερλιόζ αναβίωσε παλιές όπερες του Γκλουκ, οι οποίες παρουσιάστηκαν με επιτυχία από την όπερα του Παρισιού. Και μία από αυτές ήταν η όπερα Άλκηστης. Βοηθός του στην προετοιμασία του μουσικού υλικού ήταν και ο νεαρότατος τότε, Καμίγ Σενσάνς, ο οποίος γνώρισε εκ των έσω το αριστούργημα του Γκλουκ και το θαύμασε όσο και ο Μπερλιόζ. Έτσι δεν ήταν έκπληξη το ότι λίγα χρόνια αργότερα ο Σενσάνς συνέθεσε ένα από τα σημαντικότερα έργα του για σόλο πιάνο, το Καπρίτσιο, πάνω σε μελωδίες από τα μπαλέτα της Άλκηστης, ένα πανέμορφο έργο που εκτυλίσσεται πάνω στη φόρμα των παραλλαγών. Ας ακούσουμε μια υποδειγματική και φάνταστη ερμηνεία του από τον Μπερνάρ Ριγκαϊσέν από ηχογράφηση του 1976.

ήταν το τελευταίο που ο Γάλλος συνθέτης έγραψε για πιάνο το 1896 και το προσωνύμιο του οφείλεται τόσο στο ότι το έγραψε κατά τη διάρκεια ενός εκ των πολλών ταξιδιών του στην Αίγυπτο, όσο και στην επιρροή της μουσικής του από τον κόσμο της Ανατολικής Μεσογείου. Από τη ζωντανή ηχογράφηση της συναυλίας εκείνης του 1978 ας ακούσουμε το δεύτερο και το τρίτο μέρος του έργου που επιγράφονται «Αντάντε» και «Μόλτο Αλέγκρο» αντίστοιχα.

στη σημερινή εκπομπή. Ακούσαμε το τρίτο μέρος από το δεύτερο κονσέρτο για πιάνο σε Φα Ελάσσονα, έργο 21 του Φρεντερίκ Σοπάν. Το τρίτο και τέταρτο μέρος από τη Συμφωνία για Σολοπιάνο του Σαρ Βαλέντιν Αλκάν. Το Καπρίτσιο πάνω σε μελωδίες από τα μπαλέτα της Άλκηστης του Γκλουκ του Καμίγ Σενσάνς. Και το δεύτερο και τρίτο μέρος από το πέμπτο κονσέρτο σε Φα Μίζωνα, έργο 103, Αιγυπτιακό του ίδιου συνθέτη. Όλα από τον Μπερνάρ Ενγκάισεν. Το αφιέρωμά μας στον εκλεκτό Γάλλο Βιρτουόζο θα συνεχιστεί και στην επόμενη εκπομπή μας. Γεια σας.

Καλησπέρα και πάλι, παιδάκια. Είσαστε έτοιμοι να ακούσουμε ποιος νίκησε, το γέλιο ή ο βλοσιρός τύραννος γκρίζος γάτος Ερχάν? Διαβάζουμε το δεύτερο μέρος του βιβλίου «Και ο φόβος φοβάται. Ιστορίες από το Γατουχάν». Κείμενο Στέλλα Μιχαηλίδου, εικόνες Χρήσο Χαραλάμπους.

0: Τα γέλια όμως ακούστηκαν σε όλο το γατουχάν και έφτασαν και στον πύργο του τρομερού Ερχάν. Με σηκωμένη τρίχα πετάχτηκε από το θρόνο, τρέμοντας από τα νεύρα του και από μεγάλο φόβο. Ούρλιαζε λυσασμένα, έτρεχε και πηδούσε και το δεξί του πόδι στο πάτωμα χτυπούσε. «Να τρέξει αμέσως ο στρατός, να τρέξουν οι φρουροί, οι ειδικές δυνάμεις και οι πυροσβεστικοί. Να τρέξει πρώτα απ' όλους η αστυνομία, να πάει να τσακίσει κάθε εγκληματία. Ανήκουστη στη χώρα μου αυτή η παρανομία και τιμωρώ με θάνατο τέτοια απερισκεψία. Να συλληφθούν και φυλακοί όλοι όσοι χαγανίζουν και να πυροβολήσετε αυτούς που συνεχίζουν». Το γέλιο όμως απλώθηκε σε όλη την πολιτεία. Ποιους να συλλάβουν οι φρουροί και ποιους η αστυνομία? Δεν ξέρουν πού να πάνε και από πού να αρχίσουν. Ποιους να πυροβολήσουν και ποιους να φυλακίσουν? Φωνάζουν «Αλτ! Βουλώστε το, γιατί είναι διαταγή!» Τα γέλια όμως απλώνονται ακόμα πιο πολύ. Ο στρατηγός φουσκώνει, αγριεύει και φωνάζει. Μα ο στρατός ακίνητος στέκει και τον κοιτάζει.
1: «Εμπρός, πυροβολήστε, στέκεστε σαν χαζί, θα σας κρεμάσω όλους για ανυπακοή!»
0: Σηκώνει τη γροθιά του πολύ απειλητικά, μα ξαφνικά ξεσπάει σε γέλια νευρικά. Βύχει να τα καλύψει, κοιτάζει χαμηλά, σφίγγεται, ξανασφίγγεται, πιάνει και την κοιλιά. Αδύνατο οι στρατιώτες του πια να συγκρατηθούν. Τραντάζονται από τα γέλια, τα όπλα τους πετούν. Οι πυροσβέστες πιάνουν τις μάνικες με γέλια και όλοι καταβρέχονται και παίζουνε μπουγέλα. Γυρνάνε τις ασπίδες τους ανάποδα οι αστυνόμοι και τις χτυπάνε με τα γκλόμπ και λένε «Αντίο νόμοι!». Παίζουνε ντραμς χαρούμενοι, από τα γέλια σκάνε και οι ειδικές δυνάμεις τους χορεύουν, τραγουδάνε. Τραντάζεται από τα γέλια όλο το γατουχάν και βλοσιρός και αγέλαστος είναι μόνο ο Ερχάν. Κλείνει τα αυτιά, ουρλιάζει. Τα γέλια τον πονάνε και νιώθει στο κεφάλι του σφυριά να τον χτυπάνε. Με καλυμμένο πρόσωπο από το παλάτι βγαίνει, τραβάει προς τη θάλασσα, μέσα σε βάρκα μπαίνει. Κάνει κουπί, φεύγει μακριά από το γατουχάν. Και εδώ τα ίχνη χάνονται του τρομερού Ερχάν. Τα γέλια όμως το μεταξύ στο γατουχάν κοπάζουν. Βλέπεις πατού γάτες να κλαίν και άλλες να αναστενάζουν. Πώς έτσι αφεθήκαμε βρε να ξεγελαστούμε, στο φόβο, στο σκοτάδι μέσα να βυθιστούμε. Ας κάνουμε αδέλφια μας μια καινούρια αρχή. Εμπρός να ξαναγίνει όμορφη ζωή. Τη Ζηνοβία βγάζουν από τη φυλακή που από θαύμα έμεινε ως τώρα ζωντανή. Άρρωστη και αδύναμη, μα χαμογελαστή, τους χαιρετάει κάνοντας μια κομική στροφή. Οι γάτες αγκαλιάζονται, κουνάνε την ουρά, νέοι και γέροι παίζουνε και γίνονται παιδιά. Πολίτες, αστυνόμοι, στρατιωτικοί, στρατιώτες και φρουροί, αδελφωμένοι τραγουδούν, όλοι με μια φωνή. Ζήτω, ζήτω η χαρά, ζήτω η καλοσύνη. Ζήτω η ευγένεια και η δικαιοσύνη. Ζήτω τα ακροβατικά, ζήτω και το παιχνίδι. Ζήτω χορό στο γέλιο, κοιτούμπε στο γρασίδι. Ζήτω, ζήτω η ομορφιά, ζήτω η φαντασία. Ζήτω η ειρήνη, ζήτω και η ελευθερία. Ζήτω το χουρχούρισμα, τα νάζια, τα φιλιά. Ζήτω τα νιαουρίσματα, ζήτω η αγκαλιά. Ζήτω τα αεράκι, τα αστέρια, τα φυτά. Ο ουρανός, τα χρώματα, ο ήλιος, τα νερά. Ζήτω τα ζούδια, η βροχή, ζήτω εσύ και εσύ. Ζήτω κι εγώ, ζήτω κι αυτός, ζήτω όλοι μαζί. Ζήτω η κάθε μέρα, οι ώρες, η στιγμή. Ζήτω και όλα τα πλάσματα που κατοικούν στη γη.

Ήτανε το βιβλίο «Και ο φόβος φοβάται». Ιστορίες από το Γατουχάν. Με κείμενο Στέλλα Μιχαηλίδου. Εικόνες Χρήσο Χαραλάμπους. Από τις εκδόσεις Καλλιδοσκόπιο. Όνειρα γλυκά.

0: Ακούτε τρίτο.
1: 25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιδειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Κλασικά τρίτο.
4: Accelerando.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Υπάρχουν μουσικοί που γράφουν για ταινίες, υπάρχουν και μουσικοί που γράφουν τις ταινίες. Ο Μωρικόνε έγραφε μουσική και οι σκηνοθέτες έχτιζαν γύρω της τις ταινίες τους. Οι Άμπα έγραφαν τραγούδια για τη ζωή και η ζωή τα μετέτρεπε σε κινηματογραφικές επιτυχίες. Απόψε γιορτάζουμε και τις δύο ιστορίες. Στην πρώτη συναυλία, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Δανίας, υπό τη διεύθυνση της Σάρα Χίκς, μας μεταφέρει στον κόσμο του Ένιο Μωρικόνε, του ανθρώπου που έντισε με νότες τη σκόνη της Άγριας Δύσης, τη βία της σικελικής μαφίας και τη μελαγχολία μιας Αμερικής που χάνεται. Από το «Για μια χούφτα δολάρια» μέχρι το «Κάποτε στην Αμερική» θα ακούσουμε μουσική που δημιουργούσε τις ταινίες περισσότερο από ό,τι τις έδινε. Στη δεύτερη συναυλία, η Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Δυτικής Γερμανίας, υπό τη διεύθυνση του David Brophy, μας χαρίζει κάτι εντελώς διαφορετικό. Μία καλοκαιρινή χαλαρή διάθεση. Τα τραγούδια των Άμπα, από το Waterloo μέχρι το Thank You for the Music, που κάποτε μεσουρανούσαν στα charts, κατέληξαν να κατακτήσουν και τη μεγάλη οθόνη, με μία ταινία που μυρίζει καλοκαίρι σε κάποιο νησί των σποράδων και φέρνει μαζί της μία νοσταλγία που σε προσκαλεί να χορέψεις. Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή. Πριν ο Σέρτζιο Λεόνε γυρίσει έστω και ένα καρέ, ζητούσε πρώτα τη μουσική. Δεν ήθελε απλά να ντύσει την ταινία του. Η μουσική ήταν μέρος του σεναρίου. Ο Μωρικόνε έγραφε, ο Λεόνε άκουγε και μετά έλεγε στους ηθοποιούς του πότε να κινηθούν, πότε να σταματήσουν, πότε να κοιτάξουν στον ορίζοντα. Σε μια εποχή που το Hollywood έβαζε τη μουσική τελευταία, αυτοί οι δύο Ιταλοί έκαναν τα πράγματα ανάποδα και άλλαξαν τον κινηματογράφο για πάντα. Το 1966 ο Μωρικόνε έγραψε ένα θέμα για μια ιταλική ταινία που λίγοι θυμούνται, το «Dopo la Condanna». 43 χρόνια αργότερα, ο Quentin Tarantino το ξέθαψε και το χρησιμοποίησε στην ταινία «Inglourious Basterds» και ξαφνικά όλοι ήθελαν να ξέρουν ποιος το είχε γράψει. Η απάντηση κρυβόταν και σε έναν απρόσμενο συνεργάτη, τον Μπετόβεν. Ο Μωρικόνε δανείστηκε τις πρώτες εμβληματικές νότες του Φιρελίς και τις μετέτρεψε σε κάτι σκοτεινό, φορτισμένο και απειλητικό. Αυτό είναι το μεγαλείο του Μωρικόνε. Έπαιρνε ό,τι γνώριμο και αγαπημένο και το μεταμόρφωνε και ένιωθες σαν να το άκουγες για πρώτη φορά.

Και τώρα η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Δανίας, υπό τη διεύθυνση της Σάρα Χίξ, οδεύει προς την Άγρια Δύση. Το κύριο θέμα από το western για μια χούφτα δολάρια είναι πολλά περισσότερα από μια μουσική εισαγωγή. Είναι ο Clint Eastwood, ο τρόπος που περπατάει, ο τρόπος που κοιτά λοξά και η σιωπή του που τα λέει όλα. Για να επιστρέψει ο μαέστρο στην Άγρια Δύση, χρειάστηκε μια ιστορία που μοιάζει με σενάριο. Πριν από 40 περίπου χρόνια, ο Τζον Κάρπεντερ ταξίδεψε στη Ρώμη για να τον πείσει να ντύσει μουσικά την ταινία του με τίτλο «Η Απειλή», «The Thing». Δεκαετίες αργότερα, ένας άλλος θαυμαστής, ο Κουέντιν Ταραντίνο, που χρησιμοποιούσε κομμάτια του Μωρικόνε σε κάθε του ταινία, από το Kill Bill μέχρι το Inglourious Basterds που ακούσαμε πιο πριν, έκανε την ίδια διαδρομή για να τον πείσει να γράψει μια πρωτότυπη μουσική. Έτσι γεννήθηκαν οι μισητοί 8, The Hateful Eight. Ο Μωρικόνε, πιεσμένος από το χρόνο, ανέσυρε από το συρτάρι του ακριβώς εκείνες τις απόκοσμες μελωδίες που είχε γράψει κάποτε για τον Κάρπεντερ και που δεν είχαν χρησιμοποιηθεί ποτέ. Είναι η μουσική που του χάρισε το πρώτο του Όσκαρ και απέδειξε πως οι μεγάλες ιδέες δεν πεθαίνουν ποτέ. Απλώς περιμένουν την κατάλληλη στιγμή για να ξαναγεννηθούν. Και μετά έρχεται η απόλυτη λύτρωση, η σουίτα από το «Κάποτε στη Δύση». Η φυσαρμόνικα του Charles Bronson, που εδώ παίζει ο Hans Ehrlich, γίνεται η φωνή της μοίρας, ενώ η μέτζο σοπράνο του Uwe Semmingsen μετατρέπει τη σκόνη της ερήμου σε λυρική ποίηση. Ο Μωρικόνε εδώ ζωγραφίζει το αίσθημα της απώλειας πάνω σε έναν άδειο ορίζοντα.

Για μια χούφτα δολάρια, η μισητή 8 και κάποτε στην Αμερική. Μουσική του Ένιο Μωρικόνε, χαραγμένη στη μνήμη μας, ερμηνευμένη εδώ από την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Δανίας που διήθυνε η Σάρα Χίκς και τραγούδησε η μέτζο σοπράνο Τούβα Σέμινγκσεν. Το 1987 ο Μπράιαν Ντε Πάλμα ήθελε να αφηγηθεί την ιστορία του Έλιοτ Νες και της μάχης του ενάντια στον Αλ Καπόνε. Για τη μουσική κάλεσε τον Μωρικόνε. Το αποτέλεσμα ήταν ένα soundtrack που δεν έμοιαζε με τίποτε άλλο στην καριέρα του. Ήταν επιβλητικό, θα μπορούσαμε ακόμη και θριαμβευτικό να το χαρακτηρίσουμε, με την αίσθηση ότι η δικαιοσύνη είναι κάτι ιερό και ταυτόχρονα εύθραυστο. Το «The Strength of the Righteous» από την ταινία «Η Αδιάφθορη» είναι η μουσική ενσάρκωση αυτής της αντίφασης. Είναι το θέμα που σε κάνει να νιώθεις ότι αξίζει να πολεμήσεις ακόμη και όταν ξέρεις ότι το τίμημα είναι βαρύ.

Αυτό ήταν το «The Strength of the Righteous» από την ταινία «Η Αδιάφθορη». Αν έπρεπε να διαλέξουμε δύο στιγμές που αποδεικνύουν γιατί ο Μωρικόνε είναι αναντικατάστατος, θα ήταν αυτές που ακολουθούν. Το «Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος» είναι ίσως το πιο αναγνωρίσιμο soundtrack στην ιστορία του κινηματογράφου. Εκείνο το χαρακτηριστικό μοτίβο, αυτές οι δύο νότες που μοιάζουν σαν να ουρλιάζει λύκος, έγινε η υπογραφή ενός ολόκληρου είδους. Όσο για το «Ecstasy of Gold» που ακολουθεί, είναι ίσως η πιο ξέφρενη στιγμή σε ολόκληρη την καριέρα του Μωρικόνε. Η σοπράνο Κριστίνε Νόνμπο Άντερσεν θα μας θυμίσει γιατί από το 1983 η Μετάλλικα το χρησιμοποιούν ως εισαγωγή σε συναυλίες τους μπροστά σε εκατομμύρια κόσμο παγκοσμίως. Ένας Ιταλός συνθέτης των Spaghetti Western να ανοίγει μία συναυλία ενός metal συγκροτήματος. Ακούγεται παράξενο, αλλά όταν το ακούς καταλαβαίνεις αμέσως γιατί. Και μετά έρχεται η αλλαγή. Το «Κάποτε στην Αμερική» είναι ο άλλος Μωρικόνε, ο ποιητής. Το «Deborah's Theme» είναι μία από τις πιο συγκινητικές μελωδίες που γράφτηκαν ποτέ για το σινεμά. Νοσταλγία, απώλεια, αγάπη που δεν πρόλαβε να ανθίσει. Δεν χρειάζεται εικόνα. Η μουσική τα λέει όλα.

Δύο σουίτες με τα πιο χαρακτηριστικά θέματα που δημιούργησε ο Ένιο Μορικόνε από τις ταινίες «Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος» και «Κάποτε στην Αμερική», ερμήνευσε η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Δανίας υπό τη διεύθυνση της Σάρα Χίγκς. Το 1969 ο Henri Verneuil γύρισε στη Γαλλία μια ταινία γεμάτη ιταλική ψυχή. Η συμμορία των Σικελών ήταν μια ιστορία μαφίας, οικογενειακής τιμής και αργής αναπόφευκτης καταστροφής. Για τη μουσική επέλεξε τον Μορικόνε και ο Μορικόνε έγραψε μια μουσική που θα μπορούσαμε να την χαρακτηρίσουμε και προγραμματική, με την έννοια ότι ακόμη και χωρίς εικόνα βλέπεις. Βλέπεις τα στενά σοκάκια της Σικελίας. Βλέπεις ανθρώπους να αγαπούν βαθιά και να τιμωρούν αλίπητα. Βλέπεις έναν κόσμο που έχει τους δικούς του νόμους και δεν ζητάει συγγνώμη γι' αυτό. Η σουίτα που θα ακούσουμε είναι ένα αποχαιρετιστήριο δώρο από τον κόσμο του Μορικόνε. Μία υπενθύμηση ότι ακόμη και η σιωπή στα χέρια του είχε ήχο.

Αυτή ήταν η σουίτα με μουσική που έγραψε ο Ένιο Μορικόνε για την ταινία «Η συμμορία των Σικελών» και ερμήνευσε η ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Κολονίας υπό τη διεύθυνση της Σάρα Χίγκς. Ο Μορικόνε μας κράτησε απόψε σε έναν κόσμο που δεν συγχωρεί εύκολα, από τη σκόνη της Άγριας Δύσης μέχρι τα στενά σοκάκια της Σικελίας, στη νοσταλγία μιας Αμερικής που χάθηκε. Και τώρα αφήνουμε πίσω τις σκιές. Γιατί υπάρχει και η άλλη όψη του κινηματογράφου, εκείνη που δεν σε κάνει να κρατάς την ανάσα σου από αγωνία, αλλά από χαρά. Εκείνη που βγαίνεις από την αίθουσα και τραγουδάς. Καλώς ήρθατε στον κόσμο των ABBA. Υπάρχει μία σκηνή στην ταινία «Μάμα Μία», όπου η Μέριλ Στρίπ τρέχει στην παραλία ενός ελληνικού νησιού, τραγουδά και ο κόσμος στις κινηματογραφικές αίθουσες χειροκροτά. Όχι στο τέλος, κατά τη διάρκεια. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει συχνά. Τα τραγούδια των ABBA δεν χρειάστηκαν τον κινηματογράφο για να επιβιώσουν. Είχαν ήδη βγει αλόβητα από την δεκαετία του 70, από τη διάλυση του συγκροτήματος, από εποχές που η pop μουσική τα θεωρούσε παλαιομοδίτικα. Κι όμως επέστρεψαν, πρώτα ως musical στο West End, μετά ως ταινία, μετά ως sequel και τώρα ως ορχιστρική σουίτα στα χέρια της ορχήστρας της ραδιοφωνίας της Κολονίας που διευθύνει ο David Brophy. Γιατί η αλήθεια είναι πως κάποια τραγούδια δεν ανήκουν σε μία εποχή, ανήκουν σε όλους και απόψε ανήκουν σε μας. Ήταν 6 Απριλίου του 1974. Στη Eurovision, 4 Σουηδοί ανέβηκαν στη σκηνή και τραγούδησαν για μία ήττα και κέρδισαν τα πάντα. Το Waterloo δεν ήταν μόνο μία νίκη σε έναν διαγωνισμό τραγουδιού. Ήταν η στιγμή που οι ABBA σταμάτησαν να είναι ένα σουηδικό συγκρότημα και έγιναν παγκόσμιο φαινόμενο. Ο Ναπολέον έχασε το Waterloo, αλλά οι ABBA το μετέτρεψαν σε θρίαμβο. Και μετά ήρθε το Dancing Queen. Αν υπάρχει ένα τραγούδι που συνοψίζει την ουσία των ABBA, τη χαρά, τη νιώτη, την αίσθηση ότι αυτή τη στιγμή είσαι ακριβώς εκεί που πρέπει, είναι αυτό. Δεν υπάρχει γάμος, δεν υπάρχει πάρτι, δεν υπάρχει βραδιά που να μην έχει ακουστεί αυτή η μελωδία τουλάχιστον μία φορά. Το 1992 η Βασίλισσα Ελισάβετ παραδέχτηκε ότι είναι το αγαπημένο της τραγούδι. Έτσι ξεκινάει η ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Δυτικής Γερμανίας υπό τη διεύθυνση του David Brophy το πρόγραμμά της και εμείς απολαμβάνουμε.

Το 1999 ο Μπένι Άντερσον και ο Μπιόρν Ουλβίους είδαν κάτι απίθανο να συμβαίνει, τα τραγούδια τους να μετατρέπονται σε θεατρική παράσταση στο West End του Λονδίνου. Δεν είχαν γράψει καινούργια τραγούδια, δεν είχαν αλλάξει τίποτα. Απλώς κάποιος είχε καταλάβει ότι αν βάλεις τα σωστά τραγούδια στη σωστή σειρά, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Το «Μάμα Μία» είναι ένα τραγούδι για την έκπληξη που νιώθεις στην αγάπη για εκείνη τη στιγμή που καταλαβαίνεις ότι έχεις χάσει τον έλεγχο και δεν σε πειράζει καθόλου. Το «Χάνι Χάνι» είναι η αθωότητα αυτής της συνειδητοποίησης και το «SOS» είναι η στιγμή που η αθωότητα τελειώνει και ξεκινά κάτι βαθύτερο. Αυτά τα τρία τραγούδια ερμηνεύουν τώρα η Σοφή Ντε Σράιβερ και η Τζέσικα Τρόχα στα φωνητικά, μαζί με την ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Κολονίας που διευθύνει ο Ντέιβιντ Μπρόφι.

Οι Άμπα δεν έγραφαν μόνο για την αγάπη. Το Φερνάντο είναι ίσως το πιο ασυνήθιστο τραγούδι της καριέρας τους. Μια μπαλάντα για δύο παλιούς στρατιώτες που θυμούνται μια νύχτα κάτω από τα αστέρια του Μεξικού. Δεν έχει εκρηκτικό ρεφρέν ούτε dance floor energy. Έχει κάτι διαφορετικό. Μια αίσθηση του χρόνου που πέρασε και άφησε τα ίχνη του. Το «Money, money, money» από την άλλη είναι η ειρωνία τους στα καλύτερά της. Η ονειροπόληση μιας γυναίκας που κουράστηκε να δουλεύει σκληρά και για λίγα. Και ενώ το τραγούδι χαμογελά, κάτω από την επιφάνεια κρύβεται ένα βαθύτερο νόημα. Και το «One of Us» είναι ίσως η πιο ειλικρινής καταγραφή ενός χωρισμού που έγραψαν ποτέ. Γιατί πίσω από κάθε τραγούδι των Άμπα υπήρχε και μια ιστορία.

Υπάρχουν τραγούδια που δεν χρειάζονται εισαγωγή. Χρειάζονται μόνο σιωπή πριν αρχίσουν. Το «The Winner Takes It All» γράφτηκε το 1980, λίγο μετά τον χωρισμό του Björn Ulvaeus και της Annetta Fältskog. Οι στίχοι μιλούν για τον πόνο ενός ανθρώπου που νιώθει χαμένος μετά το τέλος μιας σχέσης, ενώ ο άλλος μοιάζει να έχει κερδίσει. Ο Björn το έγραψε, η Annetta το τραγούδησε. Κανείς δεν ρώτησε αν ήταν αυτοβιογραφικό, αλλά η συγκινητική ερμηνεία της Annetta έκανε πολλούς να πιστέψουν πως εκφράζει αληθινά συναισθήματα και προσωπικές εμπειρίες.

Το 1979 οι ABBA έγραψαν το «I Have a Dream», ένα τραγούδι για την ελπίδα και την ανάγκη να συνεχίζεις να πιστεύεις ακόμη και στις δύσκολες στιγμές. Το κομμάτι ανέβηκε στην κορυφή των charts σε πολλές χώρες και αγαπήθηκε για τη ζεστή αισιόδοξη ατμόσφαιρά του. 20 χρόνια αργότερα, το 1999, επέστρεψε στο νούμερο 1 της Βρετανίας μέσα από την διασκευή των Westlife, γνωρίζοντας τεράστια επιτυχία σε μια νέα γενιά ακροατών.

0: Σκεφτείτε το λίγο. 4 άνθρωποι από τη Σουηδία έγραψαν τραγούδια στα αγγλικά, κέρδισαν τη Eurovision και δεν σταμάτησαν εκεί. Έγιναν το πιο επιτυχημένο συγκρότημα της δεκαετίας του 70, χώρισαν και τα τραγούδια τους συνέχισαν να ζουν στο West End, στη Μεγάλη Οθόνη και απόψε εδώ, στα χέρια της ορχήστρας της ραδιοφωνίας της Κολονίας και τη διεύθυνση του David Brophy και τις φωνές της Sophie De Shriver και της Jessica Trocha μέσα από τη συναυλία που έδωσαν στις 9 Μαΐου του 2025 στην Κολονία και ακούσαμε εμείς σήμερα εδώ από το τρίτο πρόγραμμα μέσω του δικτύου της CBU. Ο Γιάννης Ψυχογιός φρόντισε τον ήχο, η Αλεξάνδρα Γελίνη ήταν στο μικρόφωνο και πριν κλείσουμε θέλουμε μόνο ένα πράγμα να πούμε. ABBA, thank you for the music.
1: I'm nothing special, in fact.

0: Ακούτε Τρίτο. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Δομή και αισθητική.
1: Και βάδισαν τα επιφωνήματα, οι καλές προθέσεις, τα ανάμεικτα ρήματα, οι επεξηγηματικοί σύνδεσμοι και χωρισμοί.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Ως πότε νέοι θα κάθεστε άπρακτοι? Πότε θα δείξετε καρδιά αντριωμένη? Ντροπή που σας βλέπουν και οι γειτονικοί λαοί. Τόσο λίγο γνιάζεστε για την πατρίδα. Νομίζετε, αλλά δεν είναι η ειρήνη πια. Άδραξε ο πόλεμος ολόκληρη τη γη μας. Γράφει ο Καλίνος, ένας από τους κορυφαίους ελεγιακούς ποιητές της αρχαιότητας, σε μια χαρακτηριστική ελεγία του. Η μετάφραση του Μιχάλη Κοπιδάκη. Η ελεγία είναι το παλαιότερο είδος λυρικής ποίησης και αναπτύσσεται περί τα τέλη του 7ου π.Χ. αιώνα. Πρόκειται για μονοφωνικό τραγούδι με αρχικά θρηνητικό χαρακτήρα, αλλά αργότερα διευρύνεται θεματικά. Έτσι, έχουμε πολεμικές ελεγίες του Καλίνου και του Τυρταίου, διδακτικές του Ξενοφάνη, σοφιστικές του Φωκυλίδη, αλλά και με πολιτικό χαρακτήρα, όπως του Σόλωνα. Υπέροχες και οι ερωτικές ελεγίες του Μίμνερμου, που εξυμνούν τα νιάτα και ευηθίζονται στη μελαγχολία για τη γρήγορη πάροδό τους και την έλευση του γέρατος. «Ημείς δε, ία τεφύλα φύη πολυάνθεμος όρη αίαρος», λέει ο ποιητής. «Εμείς μοιάζουμε με τα φύλλα που τα φέρνει στα κλαδιά η λουλουδιασμένη ώρα της άνοιξης, όρη αίαρος». Προφανώς εννοεί τη θαλό, την πρώτη από τις ώρες. «Κύρες δε, παρεστήκα σημέλαινε», συνεχίζει λίγο πιο κάτω. «Οι μαύρες μοίρες φέρνουν τα δικά τους. Οι κύρες είναι θεότητες που σε περιπτώσεις ταυτίζονται με τις μοίρες. Η μεν έχουσα τέλος γύρα ως αργαλαίου, η δε τέρη θανάτιο, η μηνιά τα φρικτά γυρατιά και η άλλη τον θάνατο φέρνει. Αυτή καδίτε θνάνε βέλτιον ή βίωτος. Καλύτερος ο θάνατος παρά να ζει κανείς», αποφαίνεται ο Μίμνερμος. Με αφετηρία την ελεγία, ένα ποίημα χαρακτηρίζεται ελεγιακό στην εωτερική ποίηση όταν έχει έντονα μελαγχολικό χαρακτήρα, απεσιόδοξη στάση στη ζωή και επισυθάνατη διάθεση. Άρνηση της ζωής και νοσηρές συναισθηματικές καταστάσεις προτείνονται μέσα από τους στίχους των ελεγιακών ποιητών, οι σημαντικότεροι από τους οποίους είναι ο Λορέντζος Μαβίλης, ο Κώστας Ουράνης, ο Λάμπρος Πορφύρας και άλλοι. Λίγοι στίχοι από το ακόλουθο ποίημα του Ουράνη δίνουν τις βασικές γραμμές της νέας ελεγιακής ποίησης. «Θα πεθάνω ένα πένθυμο του φθινοπόρου δίλη, με στην κρύα μου κάμαρα, όπως έζησα μόνος. Στη στερνή αγωνία μου τη βροχή θεν ακούω και τον κούφιο τον θόρυβο που ανεβάζει ο δρόμος». Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργο

Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Ο Μάιος συνεχίζει να μας ανοίγει δρόμο για το καλοκαίρι που δεν αργεί πια και η βελόνα του ραδιοφώνου σας βρίσκεται στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στο στούντιο μαζί σας ο Παναγιώτης Παναγάκης θα σας παρουσιάσω την εκπομπή «Ο ήχος της νύχτας» από τις 10 μέχρι τις 11 κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Στην κονσόλα του ήχου ο εκλεκτός Αλέξανδρος Αποστολόπουλος. Αλέξανδρε, καλησπέρα. Το τηλεφωνό μας είναι το 210-6013-167. Είμαστε στον αέρα και όπως λέμε σχεδόν πάντα χαλαρώστε και απολαύστε το μουσικό μας ταξίδι.

Πριν από λίγες ημέρες, στις 15 Μαΐου, μια εβδομάδα μετά τα γενέθλιά της, η Felicity Lott φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών. Μια σπουδαία Αγγλίδα σοπράνο, από τις σημαντικότερες μετά την εποχή της Janet Baker, με μεγάλη καριέρα εμφανίστηκε στα σημαντικότερα λυρικά θέατρα του κόσμου και διέπρεψε σε ρόλους από όπερες κυρίως του Wolfgang Amadeus Mozart και του Richard Strauss. Η Lott είχε και μια ιδιαίτερη αγάπη στο γερμανικό και γαλλικό τραγούδι, Lieder και Melodie, κυριαρχούσαν στα διάφορα ρεσιτάλ της και ευτυχώς για όλους εμάς άφησε πίσω της μια μεγάλη δισκογραφική κληρονομιά. Ας την τιμήσουμε ακούγοντας ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του Gabriel Fauré. Claire de Lune, το φως του φεγγαριού, σε ποίηση Paul Verlaine, στο πιάνο πολύ σημαντικός ο Graham Johnson.

Ξεκινήσαμε με ένα μικρό αποχαιρετισμό στη Felicity Lott, μια σπουδαία Αγγλίδα σοπράνου που έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες ημέρες. Την ακούσαμε στο αγαπημένο της ρεπερτόριο, στο τραγούδι Claire de Lune του Gabriel Fauré. Με τραγούδι, αλλά αυτή τη φορά από τη Βρετανία θα συνεχίσουμε, A Nightingale Sang in Berkeley Square. Η Δόνη τραγούδησε στην πλατεία Berkeley του Λονδίνου, θα συμπλήρωναμε. Μια ρομαντική μπαλάντα που έγραψε ο Manning Sherwin το 1939 και που έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία στη δεκαετία του 1960 από ποιον άλλον, από τον Frank Sinatra. Εμείς θα τα ακούσουμε από την σοπράνο Chen Rice, τη συνοδεύει στο πιάνο ο Charles Spencer.

Νεκτερινή, νοσταλγική ατμόσφαιρα, ένα βρετανικό τραγούδι του 1939, Nightingale Sang in Berkeley. Το ακούσαμε από την σοπράνο, την Jen Rice. Πάμε λίγα χρόνια αργότερα στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού. Την άνοιξη του 1946 ο Harold Arlen γράφει μουσική για ένα musical του Broadway, το οποίο παίχτηκε μόλις 113 ημέρες, μια παταγώδης αποτυχία. Το Come Rain or Come Shine είναι ό,τι μας έχει απομείνει από αυτό και μάλιστα γίνει πολύ γρήγορα ένα jazz standard. Εμείς λοιπόν θα τα ακούσουμε σε μια αμυγός κιθαριστική διασκευή από τον κατάλληλο άνθρωπο που λέγεται Ralph Towner.

Come Rain or Come Shine, το κλασικό jazz standard του Harold Arlen. Το ακούσαμε σε μια εξαιρετική διασκευή για solo κιθάρα από έναν πολύ πολύ μεγάλο μουσικό, τον Ralph Towner. Αφήνουμε όμως το Broadway και μεταφερόμαστε στο Παρίσι στην αρχή της δεκαετίας του 1920. Ο Ίγκορ Στραβίνσκι γράφει τη μονόπρακτη κωμική όπερα «Μαύρα». Η διάρκεια της είναι μόλις 25 λεπτά και δεν άρεσε και πολύ στην πρώτη της παρουσίαση. Είναι ουσιαστικά το πρώτο νεοκλασικό έργο του Ρώσου συνθέτη, ο οποίος εδώ αποτείει φοροτιμής στον Γλίνκα και τον Τσαϊκόφσκι. Το 1937 ο βιολονίστας ο Σάμιουελ Ντιούσκιν μεταγράφει το ρωσικό τραγούδι για βιολί και πιάνο. Εμείς σήμερα τα ακούσουμε στη διασκευή της διασκευής, σε μια βιό από τη βιόλα του Γιούρι Μπάσμετ και το πιάνο του Μίκαηλ Μουντιάν.

Ρωσικό τραγούδι σε μεταγραφή για βιόλα και πιάνο από την μονόπρακτη κομική όπερα «Μαύρα» που έγραψε ο Ιγκόρ Στραβίνσκι το 1920. Με άρωμα λαϊκής ρωσικής μουσικής, ένας φόρος τιμής του συνθέτη στον Γκλίνκα και ιδιαίτερα στον Τσαϊκόφσκι. Πάμε όμως τώρα στην αρχή του 20ου αιώνα, στη λαϊκή μουσική μιας κεντροευρωπαϊκής περιοχής της Μοραβίας. Εκεί λοιπόν στην περιοχή αυτή οφείλονται και πολλά θέματα που χρησιμοποίησε στην όπερα Γενούφα ο Λίο Γιάνατσεκ. Την έγραψε το 1904 και ήταν μια τσέχικη απάντηση στο κίνημα του Ιταλικού Βερισμού. Το συζητάγαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας. Θα ακούσουμε λοιπόν τώρα το πρώτο μέρος από μια ορχιστρική σουίτα που δημιούργησε ο αρχιμουσικός ο Πίτερ Μπράινερ. Προσέξτε πόσο όμορφα ο Γιάνατσεκ μας δίνει την ζωφερή νυχτερινή ατμόσφαιρα γύρω από τον Μήλο, εκεί που διαδραματίζεται μέρος της υπόθεσης. Προσωπικά η ενορχίστρωση μου θυμίζει μουσική από ταινίες του Τζον Ουίλιαμς.

Γεια σας, μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, ακούτε την εκπομπή «Ο ήχος της νύχτας» σε απευθείας μετάδοση από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Παναγιώτης Παναγάκης είναι μαζί σας πίσω από το μικρόφωνο μέχρι τις 11 και το τηλέφωνο μας το 210-60-13-167. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας και σήμερα. Αφήνουμε τα σκοτάδια της όπερας Γιαννούφα του Λίο Γιάννατσεκ και πάμε στη φωτεινή ατμόσφαιρα της κλασικής περίοδου. Ο Μάικλ Χάιντν, ο Μίκαελ Χάιντν, ένας πραγματικά πολύ καλός συνθέτης της εποχής, πλην όμως είχε την ατυχία να είναι συγγενής ενός μέγιστου, του μεγαλύτερου αδερφού του, του Γιώζεφ Χάιντν. Πραγματικά αξίζει να ακούσετε τα έργα του, δεν έγραψε και λίγα, 41 συμφωνίες και αρκετή μουσική δωματίου. Ένα λοιπόν από τα πιο ενδιαφέροντα και πρωτότυπα έργα του είναι το κοντσέρτο που έγραψε το 1761 για τον ασυνήθιστο, είναι η αλήθεια, συνδυασμό εκκλησιαστικό όργανο, βιόλα και έγχορδα. Θα ακούσουμε λοιπόν το φινάλε από την ορχήστρα Urban Camerata, αστική καμεράτα, ωραίος τίτλος, την Άντρα Νταζίνια στη βιόλα και τον Γιούργεν Έσλ στο όργανο.

Ήταν το φινάλε από το πολύ ιδιαίτερο κονσέρτο για βιόλα, εκκλησιαστικό όργανο και άγχορδα του Μίκαηλ Χάιντν. Παράξενο συνδυασμό, και πάμε τώρα σε έναν άλλον επίσης σπάνιο. Το 1926, στα 75 του χρόνια, ο Βενσάν Ντιντί γράφει το τελευταίο του συμφωνικό έργο. Πρόκειται για ένα κονσέρτο γκρόσο για πιάνο, φλάουτο, τσέλο και ορχήστρα εγχόρδων. Με επιρροές από τη μουσική των Μπερλιόζ, Βάγνερ και Σεζάρ Φρανκ, ο Γάλλος συνθέτης υπηρέτησε μάλλον συντηρητικά, θα λέγαμε, σε όλη τη ζωή ένα ρομαντικό μεταρομαντικό ιδίωμα. Ακούσουμε λοιπόν το αργό δεύτερο μέρος. Στην Ακαδημία του Αγίου Μαρτίνου διευθύνει ο Νέβιλ Μάρινερ.

Ακούσαμε το αργό μέρος από το κονσέρτο για πιάνο, φλάουτο, τσέλο και ορχήστρα εχόρδων του Vincent Dindy. Ένα συνθέτη που έχει μείνει στην ιστορία και σε ένα από τους καλύτερους δασκάλους της εποχής του. Αρκεί να σας πούμε ότι στους μαθητές του συμπεριλαμβάνονται οι Νταριούς Μιγιό, Αλμπέρ Ρουσέλ αλλά και ο Κόουλ Πόρτερ. Τι καλύτερο λοιπόν τέτοια ώρα, 15 λεπτά πριν από τις 11, να ακούσουμε μια από τις πιο γνωστές συνθέσεις του τελευταίου. Το Every Time We Say Goodbye, ένα ξεπέραστο jazz standard που έχουν ερμηνεύσει όλες μα όλες οι μεγάλες φωνές της jazz. Εμείς επιλέγουμε όμως μία, να το πω, υπέροχη εκτέλεση για πιο jazz standard που έχουν ερμηνεύσει όλες μα όλες οι μεγάλες φωνές της jazz. Εμείς επιλέγουμε όμως μία, να το πω, υπέροχη εκτέλεση

Ο Keith Jarrett και ο Charlie Hayden έπαιξαν το Every Time We Say Goodbye του Cole Porter. Και τι θα λέγατε να μείνουμε στο πιάνο για να ακούσουμε Genesis, το γνωστό συγκρότημα της rock μουσικής. Για την ακρίβεια θα ακούσουμε μια διασκευή του κομματιού Blood on the Rooftops, μια σύνθεση του κιθαρίστα του Steve Hackett. Θα το ακούσουμε για δύο πιάνα σε μια πολύ πιστική διασκευή και ερμηνεία από τους Yngwie Goodell και Roger Mate.

Έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Θα το κάνουμε Paul Simon, πολύ σπουδαίος τραγουδοποιός. Ο συνθέτης λοιπόν, ο Νίκο Μιούλη, ενορχιστρώνει εκ νέου το τραγούδι Hearts and Bones του 1983, το οποίο ερμηνεύει ο Sam Eymondon με την ορχήστρα Aurora. Σας ευχαριστούμε και πάλι για τη συμμετοχή σας στη σημερινή μας εκπομπή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ο Παναγιώτης Παναγάκης, στην κονσόλα ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος. Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλή σας νύχτα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: 25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιτειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Σαν έπεσε η βαλανιδιά, άλλοι κόψαν ένα κλαδί, τον μπήξαν στο χώμα καλώντας για προσκύνημα στο ίδιο δέντρο. Άλλοι θρηνούσαν σε λεγεία το χαμένο δάσος, τη χαμένη του ζωή. Άλλοι φτιάχνανε συλλογές από ξεραμένα φύλλα, τις δείχναν στα πανηγύρια, βγάζαν το ψωμί τους. Άλλοι διαβεβαίωναν τη βαπτικότητα των φυλοβόλων, αφωνώντας όμως το είδος ή και στην ανάγκη αναδάσωσης. Άλλοι μαζί κι εγώ υποστήριζαν πως όσο υπάρχουν γη και σπόροι, υπάρχει δυνατότητα βαλανιδιάς. Το πρόβλημα του νερού παραμένει ανοιχτό. Τίτος Πατρίκιος.

Έρχεται η άνοιξη, ακολουθεί η Αφροδίτη που την αναγγέλει, του έρωτα, φτερωτή μορφή, στου ζέφαιρου βαδίζοντας τα αχνάρια, η ανθοφόρα μάνα και θεά, η φλόρα στρώνει ολόγυρα λουλούδια, πολύχρωμους εξαίσιους ανθούς και αρώματα στο δρόμο που περνάνε. Λουκρίτιος.

Βροχή στα βόρεια μου του Μαΐου. Ένα δάσος εκφωνεί τον πανηγυρικό κίνδυνο της πυκνότητας. Παπαρούνες ντυμένες στο παραδοσιακό τους δηλητήριο χορεύουν τοπικό κατακόκκινο. Συγκινημένο το άγαλμα της απορίας μου. Τι θα πει Μάιος σιγά σιγά με την πάροδο των λέξεων. Βροχή στα βόρειά μου του Μαΐου, τα φύλλα των δέντρων κανιβαλικά χοροπηδούν πάνω στον ήχο. Ανακινείται δυνατά το σφραγισμένο χώμα, πετάγεται με πάταγο φελός του στεγνού. Πίδακες νοπότητας καταβρέχουν την τροπαλή αρχή των αρωμάτων. Χλόη δοκιμάζει τα φτερά της τους χαμηλούς του χαρακτήρα της ανέμους. Παίζουν κρυφτό τα βόρειά μου με τα μικρότερά τους χαμομήλια και η ψυχή κυνηγητό με λάθη, πάντα μεγαλύτερά της, η αιωνία άνοιξη του ατέριαστου. Βροχή στα βόρειά μου του Μαΐου, και τι θα πει Μάιος σιγά σιγά με την πάροδο των λέξεων, και ποιος με έφερε εδώ σε αυτήν την τόσο απομακρυσμένη ερώτηση από το σώμα μου. Και τώρα, πώς θέλω τη μάνα μου, θέλω τη μάνα μου να με κουμπώσει στην αρχή μου. Κι εκεί δημουλά.

Μια άβυσσος δίχως χρόνο, μέσα από την οποία ήχοι σαν μικρές σπίθες φωτίζουν για λίγο την τρομερή σιωπή της αιωνιότητας. Βραδινές αρμονίες. Γιώργος Κωνσταντίνου και Αλέξανδρος Αποστολόπουλος για το 3ο.

Γεια σας. Ξεκίνημα σήμερα με το βιολί του Clément Joannin, την τρομπέτα του Arve Henriksen που ακούσαμε, Ρούμπερτ Λουκάκιου, ο οποίος είναι κοντραμπασίστας και μάλλον του κάνω και αφιέρωμα για αυτό το κομμάτι το οποίο ονομάζεται We Love Bass. Αγαπάμε τον μπάσο. Τους πλαισίες βέβαια και ο κορντεονίστας Άμπρε Βιγερμός. Από τον κήπο των σιωπών ή της σιωπής. Η τσελίστα στη συνέχεια, Βραζιλιάνα, Dom La Nenha.

0: δεν το έκρυψα ούτε θα το κρύψω.
1: Te doy todo el amor y mis años dorados.
0: Αγαπώ τις δουλειές, τα έργα της Dom Lanegna, τσελίστα από τη Βραζιλία. Μόνη της ή παρέα με άλλους. Εδώ με τη σκηνοθέτηδα Άγνε Ζαουί, μελοντίχουνα Φλόρ, η οποία είχε κάνει και το έργο «Η γεύση των άλλων». Ήταν από την ταινία «La vie de ma mère» το κομμάτι που ακούσαμε. Και εδώ «Atom String Quartet».

Ένας Γερμανός, ο οποίος παίζει βιχουέλα, συνάντησε τον Μισελ Γκοντάρ, τον Γάλλο, και δημιουργήθηκαν έτσι οι Ταρακαία. Εδώ ακούστηκε το «Μια Ερμάνα Φρεμόζα, η ωραία μου αδελφή». Άραξε έτσι στη Μαδρίτη, παρέα με τον Μιγκέλ Ροντρίγκες, Μπελέν Νιέτο, ο πρώτος μπάσο και μετά φλάουτο, Μπελέν Νιέτο, Νταβίδ Μαγιοράλ, κρουστά, όλοι οι συνεργάτες του περίφημου και γνωστού Γιόρντι Σαβάλ. Και από τη Μαδρίτη πάμε μέσω Ολλανδίας στην Ινδονησία. Σίντα Βούλουρ, Shades of Jog, στην Ινδονησία λοιπόν.

ενδιαφέρουσα εκδοχή της Ίντα Βουλούρ, η οποία γεννημένη στην Ινδονησία, μεγαλωμένη όμως στο Άμστερνταμ. Τελείωσε το κονσερβατόριο εκεί και πλησίασε την γκαμελάν, την παραδοσιακή Ινδονησιακή μουσική, με περισσότερο ινδικά στοιχεία και φόδια. Ακούστηκε το Shades of Jog από το Ράγκα Μάλεν. Ανατρέχουμε όμως στην πρωτύτερη δουλειά της, Ensemble Multiphone. Ακούμε το Sarod Concert νούμερο 2.

Ακούγε το κομμάτι Sarod Concerto νούμερο 2 με την ensemble Multiphone, με την κορυφαία πιανίστα εδώ σε γκαμελάν μουσική Σίντα Μιούλουρ, η οποία γεννήθηκε στην Ινδονησία αλλά μεγάλωσε στο κονσερβατόριο του Άμστερνταμ. Κάθε φορά που ακούω αυτό το έργο θυμάμαι τον συνάδελφο, αν ήταν και τα αφεντικό μου παρακαλώ, για 9 χρόνια στο SFB, Senderfrei Berlin, ο δημόσια ραδιοφωνία του Βερολίνου, που ερχόμενος εγώ πετώντας από Αθήνα στο Βερολίνο μου λέγουμε μια έκπληξη σήμερα. Τι έκπληξη. Και μόλις προσγειώθηκα, φύγαμε από τη ραδιοφωνία και πήγαμε σε ένα τελείως διαφορετικό μέρος. Μου λέει θα μοιηθούμε εδώ πέρα μια ολόκληρη μέρα στη μουσική γκαμελάν. Εγώ είμαι να ξέρω, τρελός πρέπει να είσαι. Λέω, ούτε μουσικός είμαι, ούτε έχω ιδέα δηλαδή με νότες και ειδικά αυτές τις γκαμελάν. Μου λέει μην να ανησυχείς. Και πραγματικά διαπίστωσα ότι η γκαμελάν δεν πάει ακριβώς, δεν διαβάζεις νότες όπως γίνεται στο δυτικό κόσμο με τη μουσική, αλλά με αριθμούς. 1, 2, 5, 6, 7 και χτυπάς ανάλογα τα σφυράκια αυτά. Αυτός χειριζόταν ένα μεγάλο, κάτι σαν μεγάλο γκόνγκ. Τρομερή εμπειρία, βέβαια άσχετος εγώ. Μου λέει μην απογοητεύεσαι. Ο εκλεκτός μουσικός και μου είπε το όνομά του από Βρετανία που ήρθε να μαθητεύσει εδώ στο Βερολίνο, στη Γερμανία. Τον είχανε κάτω στην Ινδονησία 6 με 7 μήνες η μουσική, η αντίστοιχη της γκαμελάν. Ρε παιδιά, δώστε μου να καταλάβω τι γίνεται, πώς πάει. Τίποτα, κανείς δεν του μιλούσε. Θα μπεις στο νόημα με καθημερινό παίξιμο. Και πραγματικά μετά από 5 μήνες μας είπε άρχισε και βίδωνα στο πλαίσιο. Συνέχεια όμως με τη Μέρα Ράια. Movements in Raganat by Rava. Ακούμε.

αυτή η σολίστα Μέρα Ράια, η οποία έδωσε εδώ πέρα σαν ένα μικρό σεμινάριο για τη ράγκα τάλα, όπου ράγκα είναι η μελωδία και τάλα ο ρυθμός. Είναι τα δύο θεμελιώδη στοιχεία της ινδικής κλασικής μουσικής. Ράγκα είναι το μελωδικό πλαίσιο και τάλα οργανώνει το χρόνο μέσα σε κυκλικούς ρυθμούς, που πολλές φορές οι δυτικοί πνίγονται μέσα σε αυτό και σε πολύ ρηχά μουσικά νερά. Μαζί δημιουργούν μια δομημένη αλλά αυτοσχεδιαστική εμπειρία, και αυτό είναι το δεύτερο που μπερδεύει. John Dowland στη συνέχεια με τους Ταρασέα και το Δαβίρ Μαγιοράλα.

ανάγλυφη παρουσία και περιγραφή της μελαγχολίας της αναγεννησιακής του John Dowland. Στέκει το μότο του: Semper Dowland, Semper Dolens. Ή στα αγγλικά που πλησιάζει το Dolens, Dolfo. Πάντα μελαγχολικός. Με τον γνωστό David Majoral και του Σταρασέα. Come again, sweet love, doth now invite. Από το άλμπουμ Ακοή, Nuevas Músicas Antiguas. Και εδώ η Δάφνη Κρυθαρά. Το κλασικό κομμάτι σε φαραδίτικο, Cien.

υπάρχει ανάγνωση, ερμηνεία του κλασικού σεφαραδίτικου κομματιού 100 δραχμές, Σιεντράχμας, Δάφνη Κρυθαράς. Από το άλμπουμ Joie de Mar. Και τελευταίοι προσκεκλημένοι, L'Arpeggiata, το σχήμα της Κριστίνα Πλουχάρ. Allo improvviso. Τσιάκονα, Μπεργμάνσε, Un po' di folie. Η τρέλα, Folia.

με μια ωραιότατη οδή του σχήματος Λαρπεζιάτα και την ίδια την Κριστίνα Πλουχάρ. Τρέλα, φόλια. Υπενθυμίζω πως ήταν η εκπομπή Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα, μια παραγωγή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Προσέχετε πάντα τους άλλους δίπλα σας και τον εαυτό σας πολύ όμως. Γεια σας, καλά να είστε.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Αγαπητοί ακροατές του Τρίτου, καλησπέρα από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Το απόψινό μας νοτούρνο ξεκινά με μουσική μιας από τις πιο εξέχουσες προσωπικότητες του πολωνικού πολιτισμού στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, του παιδαγωγού και συνθέτη Ζίγμουντ Νοσκόφσκι. Ακούμε την εισαγωγή «Ο κύριος Ζολικιέβιτς» που ερμηνεύει η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Ζίγμουντ Ρίχερτ.

Ακούσαμε την εισαγωγή «Ο κύριος Ζόλικεβιτς» του Ζίγμουντ Νοσκόφσκι, που ερμήνευσε η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Ζίγμουντ Ρίχερτ. Η αυλή των Μεδίκων στη Φλωρεντία ήταν ο χώρος στον οποίο εργάστηκε κυρίως ο Ιταλός συνθέτης Λορέντζο Αλέγκρι. Γνωστός κυρίως ως λαουτίστας, έγραφε για το συγκεκριμένο όργανο, αλλά όχι μόνο, συνέθετε και φωνητικά έργα. Ακούμε το Primo Ballo della Notte d'Amore και Συμφωνία που ερμηνεύουν τρεις σοπράνο, η Σούζι Λεμπλάνκ, η Μπάρμπαρα Μπόρντεν και η Ντόροθι Μίλτς, μαζί με το σύνολο Τραγικομέντια που διευθύνει ο Στίβεν Στάμπς.

Ακούσαμε το Primo Ballo della Notte d'Amore και τη Συμφωνία του Lorenzo Allegri που ερμήνευσαν το σύνολο Tragicomedia υπό τη διεύθυνση του Steven Stams και τρεις σοπράνο, η Suzy LeBlanc, η Barbara Borden και η Dorothy Mills. Ο βιρτουόζος κορνίστας Joseph Leutkeb ήταν φίλος του Wolfgang Amadeus Mozart και για εκείνον ο συνθέτης έγραψε και τα 4 κοντσέρτα του για κόρνο. Ακούμε το τρίτο σε μη ύφεση μείζωνα και ο 447 που ερμηνεύει ο κορνίστας James Somerville μαζί με την ορχήστρα CBC της ραδιοφωνίας του Vancouver υπό τη διεύθυνση του Mario Bernardi.

η ορχήστρα CBC της ραδιοφωνίας του Βανκούβερ υπό τη διεύθυνση του Μάριο Μπερνάρντι και σολίστ τον κορνίστα James Somerville ερμήνευσαν το τρίτο κοντσέρτο σε μη ύφεση μείζωνα Köchel 447 του Wolfgang Amadeus Mozart. Η πιανίστα Σίλβια Αντεφέρν τώρα ερμηνεύει το Allegro Moderato για πιάνο έργο 8 αριθμός 1 της Φάνη Μέντελσον.

Η πιανίστα Sylviane de Fern ερμήνευσε το Allegro Moderato για πιάνο, έργο 8, αριθμός 1 της Fanny Mendelssohn. Ο Gustav Holst υπηρέτησε ως καθηγητής μουσικής στο Σχολείο Θηλαίων Άγιος Παύλος στο Hammersmith στο Λονδίνο από το 1905 έως το 1934 και ήταν πολύ χαρούμενος που το σχολείο είχε κατασκευάσει ένα ηχομονωμένο στούντιο για εκείνον. Γι' αυτό το σχολείο έγραψε αρκετές συνθέσεις. Μία από αυτές είναι και η Σουίτα του Αγίου Παύλου σε ντο μίζωνα, έργο 29, αριθμός 2, που ολοκληρώθηκε το 1913 αλλά δεν εκδόθηκε και πριν το 1922 λόγω αναθεωρήσεων. Την ερμηνεύει η Ορχήστρα Δωματίου της Σεούλ που διευθύνει ο Γιον Γιάν Κιμ.

η ορχήστρα δωματίου της Σεούλ υπό τη διεύθυνση του Γιον Γιάν Κιμ ερμήνευσε τη σουίτα του Αγίου Παύλου σε ντο μείζωνα, έργο 29 αριθμός 2 του Γκούσταβ Χόλστ. Ο Γιώχαν Γιάκομπ Φρόμπεργκερ ήταν ο πρώτος σημαντικός γερμανός συνθέτης που έγραψε για το τσέμπαλο. Ταξίδεψε πολύ και το μουσικό του ύφος αντιπροσωπεύει μία ενοποίηση της γαλλικής, της ιταλικής, αλλά και της πιο αυστηρής γερμανικής μουσικής. Ακούμε την τοκάτα που ερμηνεύει ο οργανίστας Γιος Βαν Ίμερσελ.

Ο οργανίστας Γιος Βαν Ήμερσελ ερμήνευσε την τοκάτα του Γιώχαν Γιάκομπ Φρόμπεργκερ. Οι Variaciones Concertantes του Αλμπέρτο Χιναστέρα, που θα ακούσουμε στη συνέχεια, γράφτηκαν το 1953 σε μια δύσκολη περίοδο για το συνθέτη, καθώς οι πολιτικές συγκρούσεις με την κυβέρνηση Περόν τον ανάγκασαν να παραιτηθεί από τη θέση του Διευθυντή του Μουσικού Οδείου στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Λαπλάτα. Βιοποριζόταν γράφοντας ταινίες ήδη από το 1942, αλλά και από παραγγελίες. Μία από αυτές είναι και οι Variaciones, παραγγελία της Ασοθιαθιών Αμίγος Δε Λα Μούζικα στο Μπουένος Άιρες, με τον Ίγκορ Μαρκέβιτς να διευθύνει την πρεμιέρα του τον Ιούνιο του 1953. Εδώ ερμηνεύει η ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Κρίστιαν Βάσκεθ.

Η ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Κρίστιαν Βάσκεθ ερμήνευσε τις Βαριαθιώνες Κονθιερτάντες του Αλμπέρτο Χιναστέρα. Γιάν Σιβέλιους για τη συνέχεια και η 6 Εμπρομπτή, έργο 5 που ερμηνεύει ο πιανίστας Γιούχανι Λάγκερσπετς.

Ο πιανίστας Γιούχανι Λάγκερσπετς ερμήνευσε τις 6 εμπρομπτού έργο 5 του Γιάν Σιμπέλιους. Και το πρώτο δίωρο του απόψινού μας νοτούρνο θα τελειώσει με τη δεύτερη σουίτα από τους αρχαίους χορούς και άριες του Οτορίνο Ρεσπίγκι, που ερμηνεύει η ορχήστρα CBC της ραδιοφωνίας του Βανκούβερ υπό τη διευθύνση του Μάριο Μπερνάρντι.

0: Η ορχήστρα CBC της ραδιοφωνίας του Βανκούβερ υπό τη διεύθυνση του Μάριο Μπερνάρντι ερμήνευσε τη δεύτερη σουίτα από τους αρχαίους χορούς και άριες του Οτορίνο Ρεσπίγκι. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Μουσικοί συνθετών που υπήρξαν καινοτόμοι κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα επέλεξε να παρουσιάσει η Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας του Βερολίνου υπό τη διεύθυνση του Τον Κόουπμαν στη συναυλία που έδωσε στις 4 Δεκεμβρίου του 2022 στη Γερμανία. Συνθετών όπως ο Κάρλ Φίλιπ Εμάνουελ Μπαχ και ο Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, αλλά και ο Ζαν Φερί Ρεμπέλ και ο Γιώζεφ Χάιντν. Το πρώτο έργο που θα ακούσουμε είναι η Συμφωνία σε Σολ Μίζωνα, αριθμός καταλόγου 183, του Κάρλ Φίλιπ Εμάνουελ Μπαχ.